0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

φορά χωρίς το αίμα. Να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή έχουμε

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Μαρία.
1: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε τώρα με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Θεοδόρων Ορεστίαδας για να παρακολουθήσουμε τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία.

0: Σου το όνομα και δόξα στέσου η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Αμήν. Εκπλήτων τη οράση δροσίζων της ρήμασιν, ο αστράπτον άγγελος θεσμυροφόρης έλεγε, τον ζώντα τι ζητείτε νήματι, ηγέρθη και νόσα στα μνήματα, της θωράς αλλοιωτή γνώτη των αναλύωτων, είπατε το Θεό, ως φοβερά τα έργα σου, ότι το γένος έσωσα στον ανθρώπο.

Και αυτός ο Ιησούς εγγύησα συνεπορεύεται αυτής. Οι δε οφθαλμοί αυτών εκρατούντο του μη επιγνώνε αυτό. Είπε δε προς αυτούς, τίνες οι λόγοι ούτι ούς αντιβάλλεται προς αλλήλους περιπατούντες και εστές και τροποί.

Ανάσταση Χριστού Θεάς άμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν, το μόνον αναμάρτητον. Τον Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση νυμνούμε και δοξάζουμε. Σίγαρι ο Θεός ημών εκτός σου άλλων ουκίδαμε. Το όνομά σου ονομάζουμε. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρίλθε διά του Σταυρού, χαρά εν όλο τον κόσμο. Δια παντός ευλογούντες των Κύριων, υμνούμε την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γάρι πομίνας δί ημάς, θανάτω θάνατον όλεσεν.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ανησυχία σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προκαλεί το σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από βάση στη Γερμανία και ο οποίος δήλωσε ότι ο ρυθμός της απόσυρσης θα είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς ο συνολικός αριθμός συνστόλων υπολογίζεται σε 36.436. Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές και γερουσιαστές προειδοποιούν ότι η πρόωρη μείωση κινδυνεύει να υπονομεύσει την αποτροπή και να στείλει λάθος μήνυμα στον Βλάντιμιρ Πούτιν. Με ψυχραιμή αντιδρά το Βερολίνο, ο Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους χαρακτήρισε την εξέλιξη αναμενόμενη, ζητώντας ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής ευθύνης. Νέες απειλές κατά του Ιράν διατύπωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος μετά την απόρριψη της τελευταίας πρότασης της Τεχεράνης για τον τερματισμό της σύγκρουσης, προειδοποιώντας ότι η εναλλακτική των διαπραγματεύσεων είναι η συντριβή της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Σε νέες δηλώσεις του τόνισε ότι επανεξετάζει τη νέα Ιρανική πρόταση 14 σημείων, αλλά είναι απίθανο να την αποδεχθεί. Περιγράφει τον ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος της Τεχεράνης ως φιλικό, αναφέροντας ότι η χώρα δεν έχει πληρώσει το τίμημα για όσα προκάλεσε τα τελευταία 47 χρόνια. Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ Καρί Μπαμπανταϊντή δήλωσε ότι η ευθύνη των εξελίξεων ανήκει πλέον στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που καλούνται να επιλέξουν μεταξύ διπλωματίας και συνέχισης της σύγκρουσης. Ανώτερος στέλεχος της κεντρικής διοίκησης του Ιρανικού στρατού δήλωσε ότι είναι πιθανή αναζωπήρωση της σύγκρουσης. Στο νότιο Λίβανο, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι έπληξαν περίπου 70 στρατιωτικές υποδομές και κατέστρεψαν περίπου 50 εγκαταστάσεις υποδομής της Χεζμπολάχ εν μέσω εκεχηρίας. Στους 2.659 οι νεκροί μέσα σε δύο μήνες, ενώ η Χεζμπολάχ από την πλευρά της ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών στρατευμάτων. Η διαδικασία στελέχωσης ανεξάρτητων αρχών πυροδοτεί σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατήγγειλε η παναχώρηση της Χαριλάου Τρικούπη μετά την προηγούμενη συνεννόηση του Νίκου Ανδρουλάκη με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, ενώ το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τον Παύλο Μαρινάκη για ψευδείς ισχυρισμούς. Αντιπολιτευτικά πειρά δέχεται η κυβέρνηση για την υπόθεση των υποκλοπών. Στο επίκεντρο τίθεται ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, μετά την αποκάλυψη απόρριτης έκθεσής του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του 2022, όταν ήταν εποπτεύων της ΕΕΠ. Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για παράδοξη κατάσταση, επικαλούμενο και ψήφισμα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών που ζητά την παρέτησή του. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι ο ελεγχόμενος δεν μπορεί να είναι και ο ελεγκτής. Για εθνική επικίνδυνη κυβέρνηση κατασκόπων και εγκληματιών, κάνει λόγο ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ανεπίτρεπτη παρέμβαση στη λειτουργία της δικαιοσύνης, η οποία προσεγγίζει σε σοβαρή θεσμική εκτροπή, χαρακτηρίζει το ψήφισμα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος. Επέστρεψαν στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα ανεκτίμητης αξίας που είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοκτικές Αρχές. Πρόκειται για αρχαία νομίσματα και μαρμάρινο άγαλμα του Ασκληπιού από τον 1ο ή το 2ο αιώνα. Τελευταία μέρα σήμερα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ προϋπολογισμού 50 εκατομμυρίων ευρώ. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα χθες σε χώρο παλιού εργοστασίου με ελαστικά στην Πάτρα, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο πίσω τμήμα των εγκαταστάσεων, ενώ δεν απειλήθηκαν ανθρώπινες ζωές. Επαναλειτουργεί την 3η 5 Μαΐου η σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκης Φλόρινας. Το συμβολικό δρομολόγιο θα ξεκινήσει από την πόλη της Έδεσας στις 11 το πρωί, στο οποίο θα επιβιβαστεί ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Θα γίνει στάση στο Αμίντεο και άφιξη του τρένου στη Φλόρινα στις 12:40. Τα δρομολόγια των τρένων στο τμήμα Έδεσα-Φλόρινα είχαν σταματήσει εδώ και μία τριετία.

0: Η κολομβιανή superstar Σακίρα κάλεσε σε δωρεάν συναυλία στην παραλία Κόπα Καμπάνα της Βραζιλίας με περίπου 2 εκατομμύρια ανθρώπους να προσέρχονται σε μία από τις πιο εμβληματικές παραλίες του πλανήτη. Η συναυλία έρχεται μετά από παρόμοιες συναυλίες της Μαντόνα το 2024 και της Lady Gaga πέρυσι και εντάσσεται στην παγκόσμια περιοδία της Σακίρα με τίτλο «Ας μου χαίρες Γιάννο Γιώραν, οι γυναίκες πλέον δεν κλαίνε». Η εμφάνισή της εκτιμάται ότι θα αποφέρει περίπου 155 εκατομμύρια δολάρια στον τοπικό τουρισμό. Τα δρακόντια μέτρα ασφαλείας έβγαλαν 8.000 αστυνομικούς στην άμμο, όπως μετέδωσε το Associated Press. Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές προβλέπονται για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Το επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
1: Ο Αθλητικός Σύλλογος ΑΜΕΑ «Ελπίδα» σας προσκαλεί στο δεύτερο Φεστιβάλ Δημιουργίας Γεύσης και Παραολυμπιακού Αθλητισμού 7 έως 10 Μαΐου στην Παραλία Θεσσαλονίκης. Αθλητικές επιδείξεις, θεατρικές και μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, workshops και η ορχήστρα πνευστών του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης. Ελάτε να μας στηρίξετε για μια κοινωνία συμπερίληψης και ίσων ευκαιριών. Δεύτερο Φεστιβάλ Δημιουργίας Γεύσης και Παραολυμπιακού Αθλητισμού 7 έως 10 Μαΐου στην Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ 3.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Τα πιο ωραία πρωινά.
5: Με ενημέρωση, κουβεντούλα και καλή μουσική.
4: Πρόσωπα που αξίζει να γνωρίσεις.
5: Ιστορίες που θέλεις να ακούσεις. Με τη Χρύσα Νάνου
4: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
5: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: Καλημέρα σε όλες και όλους, σε όλους και όλες, άντε να το πω και με τους δύο τρόπους, να μην έχουμε παρεξηγήσει. Κυριακή 3 Μαΐου σήμερα, είμαστε στα 11 λεπτά μετά τις 8.
1: 11 λεπτά μετά τις 8, αργήσαμε. Καλημέρα, καλημέρα και πάλι καλημέρα. Εδώ θα είμαστε λοιπόν κυριακάτικο πρωινό, έτσι, φρέσκι. Ο καιρός, εντάξει, βρέχει, θα πούμε μετά για τον καιρό, τέλος πάντων. Μην μπερδεύεστε όμως, δεν είναι τσαμουρόδης, θα τα πούμε μετά, θα τα εξηγήσουμε γιατί έχει εκπαιδευτικό ρόλο η εκπομπή μας. 3 ώρες θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 11, θα έχουμε τις συζητήσεις μας, θα έχουμε τα σχόλια, θα έχουμε τις ειδήσεις μας, θα έχουμε την πολύ καλή μουσική και θα έχουμε και εκπλήξεις, έτσι, εδώ θα είμαστε.
0: Ο Νίκος Κακαρίκος είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.

0: Λοιπόν, όπως είπα και προηγουμένως, ναι, ο καιρός, να σημειώσετε, δεν είναι τσαμουρούς, ούτε λιώνονται ελαφρώς.
1: Να σημειώσουμε ότι εγώ πήγα να βγω από το σπίτι, βρήκα έξω βροχή. Γύρισα πίσω να πάρω την ομπρέλα, ανέβηκα να πάρω την ομπρέλα, κατέβηκα. Μέχρι να βγω, είχε ψηλοσταματήσει η βροχή. Μέχρι να μπω στο μετρό, κοντέψαμε με ήλιο να μπούμε. Τώρα από ό,τι βλέπω, 9 βαθμούς έχουμε αυτή την ώρα, δεν έχει πολύ ζέστη. Θα συνυπολογίσετε και την υγρασία, πάντως από τις 9-10 και μετά δείχνει ότι θα έχουμε ήλιο.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε να δει. Άρα όταν βγαίνεις βρέχει ή όταν είσαι μέσα βρέχει? Πού να σε βάλουμε?
1: Κοίταξε, θα βάλουμε στο ότι αυτές τις μέρες ποτέ δεν μπορείς να προγραμματίσεις ακριβώς τι θα κάνεις έστω το επόμενο δίωρο, γιατί ο καιρός συνεχίζει να έχει μια τρομερή αστάθεια.
0: Κάτσε τώρα μας τα αλλάζεις, γιατί μας είχες πει χθες ότι από Δευτέρα πάμε κανονικά, άνοιξε καλοκαίρι και τα λοιπά, θα συνεχίσει αυτός ο καιρός.
1: Δεν είπαμε ότι θα συνεχίσει η αστάθεια για πολλές μέρες.
0: Α, τώρα είπαμε
1: θα ανεβεί η θερμοκρασία.
0: Α, αυτό, θα ανεβεί η θερμοκρασία.
1: Θα ανεβεί η θερμοκρασία, ναι. Αλλά
0: τουλάχιστον να μην κρυώνουμε, ρε
1: φίλε. Θα συνεχίσει.
0: Τουλάχιστον να μην κρυώνουμε, γιατί ξαναβρεί. Πού είναι το παπλωματάκι, το ψάχνει ξανά.
1: Να μην μιλάμε καθόλου. Είδες χθες χιόνι που έριξε και στο Σέλι και σε άλλα σημεία.
0: Αυτό είναι το θετικό.
1: Και πήγε ο κόσμος και έκανε και χειμερινά σπορ.
0: Βεβαίως. Επεκτείνεται η χειμερινή τουριστική περίοδος. Μπορεί λίγο να μειώνει τη θερινή, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι κακό να μην καλού. Οπότε όλη τη εβδομάδα τώρα, μου πεις εβδομάδα λίγο πολύ.
1: Αυτό που λέμε αστάθεια θα συνεχιστεί. Λοιπόν,
0: όχι, φίλε,
1: διαβάσαμε χθες ότι ήταν ο πιο ψυχρός, η πιο ψυχρή πρωτομαγιά εδώ και 70 χρόνια.
0: Δεν νομίζω τώρα. Όχι, εγώ θυμάμαι, ρε παιδί μου, μια βροχερή πρωτομαγιά τα τελευταία χρόνια.
1: Άσε το βροχερή. Βροχερές έχουμε ζήσει πολλές, θερμοκρασία τόσο χαμηλή δεν έχουμε δει.
0: Πόσο δηλαδή έφτασε εδώ Θεσσαλονίκη, πόσο ήμασταν, 8, πόσο ήμασταν, όχι 8, ήμασταν και 8.
1: Και
0: τώρα πόσο είμαστε.
1: Δεν μετράει μόνο η Θεσσαλονίκη, δε στο πανελλαδικά.
0: Τώρα πόσο είμαστε.
1: Δε στο σε σχέση με τα μείον 2 που είχε σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας.
0: 9 είμαστε τώρα.
1: 9 έχουμε αυτή τη στιγμή.
0: 9, καλά είναι το 9. Εντάξει, θα ανεβούμε.
1: Διάβασες
0: δηλαδή,
1: χθες το ανέκδοτο που κυκλοφόρησε.
0: Κοίτα, την ομπρέλα μου τώρα.
1: Δηλαδή, κυκλοφόρησε ένα ανέκδοτο πάρα πολύ πετυχημένο για την πτώση αυτή της θερμοκρασίας. Αυτή, λέει, ήταν η πιο ψυχρή πρωτομαγιά των τελευταίων δεκαετιών. Μάλλον το παρακάναμε με τα χάρτινα καλαμάκια.
0: Λοιπόν, ναι, ίσως αυτό το χάρτινα καλαμάκια. Αλλά η πιο ψυχρή, ναι, αφού τη απέθυνα το λόγο και δεν μου μούλησε τέτοια ψυχρότητα. Λοιπόν, αυτό ήταν αστείο, λίγο σε φερλίσε. Εν πάση περιπτώσει, ο Όλυμπος όμως είναι χιονισμένος. Να βλέπω ότι βλέπεις τον Όλυμπο τώρα.
1: Ναι, χιονισμένος.
0: Ωραία, ωραία. Και ωραίες εικόνες, να ξέρετε, πρωί-πρωί τώρα θέλει και λίγο καθαρή ατμόσφαιρα. Εκεί, κοιτάξτε προς την παραλία, το πρωί φαίνεται πέροχα ο
1: χιονισμένος. Θερμοκρασίες αυτή την ώρα στο Καϊμάξαλαν μείον 5.
0: Καλά,
1: αυτή την ώρα.
0: Πιάνεις τώρα τα βουνά τώρα.
1: Τα βουνά θα πιάσουμε.
0: Το παρανέστη της δράμας που μας ενδιαφέρει, που πάντα έχει, θα έχει εκεί χαμηλή
1: και εκεί
0: θερμοκρασία. Άρα, όσοι έχετε χειμερινά σπορ και είχατε κανονίσει κάτι άλλο λόγω άνοιξης, λόγω τριημέρου, έτσι να πάτε κάπου σε μια παραλία, ξαναβάλτε τα σκι και κατευθυνθείτε προς τα χιονοδρομικά κέντρα. Θα σας περιμένουν με χιόνι, είναι αυτό. Και όπως λέει και η Χρύσα, όλη τη βδομάδα.
1: Αυτό το χαρακτηριστικό εδώ με τις αστάθειες. Μην πούμε μετά ότι έχει. Θα έχει ήλιο. Τις επόμενες μέρες, θα σου πω, θερμοκρασίες που περιμένουμε τις επόμενες μέρες είναι και στις 23 και στους 24 βαθμούς. Αλλά θα υπάρχει αυτό το στοιχείο.
0: Καλά, τη βροχούλα με 23 τώρα είναι. Δεν μασάμε. Εντάξει. Οπότε το άλλο Σαββατοκύριακο να υπολογίζουμε από τώρα ότι.
1: Και μην μπερδευτείτε.
0: Πάμε στη θάλασσα.
1: Έρχεται η έκθεση βιβλίου, αλλά όχι
0: αυτό
1: το φεστιβάλ βιβλίου.
0: Ναι,
1: τις βροχές
0: το
1: φέρνει
0: αυτό,
1: το φεστιβάλ. Να τα διευκρινίσουμε.
0: Ναι, η έκθεση βιβλίου.
1: Η έκθεση, εντάξει, και αυτή λίγο κάνει ό,τι μπορεί για να συνδεθεί με αυτό το. Με αυτή
0: το φαινόμενο.
1: Τοπική παράδοση τη Θεσσαλονίκη.
0: Είναι σε κλειστό χώρο μου, δεν την ενδιαφέρει. Κοιτάξτε, αυτό έσπασε η παράδοση τώρα, μια και το μιλάμε. Η φεστιβάλ βιβλίου πέρυσι δεν έβρεξε.
1: Πέρυσι δεν έβρεξε, όχι.
0: Καλά, αν το πάμε και Ιούλιο-Αύγουστο, τότε θα είναι ακόμη καλύτερα, δεν θα βρέξει καθόλου σίγουρα. Λοιπόν, εντάξει, εμείς έκθεση βιβλίου που είπαμε την άλλη εβδομάδα, το Σαββατοκύριακο έχουμε.
1: Την Πέμπτη ξεκινάει.
0: Κάτι σαν αφιέρωμα εμείς, έτσι. Να το πούμε αυτό, να είστε μαζί μας.

0: Λοιπόν, έφυγε κόσμο στο τρίμερο. Αυτό είναι ένα.
1: Στους δρόμους
0: να ρίξουμε. Είναι ένα μυστήριο το οποίο δεν έχει απαντηθεί. Ακούω πολύ κόσμο που λέει ότι δεν φύγαμε γενικά η Θεσσαλονίκη λόγω τη ανησυχία για τον καιρό.
1: Εντάξει, τώρα όταν λέμε δεν φύγαμε, τι εννοούμε. Δηλαδή, πώς μπορούμε να το βγάλουμε το συμπέρασμα αυτό. Στι κίνηση στους δρόμους δεν είχαμε. Ούτε
0: στις εξόδους δεν είχαμε, όχι.
1: Δεν είχαμε με την έννοια ότι εντάξει, δεν μετριέται η Χαλκιδική λόγω διοδίων, α πούμε για παράδειγμα. Από τα διόδια δεν είχαμε κάποια ιδιαίτερη κινητικότητα. Υπήρχε μια κίνηση από τη αυξημένη λόγω τριημέρου, αλλά ως εκεί.
0: Στην πόλη είχαμε κίνηση πάντως.
1: Στην πόλη είχαμε κίνηση γιατί είχαμε και πολύ τοπικό τουρισμό, ναι. Αυτό που λέμε τον οδικό τουρισμό, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, όπως και αν το ερμηνεύσει κάποιος. Οπότε υπήρχε μια κινητικότητα. Αυτή τη στιγμή, βέβαια, στους δρόμους της Θεσσαλονίκης βλέπουμε μια κινητικότητα κάπου εκεί πέρα στην Εγνατία, αλλά δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Και λίγο στον περιφερειακό κάποια μικρή κίνηση, αλλά μην ανησυχείτε, δεν είναι κάτι που θα πρέπει να σας ανησυχήσει αν σκοπεύετε να πάρετε αυτοκίνητό σας ή είστε ήδη μέσα σε αυτό. Τώρα, αν μιλήσουμε για επιστροφή, λες να έχουμε κίνηση από το απόγευμα, πιθανόν.
0: Σίγουρα πιθανόν. Κάποια κίνηση θα έχει.
1: Πιθανόν. Εκεί στα δυτικά είναι το θέμα πολλές φορές, εκεί στη δυτική είσοδο της πόλης όπως συνηθίζουμε να αντιλέμε. Και στο δρόμο, ευτυχώς δεν έχουμε κανένα δρόμο, γιατί κάποιες φορές έχει συνδυαστεί, θυμάσαι, από την επιστροφή των εκδρομέων του Σαββατοκύριακου ή κάποιου τριημέρου και είχαμε και κάποιο δρόμο, κάποιο μαραθώνιο, κάποια εκδήλωση. Κλείναν οι δρόμοι εκεί στα δυτικά και έτσι πως έμπαινες από τα δυτικά, είχες ένα θέμα γενικώς. Τώρα αυτή τη στιγμή πάντως όλα είναι καθαρά, οι δρόμοι ανοιχτοί και εσείς εφόσον σκοπεύετε να πάρετε το όχημά σας, να ξέρετε ότι δεν θα αντιμετωπίσετε κανένα πρόβλημα.
0: Καλού κακού πάρετε και την ομπρέλα, η οποία είναι πολύ πιθανό ότι αν την πάρεις, όχι αν βγεις για βόρτα, βρε παιδί μου, είναι πολύ πιθανό ότι αν την πάρεις δεν θα βρέξει.
1: Ναι, και αν βρείτε τη δική μου ομπρέλα που την ξέχασα κάπου στο κέντρο, να μου τη δώσετε πίσω.
0: Τι χρώμα είναι?
1: Μαύρη, τι θα είναι.

0: Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στον κυριακάτικο τύπο, τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
1: Να δείξουμε και να ξεκινήσουμε με την καθημερινή της Κυριακής, που έχει ένα, ξεκινάω από το ένθετο, έτσι. Έχει ένα ένθετο βιβλίο σχεδόν 200 σελίδων για τα 70 χρόνια του διαγωνισμού Eurovision, η γυροπαιδεία της Eurovision, ε? Να το ωραίο, έτσι. Το θέμα είναι να συνοδεύεται και μουσικά αυτό, πώς θα γίνει, εντάξει. Θα βάζει τα τραγούδια.
0: Να σου δώσει κανένα
1: MP3. CD, θα θυμάσαι. CD. Τι τα κάνεις τα CD τα παλιά, τα έχεις
0: στην
1: δώσει
0: τελευταία
1: δρόμο.
0: Μετακόμιση.
1: Πάνω για αυτά.
0: Δρόμο, ναι.
1: Εγώ έχω τα CD, αλλά δεν έχω DVD, ας πούμε, και δεν έχω player. Καλά, ξέρεις τι έπαθα που πήγα να πάρω ένα σε ένα μαγαζί με τέτοια με ηχητικά και όλα αυτά και ζήτησα μία φέτα DVD. Θυμάσαι τις φέτες που λέγαμε και με κοιτούσε λίγο περίεργα ένας νεαρός υπάλληλος. Δεν κατάλαβε καν τι ζητούσα, οπότε παράτησα την προσπάθεια κι εγώ. Και οπότε αν έχει κάποιος να μου δώσει ένα DVD player να μου το δώσει, γιατί δεν μπορώ να παίξω το Star Wars να το δω με το γιο μου που θέλει να τα δει τώρα. Star Wars, έτσι, να ξέρεις, 9 ταινίες. Βγαίνει τώρα το Mandalorian, ετοιμαστείτε.
0: Λοιπόν, 152 σελίδες για τη Eurovision,
1: ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, πες τι θυμάσαι, αν σου πω Eurovision, πες ένα πράγμα τώρα, κατευθείαν, τι σου έρχεται.
0: Ο Σάκης Ρουβάς.
1: Όχι ρε φίλε, ο Σάκης Ρουβάς είπε. Η Άμπα θα
0: και
1: περίμενα
0: η
1: να πεις. Πολύ εθνοκεντρικά
0: το
1: είδες.
0: Εγώ θα θυμηθώ τις δυνατές ελληνικές στιγμές, ναι. Μία προς μία.
1: Οι ιστορικές είναι η Άμπα τώρα, εντάξει. Η Eurovision είναι ίσον Άμπα, εγώ το βλέπω έτσι. Τέλος πάντων, τώρα όμως ο Ακύλας θα το φέρει εδώ πέρα, φέρε το Ακύλα. Εμείς οι εφημερίδες ξεκινήσαμε, Eurovision το πήγαμε. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Τα εσωκομματικά της Νέας Δημοκρατίας. Γαλάζιες γκρίνιες και κόκκινες κάρτες. Τα τραπεζώματα, οι τελετάρχες, το μετέωρο προσκλητήριο για το συνέδριο. Τι επιδιώκουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που διαμαρτύρονται. Θυμίζω την ας πούμε ηχηρή παρέμβαση των 5 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με το επιτελικό κράτος. Ποια όρια στην κριτική θα θέσει το Μαξίμου, λέει η εφημερίδα, με ρεπορτάζ το οποίο είναι συνήθως πολύ έγκυρο σε αυτά τα ενδονεοδημοκρατικά. Μια μεγάλη φωτογραφία έχει από την Διονυσίου Αεροπαγήτου Πέθρια Αγορά. Η Πέθρια Αγορά και πάλκος της σκιάδας Ακρόπολης. Το παζάρι της Διονυσίου Αεροπαγήτου και της Αποστόλου Παύλου. Χειροτέχνες, καλλιτέχνες και μουσική στη βιτρίνα της Αθήνας. Ποιος τους ελέγχει, ένα θέμα που απασχόλησε και εμάς, Χρύσα, εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, σχετικά με τους μουσικούς και το πρόστιμα που πέσανε βέβαια πρόστιμα σε σχέση με τη χρήση ηχητικών, έτσι. Γιατί εκεί είναι το ζήτημα, νομίζω.
0: Ναι, ηχητικών εγκαταστάσεων, μικροφωνικών.
1: Το κάνει θέμα και από ό,τι βλέπω στην Αθήνα είναι πιο σημαντικό το πρόβλημα, γιατί στην Διονυσία Αεροπαγήτου, στην σκιά της Ακρόπολης, να έχει ένα τέτοιο πανηγύρι. Δεν ξέρω, είναι λιγάκι προς συζήτηση όλα αυτά. Λοιπόν, τι άλλο έχει η Καθημερινή. Όταν η Αμερική φοβόταν το Ελλάς Γαλλία, αναφορά τη CIA του 1974, αποκαλύπτει η Καθημερινή. Και υπάρχει και μια τάση, και στις καινούριες τάσεις, influencers για χάρη της θρησκείας. Εξυγχρονίζεται έτσι και τα θρησκευτικά τέτοια έθιμα, εξυγχρονίζονται και αυτά. Πάμε
0: στο βήμα.
1: Πάμε.
0: Υπάρχει μια έρευνα της μέτρων ανάλυσης στο πρωτοσέλιδο, στο βήμα της Κυριακής. Μας κυβερνούν μυστικές οργανώσεις, εντός εισαγωγικών αυτό, γιατί είναι μια διαπίστωση προφανώς, η οποία προκύπτει από την έρευνα, οι Έλληνες και θεωρίες συνωμοσίας. Ποιες πιστεύουν, ποιες θεωρίες και τι ψηφίζουν. 64% είναι το ποσοστό των Ελλήνων που πιστεύουν σε τουλάχιστον μία από τις 7 πιο διαδεδομένες θεωρίες συνωμοσίας της εποχής.
1: Ναι. Τώρα δεν ξέρω, δεν
0: εδώ είναι ένα μεγάλο ζήτημα.
1: Ποιες είναι οι 7 αυτές, γιατί... Εντάξει, είναι και λίγο πώς θέτεις το ερώτημα. Κοίταξε, ένα 30% θυμάμαι που ήταν ότι συμφωνούσε ότι μας ψεκάζουν. Αυτό το 30% έμεινε ανέπαφο, γενικά υπάρχει. Τώρα το 64% που προκύπτει, ξέρω εγώ.
0: Κάποια ξυλόλια, παρά τα περισσότερα ξυλόλια. Μέσα στις σελίδες του βήματος. Το ζήτημα είναι εδώ και νομίζω πως όλοι το αναγνωρίζουμε, ότι... Η εξαιρετική απήχηση των social media εδώ δεν βοήθησε ιδιαίτερα. Μάλλον, να το πω ανάποδα, βοήθησε ιδιαίτερα στην αναπαραγωγή και διάδοση αυτών των θεωριών συνωμοσίας. Για κάποιους λόγους αδιερεύνητους,
1: να σου πω κάτι,
0: οι άνθρωποι τείνουν να πιστεύουν ιδιαίτερα κάτι που διαβάζουν, το λέμε και το ξαναλέμε, είναι από τις αρχές που μάθαμε στη δημοσιογραφία, ένα από τα όταν ακούς κάτι πρέπει να αναζητάς την πηγή. Ποιος είναι αυτός που το λέει. Συνήθως η πηγή είναι δεν μπορείς καν να τη βρεις από τις πολλές αναπαραγωγές. Δεν μπορείς καν να βρεις ποια είναι η πηγή.
1: Πολλές φορές από μας εκεί και πέρα, πολλές φορές
0: κάτι που διάβασα πηγές, πολύ ενδιαφέρον. Όταν λέει βλέπεις κάτι, όσο απίστευτο και αν φαίνεται, αν το δεις μία, δύο, τρεις φορές, τίνεις με κάθε φορά, κάθε επιπλέον φορά που το βλέπεις μπροστά σου, το διαβάζεις, να το πιστεύεις. Mm. Ακόμη και αν φαντάζει εξωπραγματικό.
1: Εγώ δεν συμφωνώ και πολύ, και κάποιοι, διάβαζα και ένα επιστημονικό άρθρο από κάποιον που ασχολείται με τους αλγόριθμους. Δεν φταίνουν οι αλγόριθμοι, δεν φταίνουν τα social media, λέει, για το αντοιχείο όλων αυτών των θεωριών συνωμοσίας. Και στο κάτω-κάτω, το κακό που κάνανε η κυκλοφορία των περίφημων πρωτοκόλων των σοφών της Ιών, και ο αγών μου του Χίτλερ δεν τα έχει κάνει μέχρι στιγμής τα εγκλήματα το διαδίκτυο. Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Το ζήτημα είναι πάλι η παιδεία η ίδια και το πώς χρησιμοποιείται όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή το πώς εκπαιδεύεις τον πολίτη να είναι πολίτης πραγματικά.
0: Εντάξει, παλιότερα οι πηγές που θα διάβαζαν οι άνθρωποι ήταν κυρίως οι εφημερίδες, τις οποίες υπήρχαν άνθρωποι που κάνανε τη δουλειά αυτή. Να ξεδιαλέγουν τις ειδήσεις και να μην βάζουν.
1: Εγώ εμπιστεύομαι τα κοινωνικά μέσα, με την έννοια εμπιστεύομαι την μακροχρόνια έτσι αποτύπωσή τους. Δηλαδή ότι είναι όργανο ελευθερίας ουσιαστικά. Μην ξεχνάμε ότι πολλές έτσι. Ακόμη και τώρα, έτσι, και σε ολοκληρωτικά καθεστώτα, μέσα από το ίντερνετ, μέσα από τα social media, μέσα από τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείς τα μέσα, γίνονται ασκήσεις ελευθερίας.
0: Μα τώρα πας στο άλλο άκρο, δεν θα τα απαξιώσουμε. Έτσι, εδώ λέμε απλά ότι εδώ βρήκανε πεδίο για την αναπαραγωγή τους. Και μάλιστα
1: δεν νομίζω
0: ότι
1: είναι περισσότερο.
0: Γιατί βρέθηκαν σε κάθε χρήστη με το κινητό στα χέρια και άνθρωποι που δεν έχουν πολλές φορές την γνώση και την εμπειρία
1: όμως.
0: Για να τα ξεχαρίσουν.
1: Υπάρχει ο αντίλογος Εβραίο. Είναι μια μεγάλη συζήτηση. Να κάνουμε συνέντευξη.
0: Μην κάνουμε αυτή.
1: Πες λίγο, λίγο στο βήμα το πρωτοσέλιδο, γιατί έχω μια είδηση που από το ίδιο το βήμα να τα συνδυάσουμε. Για πες λίγο. Το
0: Μαξίμου στο κλειό των ατάκτων. Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας προτείνουν κόφτη στην πρωθυπουργική.
1: Νεοδημοκρατικά.
0: Αντιμέτωπος με τη διπλή πρόκληση της υπεράσπισης αφενός του επιτελικού κράτους που αποτελεί προσωπικό του δημιούργημα και της εκτόνωσης αφετέρου της έντασης η οποία επικρατεί στις τάξεις της γαλάζιας κοινοβουλευτικής ομάδας βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, λέει το βήμα.
1: Ναι, γιατί το ίδιο το βήμα τώρα, στο βηματοδότη φρέσκο-φρέσκο που μου ήρθε τώρα, λέει ότι το συνέδριο που θα γίνει το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο 15-17 Μαΐου μάλλον δεν θα πάει ο Κώστας Καραμαλής. Και αυτό σηματοδοτεί.
0: Το διαβάσαμε αρκετά αυτές τις μέρες. Δεν
1: τώρα
0: είναι.
1: Το δένει ως δεδομένο.
0: Εντάξει, δεδομένο, αλλά το συζητιέται πολύ αυτές τις μέρες ότι μπορεί να είναι ένα ενδεχόμενο. Θα σταθώ σε κάτι άλλο ενδιαφέρον στο πρωτοσέλιδο, στο βήμα της Κυριακής. Φρεγάτες, το ελληνικό DNA των Μπελαρά. Το βήμα πήγε στα ναυπηγεία της Σαλαμίνας, όπου κατασκευάζονται τα μπλοκς τόσο για τα ελληνικά όσο και τα γαλλικά πλοία. Τα μπλοκς είναι τα μεγάλα μεταλλικά κομμάτια τα οποία προορίζονται για τη στήριξη του πυροβόλου στην πλώρη των φρεγατών.
1: Μάλιστα. Αυτά είναι τα μπλοκς δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Τα βλέπουμε και σε φωτογραφία.
1: Δεν είναι τα μπλόκια που λέγουμε εμείς, τα άλλα, τα τσιμεντένια. Ωραία. Πάμε τώρα να δούμε την απογευματινή. Ναι, τι λέει εδώ ο Κωστή Χατζηδάκη, βλέπω εδώ. Συνέντευξη παρέμβαση του Κωστή Χατζηδάκη, του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, στην απογευματινή. Νέα συμφωνία αλήθειας απέναντι στο λαϊκισμό, δηλώνει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Και αποκαλύπτει το σχέδιο Πισαρίδης 2, η έκθεση Πισαρίδη, τη θυμάστε? Ποιος τη θυμάται, μου πείτε. Τις μειώσεις φόρων και την περαιτέρω στήριξη σε ευάλωτες ομάδες. Τώρα πήγαμε στο Πισαρίδης 2, το Πισαρίδης 1 το κάναμε, το ολοκληρώσαμε. Δεν νομίζω. Εν πάση περιπτώσει. Να και ο Λεωνίδας Καβάκος, ο διεθνούς φήμης μαέστρος βιολιστής. Παιδεία αρχή κάθε επανάστασης, λέει. Α, και κόμμα Τσίπρα χωρίς ΣΥΡΙΖΑ και Τσιριμόκους, λέει στην κεντρική στρατοσχέδιο και το φορέα του. Οι συνεργάτες έκπληξη και η στάση της Κουμουνδούρου.
0: Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Η εξοπλιστική συμμαχία της Ελλάδας, η στενή σχέση με Γαλλία, Ισραήλ και ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι δύο λόγοι, λέει ο ελεύθερος τύπος, για τους οποίους η Αθήνα οικοδομεί την επόμενη μέρα της εθνικής άμυνας σε οπλικά συστήματα από Παρίσι και Τελαβίβ. Τα Ραφάλι, Μπελαρά και η ασπίδα του Αχιλέα.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ ενδιαφέρον και ένα χτυπηματάκι στην πρώτη σελίδα. Οι χαμηλές πτήσεις Τσίπρα και ο αντισυστημικός, εντός εισαγωγικών αντισυστημικός Ανδρουλάκης, ο παράγοντας Καριστιανού.
1: Μάλιστα.
0: Είναι οι τρεις όροι εδώ που μπαίνουν, τα τρία πρόσωπα που μπαίνουν έτσι στη συζήτηση αυτή την προεκλογική. Ναι. Και που φέρνουν ισορροπίες ανακατατάξεις.
1: Γκριζάρισε ο Τσίπρας λόγω τις καινούριες φωτογραφίες.
0: Για όλους μας περνάει ο χρόνος, γι' αυτό δεν θα περνάει.
1: Για μερικούς δεν περνάει.
0: Όποιος εμφανίστηκε ότι έχει... και κοντοκουρεμένος στο Ηράκλειο.
1: Τώρα θα ανακοινώσει ολόκληρο τέτοιο. Δεν λες ότι έχει ένθετο τέτοιο περιοδικό κουζίνα.
0: Πήγα κατευθείαν στο ψαχνό και βλέπω κάτι άλλο ενδιαφέρον. Ένα χτυπηματάκι στην πρώτη σελίδα. 6 διαιτητές υγιένους θηλυκού στο φετινό Μουντιάλ.
1: Ενδιαφέρον. Εντάξει, δεν είναι πολύ.
0: 6. Καλέ.
1: Το 48 ομάδες έχουμε.
0: Θυμάμαι εκείνη τη Γαλλίδα σε μεγάλες διοργανώσεις, τη διαιτητή.
1: Ναι, δεν πήγαινε και πολύ καλά στις διαιτησίες. Τέλος πάντων. Real News. Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις? Τρεις μειώσεις φόρων που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Τρεις, στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών, μεγαλύτερη μείωση. Έτσι, στο ελάχιστο τερματό και στήριξη για τις ευάλωτες επαγγελματικές ομάδες. Τι σημαίνει τώρα ευάλωτες? Όπα, στο κόκκινο 133 δημόσια κτίρια. Η Real News αποκαλύπτει τι έδειξαν οι προσεισμικοί έλεγχοι σε 22.500 σχολεία, νοσοκομεία, δικαστήρια και σε άλλους χώρους συνάθρησης. Όταν λέμε στο κόκκινο, είναι υποκατεδάφιση. Έτσι, αν θυμόμαστε τα παλιά χαρτιά και τα κίτρινα, τα κόκκινα. Άρα, πολύ σημαντικό αυτό το που μπαίνει ως θέμα. Να και τον παρελθόν του θείου από το Σικάγο, ξέρεις, τον 89χρονο όπως συνηθίζουμε να λέμε. Το άγνωστο περιστατικό, λέει, που οδήγησε τον περίληκα πιστολέρο στο ψυχιατρίο και δείχνει πως δεν λειτουργήσαν πάρα πολλές θεσμικοί παράγοντες σε αυτό το θέμα.
0: Πάμε και στο πρώτο θέμα.
1: Ναι.
0: Δημοσκόπηση από τη ΜΑΡΚ. Ανάκαμψη Νέας Δημοκρατίας μετά τα μέτρα και των Μακρόν και πριν τα δύο νέα κόμματα. Επέστρεψε σε ποσοστά Απριλίου του 2023, λέει η δημοσκόπηση που δημοσιεύει το πρώτο θέμα. Η κυβέρνηση περιόρισε τις απώλειες που είχε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την Κοβέση και τον Λαζαρίδη. Στο 38,5% οι θετικές αξιολογήσεις για την κυβέρνηση, χωρίς αντίπαλο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα κόμματα τώρα, λέει, Τσίπρα Καριστιανού, που θα ανακοινωθούν μέσα στο Μάιο, διεκδικούν τη δεύτερη θέση από το ΠΑΣΟΚ.
1: Μάλιστα. Θυμάσαι τι είπα, το στοίχημα
0: θα δούμε,
1: που έβαλα.
0: Θα τα δούμε τις επόμενες.
1: Το θυμάσαι, το πούμε και μετά, επαναλαμβάνω.
0: Μέσα στοίχημα. Στο Μάιο και τα δύο περιμένουμε πάντως να ανακοινωθούν. Γιατί πια στενεύουν τα περιθώρια.
1: Ο Αλέξη Τσίπρα, νομίζω ότι έχουμε και κάποια ημερομηνία γύρω στις 17 Μαΐου, κάτι τέτοιο.
0: Ο αρχικός σχεδιασμός, διάβαζα, του Αλέξη Τσίπρα ήταν να κάνει τις ανακοινώσεις αμέσως μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πλέον όμως νιώθουν ότι τα περιθώρια στενεύουν.
1: Αυτό πάει. Λοιπόν, πάμε Μακεδονία εδώ.
0: Μισό λεπτό να δούμε και ένα καλά χτυπηματάκι άλλο ενδιαφέρον. Ένα βλέπω.
1: Τι?
0: Έναν κύριο εδώ με ένα πουρο και ένα έτσι πολύ χλιδάτο κινητό. Ο θείος από το Σικάγο που ανέστησε τον Όφη. Μιχάλης Μπούσης. Γεννημένος στις Ηνωμένες Πολιτείες, μεγάλωσε ανάμεσα στα καρότσια ενός μαγαζιού που στα χέρια του μετεξελίχθηκε στην αλυσίδα Σέρμακ Fresh Market.
1: Okay.
0: Η σχέση του με τους Μπακς και τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Μάλιστα.
1: Μπράβο τον Μιχάλη Τουμπούς, γιατί φαίνεται και αξιοπρεπής άνθρωπος.
0: Και μία ωραία είδηση, το γυροκομείο Βαλουκλή άνοιξε ξανά το σύμβολο του ελληνισμού στην Κωνσταντινούπολη με ιστορία 273 ετών. Έχει επιβιώσει από σεισμούς, διωγμούς, κρίσεις και ξαναχτίστηκε με τη βοήθεια της Ομογένειας μετά...
1: Ναι,
0: την πυρκαγιά που έγινε πριν από
1: ήταν
0: μερικά χρόνια.
1: Ήταν ένα μακροχρόνιο έργο ανοικοδόμηση, έμπλεξε και λίγο στα ελληνοτουρκικά, αλλά τελικά τέλος καλό, όλα καλά. Πάμε στη Μακεδονία, όπως σας είπα, και διαγωνισμοί για μια θέση στα ψηφοδέλτια. Σίγουροι και πιθανολογούμενοι για την πρώτη και δίβητα Θεσσαλονίκης, αναφέρεται η εφημερίδα. Ισχυρός ανταγωνισμός, μεγάλος ανταγωνισμός για την πρώτη Θεσσαλονίκη και τη Νέα Δημοκρατία, παρό το γεγονός ότι οι έδες μάλλον θα μειωθούν. Και για τα άλλα κόμματα βέβαια, που ποιοι φλερτάρουν με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όλο αυτό είναι μια πολύ ωραία σενάρια, πάρα πολύ όσο πλησιάζουν και μέχρι να ανακοινωθούν οι λίστες. Έτσι, και θυμάμαι τώρα, να κάνω μια παρένθεση εδώ πέρα, ένα συνάδελφος που με την πολιτική που ασχολούταν, μου περιέγραφε το πώς λειτουργεί το σύστημα. Παίρνει κάποιος τηλέφωνο, ο Τρεχαγυροβόπουλος ας πούμε, και δίνει την είδηση στον πολιτικό συντάκτη ότι συζητιέμαι για τα ψηφοδέλτια του τάδε κόμματος. Α, να το γράψω, λέει ο τέτοιο, ότι πηγή και τα λοιπά. Ναι, περίμενε λίγο και τα λοιπά. Και στο τέλος γράψε, μετά από κάποιες μέρες, του λέει ότι ο Τρεχαγυρευόπουλος τελικά δεν θα συμπεριφερθεί στα ψηφοδέλτια του ΤΑΔΕ κόμματος. Και με αυτόν τον ωραίο μαγικό τρόπο, ο Τρεχαγυρευόπουλος, ο οποίος ποτέ δεν έπαιξε το όνομά του για κάποιο ψηφοδέλτιο, βρέθηκε να συζητιέται. Κάπως έτσι, τέλος πάντων. Δεν ισχύει βέβαια για το ρεπορτάζ της Μακεδονίας, αλλά με αφορμή αυτό. Το μετρό αλλάζει το συγκοινωνιακό χάρτη. Έτσι, θυμίζω ότι τέλη Μαΐου η διακοπή λειτουργίας της βασικής γραμμής, λέει η εφημερίδα, τον Ιούλιο η παράδοση της επέκτασης της Καλαμαριάς, 2-1 τα δρομολόγια προς Μίκρα και Νέα Ελβετία. Δηλαδή 2 θα πηγαίνουν στη Μίκρα και 1 στη Νέα Ελβετία, κάπως έτσι. Okay.
0: Ναι.
1: Και όλες οι αλλαγές στις λεωφορειακές γραμμές θα ρεπορτάζ λοιπόν για την επόμενη μέρα του μετρό στην Μακεδονία.
0: Όπου πρακτικά θα περιμένουμε κάθε σειρμό να περνάει μέσα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Έω και 40 τόσο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά 2 θα πηγαίνουν
0: μικρά
1: και ένα
0: να,
1: τέτοιο.
0: Όταν θες να κινηθείς στο κομμάτι που θα εξυπηρετούν και οι δύο γραμμές.
1: Ωραία. Πού πάμε τώρα?
0: Αυτά ήταν τα πρωτοσέλιδα.
1: Δεν έχουμε άλλα, δεν θέλουμε άλλα. Δεν θέλουμε άλλα. Ναι. Ναι. Ωραία, αυτά ήταν εντάξει, μερικά από τα πρωτοσέλιδα, τα κυριότερα από τα πρωτοσέλιδα των κυριακάτικων εφημερίδων. Άντε να το ξαναπούμε. Εσείς να διαβάζετε εφημερίδες, να πηγαίνετε να αγοράζετε στα, λίγο στα μέρη δυστυχώς που πουλάνε τις εφημερίδες. Αναζητήστε τα, πάρτε μία και περισσότερες. Σίγουρα μέσα θα βρείτε πολλά θέματα που θα σας ενδιαφέρουν.

0: Λοιπόν, πάμε να γελάσουμε λίγο τώρα.
1: Ναι, Παγκόσμια ημέρα γέλιου διαβάζουμε ναι. σήμερα. Ναι. Μια...
0: λίγο περίεργη ημέρα αυτή.
1: Ναι, ξεκίνησε από την Ινδία πρόσφατα σχετικά, 1998, πρόσφατα, έχει 28 χρόνια. Και στη συνέχεια εξαπλώθηκε από ό,τι διαβάζουμε στις αγγλοσαξονικές χώρες, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία και τις σκανδιναβικές. Εδώ μάλλον όχι, δεν τη γιορτάζουμε θα έλεγα. Δεν έχουμε και πολύ έτσι, διάθεση να συμμετέχουμε σε τέτοιους εορτασμούς.
0: Να βρεθούμε σε μια πλατεία και να αρχίσουμε τα γέλια αυτά που βλέπουμε καμιά φορά σε χαχαχα λέγεται.
1: Κοίταξε, από ό,τι διαβάζω τώρα, αυτή η Παγκόσμια Μέρα Γέλιου, ναι, δεν σημαίνει ότι λέμε ανέκδοτα. Το συνδέει ο ιδρυτής αυτής της πρωτοβουλίας με την ειρήνη. Οι πολεμικές αναμετρήσεις στον κόσμο, λέει, είναι αντανάκλαση του εσωτερικού πολέμου που διεξάγεται στα μυαλά των ανθρώπων. Η αιτία που δεν γελάμε πολύ σήμερα είναι επειδή δεν κατανοούμε την αληθινή σημασία του γέλιου. Το γέλιο δεν είναι μόνο διασκέδαση και χαβαλές, αλλά και έκφραση της ευτυχίας, που μπορεί να έρθει μόνο αν κατανοήσουμε το σκοπό της ζωής.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει,
0: ωραία,
1: έχει ένα ενδιαφέρον, έχει δίκιο. Το γέλιο δεν είναι μόνο διασκέδαση και χαβαλές. Ναι, σωστά.
0: Και αν είχαμε εδώ τον Όσκαρ Ουάιλ, θα έλεγε ότι κυρίως το γέλιο δεν είναι τέτοιο. Το γέλιο είναι υπονοούμενο και φλέγμα. Ο άνθρωπος. Τρομερό τώρα που είπε ο Όσκαρ Ουάιλ, ξέρεις ποια ήταν η τελευταία του φράση, που ήταν στα χάλια κατάσταση, αποφυλακισμένος και εξαντλημένος στο δωμάτιο που πέθανε. Ή αυτή θα φύγει ή εγώ, ήταν η τελευταία σου φράση, και εννοούσε την ταπετσαρία στους στίχους. Πάντα φεύγει με τέτοιο τρόπο. Τέλος πάντων, σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα ελευθεροτυπίας, και αυτή σχετικά πρόσφατη, το 1993 καθιερώθηκε με πρωτοβουλία της Παγκόσμιας Ένωσης Εφημερίδων. Είναι λιγάκι αφιλεγόμενη η ημέρα αυτή. Πάντως ήταν σε ανάμεση τη διακήρυξη του Βιντχουκ, που είχαν υπογράψει Αφρικανοί δημοσιογράφοι και ελεύθερα ανεξάρτητα και προοριστικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.
1: Εμείς
0: θυμόμαστε ότι η ελευθερία του τύπου, η ελευθερία της έκφρασης γενικά, θα πρέπει με κάθε τρόπο να είναι απεριόριστη, και κατοχυρώνεται εξάλλου από το άρθρο 19 της Παγκόσμιας Διακήρυξης τα ανθρώπινα δικαιώματα του ΟΗΕ, αλλά και από το ίδιο το Σύνταγμά μας. Ξεχνάμε πολλές φορές, και επειδή ενοχλούν οι απόψεις, όχι μόνο των δημοσιογράφων και της ελευθεροτυπίας, αλλά γενικότερα, ότι η ελευθερία της έκφρασης, ο αείμνηστος Σταύρος Τσακυράκης το έλεγε, ότι από εκεί ξεκινάνε όλα. Αν υπάρχει ελευθερία λόγου έκφρασης και υποστηρίζεται και θεσμικά, όλα τα άλλα μπορούν να διορθωθούν. Αν αυτό αρχίζει να υποσκάπτεται ή να τροπιλίζεται, όλα τα άλλα θα πάνε κατά διαόλου. Δώσαμε και ένα φοβερό μήνυμα τώρα, έτσι, εδώ πέρα. Λοιπόν,
1: ρίχνω και μια ματιά στα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα.
0: Μην πεις τώρα για τον Παναθηναϊκό που πήρε το πέντο αστέρι στο μπάσκετ.
1: Δεν το πρόσεξα καν. Εξάλλου ο Παναθηναϊκός τώρα έχει τα τρέχοντα να ασχοληθεί και όχι τόσο τα ιστορικά του.
0: Πάμε για Euroliga Final Four ελληνικό, έτσι, και Παναθηναϊκός Ολυμπιακός μάλλον θα είναι.
1: Έτσι φαίνεται πως προς τα εκεί πάνε τα πράγματα. Διαβάζω ότι
0: διαβάζεις.
1: Το 1946, λέει, μετά το θριαβό του στο μαραθώνιο της Βοστόνης, ο Στέλιος Κυριακίδης, αυτός ο σπουδαίος μαραθωνοδρόμος, έγινε δεκτός από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Χάρι Τρούμαν, στο Λευκό Οίκο, εξασφαλίζοντας εξοπλισμό και $250,000 για τον ελληνικό αθλητισμό που δοκιμαζόταν εκείνο το διάστημα από τον εμφύλιο πόλεμο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ήδη. Δες τώρα πώς είναι τα πράγματα, πώς πάνε τα τέτοιο. Μια και πιάσαμε τα γεγονότα, νομίζω θα πρέπει να σημειώσουμε ότι μια μεγάλη μορφή, αντικειμένη πολύ μορφή και των ελληνικών γραμμάτων, αλλά γενικότερα του ελληνικού πολιτισμού, πεθαίνει σαν σήμερα στις φυλακές Χαλκίδας ο βουλευτής, πρώην αντισυγγελέας εφετών, Ρόκος Χοϊδάς.
1: Ναι.
0: Έτσι. Είχε αρνηθεί να επιβάλει τη συγχάρητος. Γιατί είχε καταδικαστεί τριετή φυλάκιση, μια και μιλάμε για ελευθεροτυπία, για άνθρωπο που δημοσίευσε στην εφημερίδα Ραμπαγάς και θεωρήθηκε προσβλητικό για τη βασιλική οικογένεια. Και τι έλεγε? Έλεγε ότι η εθνική κυριαρχία και ο νόμος είναι πάνω από το βασιλιά. Αυτά το 1890.
1: Λοιπόν,
0: έτσι.
1: Εγώ όταν ακούω ο Ρόκος Χοϊδάς, επειδή είμαστε και λίγο παλί, θυμάμαι εκείνο το σύριαλ με το Λάκη Κομνηνό.
0: Λάκης Κομνηνός.
1: Ναι, έγραψε ο Ρόκος Χοϊδάς. Αν σου πω ότι ακόμα ηχεί στα αυτιά μου και το τραγούδι των τίτλων.
0: Ναι.
1: Μερικά πράγματα πώς εντυπώνονται στο μυαλό σου όσα χρόνια και να περάσουν.
0: Όσα χρόνια να περάσουν, επίσης δεν θα ξεχάσουμε το Θανάση τον Βέγκο που συμπληρώνονται σήμερα 15 χρόνια από το θάνατό του, και η πληρονομιά του έτσι ατελείωτη. Τώρα ετοιμάζεται νομίζω και ένα νέο ντοκιμαντέρ για τον Θανάση Βέγκο.
1: Ποιος το κάνει?
0: Δεν θυμάμαι. Αλλά έχουμε πάντα το πολύ μεγάλο ντοκιμαντέρ που έκανε ο Γιάννης Σολδάτος.
1: Ναι,
0: έτσι, άνθρωπος παντός καιρού που δίνει εκεί πέρα. Αλλά τώρα πιάνεται νομίζω μια άλλη μορφή ο Θανάσης Βέγκος, λίγο και με στιγμιότυπα που άγνωστα νομίζω. Δεν θυμάμαι τώρα ποιος το κάνει.
1: Ένας άνθρωπος που δεν θέλησε έτσι, από ένα σημείο και μετά αποσύρθηκε και δεν θέλησε καθόλου να υπάρχει στην επικαιρότητα. Εγώ τον είχα πλησιάσει, να σου πω την αλήθεια,
0: πληγωμένος.
1: Κάποια στιγμή σε ένα υπαίθριο θέατρο εδώ είχε έρθει για να κάνει κάποια παράσταση.
0: Ναι, δεν μιλούσε.
1: Και μου είχε απαντήσει πολύ ευγενικά, τότε ήμουν πολύ νέα για να ξέρω ότι δεν...
0: Και τώρα είσαι νέα,
1: μου είχε απαντήσει, λοιπόν, σε ευχαριστώ, Τάσο, πολύ ευγενικά ότι όχι, σας ευχαριστώ πολύ, με τιμάει η πρόταση, αλλά δεν θέλω να μιλήσω. Στην πορεία έμαθα ότι απέφευγε τα μέσα.
0: Ναι, ναι. Είχε πληγωθεί από μια συνέντευξη συγκεκριμένη.
1: Είχε πληγωθεί και ναι, δεν ήθελε
0: και
1: έκτοτε και το κράτησε, το κράτησε αυτό.
0: Ήταν λίγο υπερβολικός ο
1: Θανάσης. Ναι, εντάξει, γιατί εν τέλει, να σου πω κάτι, δεν μάθαμε και ποτέ έτσι πράγματα που θα μας ενδιέφεραν για την πορεία του... Στην 7η τέχνη.
0: Η 7η τέχνη πορεία του ήταν λίγο δύσκολη, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι του ξεγέλασαν, πάρα πολλοί άνθρωποι τον αδίκησαν.
1: Πέρασε οικονομικές φουρτούνες, χρεοκοπίες.
0: Τον άφησαν μόνο του. Γι' αυτό πικραμένος έφυγε. Όπως έλεγε ο ίδιος, στην γαλέρα της ζωής τράβηξε μεγάλο κουπί.
1: Εμείς πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση και εμείς επιστρέφουμε αμέσως μετά. Out of the tree of life, I just picked me up.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Νέο διπλωματικό θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι θα εξετάσει νέα πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης, την ώρα που οι απειλές και η ένταση παραμένουν σε υψηλό επίπεδο. Παρά την κατάπαυση του πυρός που έχει ανακοινωθεί στις 8 Απριλίου, το αδιέξοδο συνεχίζεται, ενώ ο Ιρανός αξιωματούχος εκτίμησε πως είναι πιθανή ακόμη και η επανέναρξη πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι συνομιλίες των δύο πλευρών στο Ισλαμαμπάντ δεν κατέληξαν σε συμφωνία, καθώς παραμένουν μεγάλες διαφορές για τα στενά του Ορμούζ και το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Σύμφωνα με Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, η Τεχεράνη απέστειλε στην Ουάσιγκτον μέσω Πακιστάν σχέδιο 30 ημερών για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με το Τασνίμ, το Ιράν αξιώνει στο σχέδιο αυτό να αποσυρθούν τα αμερικανικά στρατεύματα από το ΜΙΣ κοντά στο εδαφός του, να αρθεί ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών, να αποδεσμευθούν παγωμένοι Ιρανικοί πόροι, να καταβληθούν επανορθώσεις, να αρθούν οι κυρώσεις, να υπάρξει μηχανισμός για τα στενά του Ορμούζ και να κηρυχθεί το τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου. Εν τω μεταξύ, ανησυχία σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες προκαλεί το σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου να αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από βάση στη Γερμανία, και ο οποίος μάλιστα δήλωσε ότι ο αριθμός της απόσυρσης θα είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς ο συνολικός αριθμός ενστόλων υπολογίζεται σε 36.436. Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές και γερουσιαστές προειδοποιούν ότι η πρόωρη μείωση κινδυνεύει να υπονομεύσει την αποτροπή και να στείλει λάθος μήνυμα στον Βλάντιμιρ Πούτιν. Το Βερολίνο αντιδρά με ψυχραιμία και ο Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους χαρακτηρίζει την εξέλιξη αναμενόμενη, ζητώντας ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής ευθύνης. Στο Νότιο Λίβανο, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι έπληξαν περίπου 70 στρατιωτικές υποδομές και κατέστρεψαν περίπου 50 εγκαταστάσεις υποδομής της Χεσμπολάχ εν μέσω εκεχηρίας, στους 2.659 οι νεκροί μέσα σε δύο μήνες. Η διαδικασία στελέχωσης των ανεξάρτητων αρχών πυροδοτεί σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατήγγειλε η επαναχώρηση της Χαριλάου Τρικούπη παρά την προηγούμενη συνεννόηση του Νίκου Ανδρουλάκη με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, ενώ το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τον Παύλο Μαρινάκη για ψευδείς ισχυρισμούς. Αντιπολιτευτικά πειρά δέχεται η κυβέρνηση για την υπόθεση των υποκλοπών. Στο επίκεντρο τίθεται ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, μετά την αποκάλυψη απόρριτης έκθεσης του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας το 2022, όταν ήταν εποπτεύων της ΕΕΠ. Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για παράδοξη κατάσταση, επικαλούμενο και ψήφισμα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, που ζητά την παραίτησή του. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι ο ελεγχόμενος δεν μπορεί να είναι και ελεγκτής. Για εθνική επικίνδυνη κυβέρνηση κατασκόπων και εγκληματιών κάνει λόγο ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ανεπίτρεπτη παρέμβαση στη λειτουργία της δικαιοσύνης, η οποία προσεγγίζει σε σοβαρή θεσμική εκτροπή, χαρακτηρίζει το ψήφισμα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος. Επέστρεψαν στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα ανεκτίμητης αξίας που είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοκτικές Αρχές. Πρόκειται για αρχαία νομίσματα και μαρμάρινο άγαλμα του Ασκληπιού από τον 1ο ή το 2ο αιώνα. Τελευταία μέρα σήμερα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού προϋπολογισμού 50 εκατομμυρίων ευρώ. Από αύριο Δευτέρα και ώρα 8 το πρωί ξεκινά υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, που απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα σε χώρο παλαιού εργοστασίου με ελαστικά στην Πάτρα, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Εκδηλώθηκε στο πίσω τμήμα των εγκαταστάσεων και δεν απειλήθηκαν ανθρώπινες ζωές. Επαναλειτουργεί την τρίτη σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκης Φλόρινας. Το συμβολικό δρομολόγιο θα ξεκινήσει από την πόλη της Έδεσα στις 11 το πρωί, στο οποίο θα επιβιβαστεί ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Θα γίνει στάση στο Αμίντεο και άφιξη του τρένου στη Φλόρινα στη 1 παρά 20. Τα δρομολόγια των τρένων στο τμήμα Έδεσα-Φλόρινα είχαν σταματήσει.

0: κρατήσει εδώ και μία τριετία. Ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης στρατιωτικού μεταγωγικού αεροσκάφους, το οποίο μετέφερε χιλιάδες τραπεζογραμμάτια και συνετρίβη τον Φεβρουάριο στη Βολιβία, προκαλώντας το θάνατο 22 ανθρώπων, συνελήφθησαν και τέθηκαν υποκράτηση, μετέδωσαν χθες μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα τον εισαγγελέα στον οποίο έχει ανατεθεί υπόθεση. Μετέφερε ποσό ίσο με 60 εκατομμύρια δολάρια. Εκατοντάδες περίοικοι και διερχόμενοι έσπευσαν στα συντρίμια για να μαζέψουν μέρος των χαρτονομισμάτων που δεν είχαν ακόμη επικυρωθεί από το κράτος και η αστυνομία χρειάστηκε να επέμβει κάνοντας χρήση δακρυγόνων και χημικών για να αποθήσει το πλήθος. Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές προβλέπονται για σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμαρθεί σήμερα από 7 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη άστατος καιρός με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές μέχρι και το μεσημέρι. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Το επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
1: Δέκατο πέμπτο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοραής σας προσκαλεί σε ένα μαγευτικό μουσικό τριήμερο με τη συμμετοχή 26 χοροδιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρασκευή 15 Μαΐου, πανηγυρική τελετή έναρξης, 7.30 το απόγευμα, Θέατρο Κήπου. Σάββατο και Κυριακή, συναυλίες 11 το πρωί και 7 το απόγευμα, αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είσοδος ελεύθερη. 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Μην το χάσετε.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
4: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Τα πιο ωραία πρωινά.
6: Με τη Χρύσα Νάνου
5: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
6: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, είμαστε στα 9 λεπτά μετά τις 9. Η Αργύρο Αρβανιτίδου είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Εδώ θα είμαστε για 2 ώρες ακόμη, ως τις 11. Παρακολουθούμε και τα νάζια του καιρού.
1: Τι, παρακολουθούμε τα νάζια του καιρού.
0: Ναι, είναι. Ναζιάρισε ο καιρός είναι... αυτές τις μέρες.
1: Εντάξει, έχει.
0: Με βροχή φύγαμε από το σπίτι μας. Αυτή την ώρα ήλιο μπορεί
1: δεν
0: να
1: έχει
0: βγει.
1: Εδώ στο κέντρο.
0: Ετοιμάζεται να βγει.
1: Δεν θα βγει, εγώ
0: μέχρι
1: πιστεύω.
0: Να βγούμε από το στούντιο, νομίζω θα βρούμε ήλιο.
1: Εν πάση περιπτώσει, είναι λίγο γλιστερός ο δρόμος, να ξέρετε, όσον αφορά την συγκοινωνία. Να προσέχετε γενικά στους δρόμους, ειδικά αυτός ο καιρός και όταν έχεις και δίτροχο, ειδικά είναι λίγο δύσκολο. Α, τώρα είπα δίτροχο. Χθες πήγα στο σοου του Νικολά.
0: Του Λιμπενατόρε.
1: Του Λιμπενατόρε. Εργάτης σημαίνει Λιμπενατόρε, νομίζω.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, νομίζω. Εγώ νομίζω Λιμπερατόρε είναι αυτοκράτορας.
0: Όχι, έχει ένα νι μέσα.
1: Ναι. Ο οποίος. Ξεσήκωσε παιδιά όσους ήταν εκεί πέρα, μικρούς, μεγάλους, απίστευτος τύπος, και το απίστευτο σόου του ήταν, νομίζω, εκεί όταν έκανε μια υπερχείληση με ένα αυτοσχέδιο, με μια αυτοσχέδια Βέσπα που είχε εκεί, το λάδι, τη βενζίνη που χύθηκε, σύρθηκε με τη Βέσπα και άναψε φωτιά πάνω σε αυτό και την έσβησε με τα λάστιχα μετά. Απίστευτος τύπος.
0: Πολύ θεαματικό,
1: απίστευτα πράγματα
0: είχε,
1: έκανε.
0: Κόσμο.
1: Είχε, εντάξει, ήταν αρκετός ο κόσμος που πήγε. Βέβαια ήρθαν και πάρα πολλοί άνθρωποι με τις Βέσπες, έγινε και η παρέλαση. Ήτανε, ωραία ήταν για όσους είχαν τη Βέσπα ή και όχι μόνο. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία.
0: Τριήμερο των εκδηλώσεων, αλλά σήμερα
1: τελειώσαμε
0: είναι
1: σήμερα.
0: Ναι, περισσότερο έτσι.
1: Από χαιρετιστήρια, ναι, έτσι, ναι. Το καφεδάκι που θα πιούν και όλοι αυτοί ή ήπιαν που συμμετείχαν στην. Πολύ ωραίο το τριήμερο. Μπράβο στη Βέσπα Club Θεσσαλονίκης που το διοργάνωσε. Νομίζω άφησε πολύ. Πολύ θετικές εντυπώσεις. Τώρα μέσα στη βροχή θα μπορούσε να γίνει κάτι με βροχή και Βέσπα ίσως και με μια ιδέα.
0: Δεν είναι ρίχνω. Επικίνδυνο στη βροχή.
1: Ειδικά με τη Βέσπα που θέλει και ειδική τέτοια ισορροπία. Όλα είναι. Και αυτό λέμε τώρα που οι δρόμοι είναι έτσι, είναι, ξέρετε, λίγο γλιστράνε, λίγο αυτά. Και οι πεζοί πρέπει να προσέχουν έτσι όπως περνάνε από μη διαβάσεις. Και ξέρεις, όταν περνάς λίγο γρήγορα και λες, θα προλάβω τώρα και έρχεται ειδικά ένα μηχανάκι, ένα δίτροχο,
0: είναι...
1: να ξέρετε ότι είναι πολύ δύσκολο, ναι, να φρενάρει. Κάποιος θα γλιστρήσει, το πιο πιθανό είναι αν φρενάρει απότομα.
0: Λοιπόν,
1: οπότε και εσείς προσέχετε.
0: Είχες την απορία τι να σημαίνει Μπενατόρε. Ξέρεις τι σημαίνει? Αυτός που κάνει σούζα, ακροβάτης μηχανής. Από
1: είδες.
0: Το Ιμπενάρε που σημαίνει σηκώνω τη μηχανή στους δύο τροχούς.
1: Μάλιστα. Ο σούζα, ο σουζάκιας.
0: Ειδικά στο πλαίσιο της μηχανοκίνησης αναφέρεται σε αυτό. Που κάνει σούζα, λοιπόν.
1: Ναι, νόμιζα ότι ήξερε
0: ιταλικά,
1: αλλά. Ναι,
0: ξέρω ιταλικά, αλλά όχι τόσο, ναι, εξειδικευμένα να ξέρω και πώς λέει. Εδώ δεν ξέρω και στα ελληνικά πώς λέγεται αυτό.
1: Ο Σουζάκιας, λοιπόν, Νικολά. Μπράβο τον Νικολά, πολύ, και πολύ ωραίος τύπος εκεί. Νομίζω, άλλα 10 χρόνια λέει, δήλωσε θα κάνω αυτό το show, αυτή τη δουλειά. Οπότε θα τον έχουμε. Λοιπόν, ο καιρός είναι, όπως είπαμε.
0: 10 βαθμούς
1: ελαφρώς έτσι
0: ώρα.
1: Κάπως, ναι, και ομπρέλα να πάρετε, επίσης αν βρείτε τη δικιά μου συντελήσω. Κατά δεύτερον,
0: δεν θα έχει πολύ ζέστη τους... μέσα στην ημέρα, μέχρι 16-17 βαθμούς,
1: ναι,
0: σήμερα.
1: Εντάξει, θα πάρουμε και μπουφάν. Και κατά δεύτερον, η κίνηση στους δρόμους, είπαμε προσοχή, αλλά δεν υπάρχει κάποιο θέμα στους δρόμους, οπουδήποτε και αν κινηθείτε και στην περιφερειακή, στο κέντρο της πόλης, δεν θα συναντήσετε καμία κίνηση.

0: Λοιπόν,
1: έλα. Δύο... Κάτσε, κάτσε, μην ξεκινάμε.
0: Δεν
1: το
0: θες
1: άλλο.
0: Να πάμε στα σοβαρά, ξεκίναμε σε αυτό που βλέπεις
1: άλλο.
0: Μπροστά σου. Εντάξει,
1: το...
0: είναι εντυπωσιακό, δεν μπορώ να πω. Τρομερό. Αναφερόμαστε στο μεγαλύτερο τυραμισού στον κόσμο που διαβάζουμε. Έτσι. Ότι φτιάχτηκε και μπήκε και στο Guinness.
1: Ωραία, ποιοι
0: φτιάχτηκε
1: το
0: στο Λονδίνο και φυσικά το έφτιαξαν Ιταλοί σεφ.
1: Λονδίνο
0: 440
1: δεν
0: μέτρα.
1: Το μεγαλύτερο σε όγκο ή σε μήκο, σε τι μεγαλύτερο?
0: Σε έκταση. Χρησιμοποίησαν, λέει, για να το φτιάξουν 150.000 αβαγιάρ, 20.000 αυγά.
1: Ναι.
0: Και δημιούργησαν ένα γλυκό που ξεπέρασε κατά πολύ το ρεκόρ των 273,5 μέτρων που είχε σημειωθεί στο Μιλάνο. Τόσο ήταν το μεγαλύτερο τυραμισού, τώρα σχεδόν το διπλασίασαν, έτσι.
1: Μπράβο, ωραίο τυραμισού. Και, πότε, πώς, και μετά το φάγανε, τι κάνανε?
0: Δες τώρα πώς το έχουν φτιάξει. Πάνω στο Δημαρχείο, στο Chelsea Old Town Hall, βλέπουμε, ναι, μέσα στην αίθουσα αυτή, το έχουν απλώσει πάνω σε τεράστια τραπέζια που,
1: ναι,
0: έχουν ενώσει το ένα με το άλλο.
1: Και μετά το φάγανε.
0: Σε μήκος, λοιπόν.
1: Επαναλαμβάνω.
0: Όπως διαβάζω στο BBC.
1: Πότε το φάγανε, με ενδιαφέρει.
0: Πότε το φάγανε.
1: Αμέσως μετά. Κόλλησα, γιατί.
0: Ακόμα θα τρώνε.
1: Τώρα ξέρεις, είναι και πρωί. Τέλος πάντων.
0: Δες τώρα όμως με την ευκαιρία. Εντάξει, οι Ιταλοί είναι αυτοί. Πρέπει να το εξαντλήσουν έτσι στο περιεχόμενο. Ο σεφ, λέει, ο επικεφαλής που έκανε το όλο project, εξήγησε ότι το τυραμισού πρέπει να έχει ελάχιστο ύψος 8 εκατοστών και πλάτος 15 για να θεωρηθεί έγκυρη προσπάθεια.
1: Μόνο.
0: Να έχει πλάτος, μην βάλεις μία σειρά σαβαγιάρ και πεις αυτό είναι τυραμισού και κρέμα. Όσο για το μυστικό ενός καλού τυραμισού, για να το διαβάσουμε, τρία στοιχεία. Πολύ καλός καφές, σταθερή κρέμα και πάνω απ' όλα πάθος.
1: Ναι. Και το, από πάνω το κακάο, το καφέ πρέπει να είναι τόσο όσο πικρό. Δηλαδή είναι μια πολύ μεγάλη ισορροπία. Πω από τώρα, τι μη συζητάμε, άσε. Πάμε σε κάτι άλλο. Γιατί
0: και θέλει το σωστό τυραμισού, θέλει αυγό μέσα, έτσι. Γιατί πολλοί λένε ότι είναι επικίνδυνο το αυγό και τέτοια.
1: Κάνεις τυραμισού, κάνεις τυραμισού.
0: Ναι, βέβαια.
1: Μπορείς
0: και
1: να
0: πολύ
1: μας
0: φέρεις
1: άλλο Σαββατοκύριακο εδώ πέρα.
0: Κοίταξε.
1: Έτσι αργυρό θα είσαι κι εσύ.
0: Ναι, να το κανονίσουμε άμα θέλει και Αργύρο.
1: Ήδη υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες ότι πάρα πολλοί εργαζόμενοι θέλουν να έρθουν το επόμενο Σαββατοκύριακο 8 με 11. Και άμα θέλετε και εσείς, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, εδώ πέρα δηλώστε συμμετοχή.
0: Ξέρω
1: τώρα
0: όλα τα μυστικά του. Ό,τι θέλετε.
1: Λοιπόν, άντε, πάμε από την
0: τυραμισού. Αφήνουμε τα γλυκά, πάμε στα πικρά.
1: Γιατί... Στο Ιράν τι γλυκά έχει? Έχει φοβερά γλυκά το
0: Ιράν. Σίγουρα έχει.
1: Ολικιαστά αυτά,
0: βέβαια. Έχουν και αυτή η παράδοση σιροπιαστών. Κατά καιρούς, άμα δεις στα κοινωνικά δίκτυα, σκοτωνόμαστε μεταξύ μας όλοι οι λαοί για το ποιοι μπορεί να είχαν, ναι, ποια είναι η πατρίδα
1: του μπακλαβά.
0: Βέβαια.
1: Δικά μας είναι. Τι, όλα δικά μας είναι. Εννοείται.
0: Σίγουρα λοιπόν... είναι δικά μας, γιατί όλες οι απαρχές είναι στην ελληνική αρχαιότητα και στο Βυζάντιο. Από εκεί ξεκίνησαν όλα αυτά τα γλυκά και διαβάζουμε κατά καιρούς.
1: Εξάλλου, εμείς έχουμε αντιμετωπίσει τους Πέρσες εδώ πέρα πολύ αποτελεσματικά, ενώ αυτοί δεν μας αντιμετώπισαν αποτελεσματικά όταν πήγαμε με τον Μέγα Αλέξανδρο. Άρα νικάμε και στα γλυκά.
0: Τώρα να δούμε τι θα γίνει όμως στα τρέχοντα μέτωπα που έχει ανοίξει εκεί το Ιράν.
1: Για
0: γιατί
1: πες,
0: διαβάζουμε
1: τώρα...
0: πραγματικά.
1: Τι διάβασες?
0: Με σοκάρει κάθε φορά που βλέπω πώς περνάει ο χρόνος και τίνουμε και σε
1: και
0: αυτό το πόλεμο.
1: Ναι. Πόλεμος, το
0: όπως μετρούσαμε τότε μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και μετρούσαμε τον πρώτο μήνα, το δεύτερο μήνα και πια έχουμε σταματήσει να μετράμε. Τώρα λοιπόν συμπληρώθηκαν 2 μήνες από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν και πραγματικά μας ξαφνιάζει αυτό. Με την ευκαιρία αυτή διαβάσαμε διάφορες αναλύσεις και στεκόμαστε σε μία που διαβάσαμε στο CNN που επιχειρεί να αποτυπώσει, να εκτιμήσει μάλλον ποιοι είναι οι νικητές και ποιοι είναι οι χαμένοι μέχρι στιγμής από τη σύγκρουση.
1: Μάλιστα.
0: Μία σύγκρουση που ξεκίνησε, όπως λέει το CNN, με την υπόσχεση μιας γρήγορης και καθαρής νίκης από τον Ντόναλντ Τραμπ και έχει εξελιχθεί σε μία παρατεταμένη κρίση χωρίς ξεκάθαρο τέλος και χωρίς στρατηγικά ωφέλη για καμία πλευρά. Το μέτωπο παραμένει παγωμένο 2 μήνες μετά την έναρξη των εχθροπραξιών, όμως οι συνέπειες, και αυτό το έχουμε διαπιστώσει όλοι μας, εξαπλώνονται πολύ πέρα από τη Μέση Ανατολή, επηρεάζοντας την παγκόσμια οικονομία και τη γεωπολιτική ισορροπία. Ένας πόλεμος που ξεκίνησε ως περιορισμένος και εξελίσσεται σε μια κρίση με παγκόσμιες συνέπειες, αφήνοντας πίσω του, για να το πούμε έτσι χοντρικά, περισσότεροι είναι οι χαμένοι παρά οι κερδισμένοι αυτή τη στιγμή.
1: Αλλά όπως πάντα. Και επειδή έχουμε ξεχάσει ότι και στην Ουκρανία γίνεται ένας παρατεταμένος πόλεμος εκεί πέρα, παγωμένος, οι μεγαλύτεροι χαμένοι σε κάθε πόλεμο, τι είναι, οι άμαχοι βέβαια. Έτσι. Λοιπόν, στο Ιράν χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, βλέπουμε και τα ρεπορτάζ της Earth News εκεί πέρα, την Κατερίνα Αντωνιάδου, που είναι απεσταλμένη από τα λίγα δυτικά μέσα που υπάρχουν έτσι μέσα στο Ιράν. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, ενώ παράλληλα, όπως σημειώνει το CNN στην ανάλυση του, το καθεστώς εντείνει την καταστολή στο εσωτερικό με εκτελέσεις, περιορισμό ελευθεριών και εκτεταμένη φτώχεια. Και στο Λίβανο, να πάμε, Χρήσα, τα ίδια βλέπουμε. Εκεί η σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ έχει υποκαλέσει χιλιάδες θανάτους. Και κυρίως εμένα, για αυτό το τρόπο με σοκάρει, είναι ένας μαζικός εκτοπισμός πληθυσμών. Ολόκληρος ο νότος του Λιβάνου εκαθαρίζεται από ανθρώπους, από εγκαταστάσεις, από χωριά, από οτιδήποτε.
0: Μία χώρα που έχει βρεθεί εκεί στο επίκεντρο αυτής της σύγκρουσης και για την οποία δεν θα ξεχνάμε ποτέ αυτό που μας είχε πει τότε ο πρέσβης, ο Έλληνας, ο πρώην πρέσβης, στο Λιβανό, ο Δημήτρης Κούρκουλας.
1: Που έβαλε για το βιβλίο το Λιβανό.
0: Ναι, που έγραψε για αυτό το βιβλίο, για το ότι αυτή η χώρα είναι πολύπαθη, έχει περάσει τόσα στην διαδρομή της.
1: Όμως υπάρχει,
0: είναι τόσο μικρή όσο η Πελοπόννησος. Ναι. Δεν το είχα αυτό στο μυαλό μου, θεωρούσα ότι είναι πολύ μεγαλύτερη η χώρα ο Λίβανος.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, για τι συμβαίνει στην Αμερική αυτή τη στιγμή. Οι πολίτες στις Ηνωμένες Πολιτείες λένε ότι, λέει η ανάλυση του CNN, βλέπουν το κόστος ζωής να αυξάνεται, βλέπουν υψηλότερες τιμές καυσίμων, πληθωριστικές πιέσεις, γεγονός που επιβαρύνει πολιτικά την κυβέρνηση Τραμπ, και να δούμε πώς θα αποτυπωθεί αυτό και στην πορεία προς τις διάμεσες εκλογές, ναι, τον Νοέμβριο. Έτσι.
1: Μην ανησυχείτε, θα πέσουν. Τώρα που έφυγαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από τον ΟΠΕΚ, θα ρίξουν πετρέλαιο στην καύσιμα στην αγορά και θα μειωθεί η τιμή. Να το περιμένετε αυτό. Εντάξει. Όχι, όντως υπάρχει, ναι, αυτή η τάση.
0: Κοίταξε, διάβαζα χθες ότι στη Γερμανία ήδη υπάρχει μια τέτοια τάση για μείωση των τιμών στα καύσιμα, ναι, η οποία όμως δεν αποτυπώνεται με πολύ εντυπωσιακό τρόπο στην Αγγλία, αυτό που λέμε.
1: Όχι ακόμα, αλλά νομίζω ότι θα υπάρξει προτική, ναι, τάση. Τέλος, τώρα, άμα συνεχιστεί όλο αυτό. Πάντως η Κίνα ενίσχυσε τη διεθνή της θέση, λέει το ρεπορτάζ του CNN, και προβάλλει ως δύναμη σταθερότητας. Η Κίνα τώρα, με το ολοκληρωτικό καθεστώς, μην το ξεχνάμε αυτό. Η Ρωσία υποφελείται την άνοδο των τιμών της ενέργειας. Και βέβαια, παράλληλα, ποιοι καταγράφουν τεράστια κέρδη, οι πετρελαϊκές εταιρείες. Και βέβαια, είναι και οι εταιρείες των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που αυξάνεται πολύ το ενδιαφέρον λόγω της κρίσης των ορυκτών καυσίμων. Έτσι έχει το ρεπορτάζ του CNN, η ανάλυση μάλλον του CNN, για τους νικητές και τους χαμένους από τη σύγκρουση στον πόλεμο στο Ιράν.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, αγαπητή Χρύσα, να συζητήσουμε για την πολιτική επικαιρότητα, ναι, που όσο πλησιάζει ο καιρός, ιονεί.
1: Ποιος καιρός?
0: Ο καιρός, ο καλός ο καιρός. Ιονεί, μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο, να το πω έτσι, αν δεν έχουμε μπει ήδη. Έχουμε μαζί μας τον συγγραφέα και δημοσιολόγο Σάκη Μουμτζή να συζητήσουμε για αυτά τα θέματα. Καλή σου μέρα, αγαπητέ Σάκη.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Τάσουμε και γεια σου Χρήστη. Όλα καλά να πάνε.
0: Καλό όλα καλά να και καλό μήνα να έχουμε, ναι. Λοιπόν, σηματοδοτεί ο Μάιος έτσι άτυπα κιόλας μια προεκλογική περίοδο που ξεκινάει εσύ, ας πούμε, με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
2: Και ναι και όχι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή το ναι είναι ότι κάθε συνέδριο είναι ένα ξεκίνημα. Αν και τα περισσότερα συνέδρια, τουλάχιστον της Νέας Δημοκρατίας, έχουν πιο πολύ τελετουργικό, πανηγυρικό χαρακτήρα και όχι ουσιαστικά πολιτικό. Κάτι που δεν συμβαίνει με τα συνέδρια του ΠΑΣΟΚ. Όλα τα συνέδρια του ΠΑΣΟΚ, μάλλον το βασικό, το κυριότερο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ του 1996, ήταν ένα συγκρουσιακό συνέδριο που επιβεβαίωσε την κυριαρχία του Σιμίτη. Και το τελευταίο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, τώρα με την κόντρα Ανδρουλάκη Δούκα, ήταν και αυτό ένα πολιτικό συνέδριο, υπήρξε, ναι, πολιτική σύγκρουση.
1: Σωστά, με ένα, ξέρω, ναι, με ένα χαρακτήρα έτσι περισσότερο διεκδίκησης από έτσι, μία, ναι, δύο, τρεις, τέσσερις πλευρές.
2: Ναι, δεν ξέρω τώρα αν το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, με δεδομένο ένα κλίμα γκρίνιας, εσωστρέφειας, κριτικής, ναι, που υπάρχει μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα, θα πάρει μια παρόμοια μορφή. Ή αν θα αποτελέσει, αν δεν θα ξεφύγει από τον κανόνα και θα φτώθει ένα πανηγυρικό συνέδριο. Βέβαια, η φερόμενη απουσία του Κώστα Καραμαλή,
1: ναι,
2: σηματοδοτεί μια πολιτική εξέλιξη,
0: ναι,
2: αν τελικά επιβεβαιωθεί.
0: Μάλλον επιβεβαιώνεται, ναι.
1: Και αυτή η κίνηση των πέντε, κύριε Μουμτζή, έτσι πώς, τι, ναι, πιστεύετε, θα έχει είναι, κάποιο, ναι, τέτοιο αποτύπωμα επίσης?
2: Ναι, είναι ένα αποτύπωμα το οποίο νομίζω δεν περιορίζεται στους πέντε. Εκτιμώ ότι υπάρχουν πολλοί πέντε στη Νέα Δημοκρατία, mm, για διάφορα, με διάφορους λόγους, με διάφορα αιτήματα, η κάθε πεντάδα, η κάθε δεκάδα, που συνθέτουν ένα κρίμα το οποίο είναι μάλλον αρνητικό στην παρούσα φάση, παρόλο που η δημοσκόπηση που δημοσιεύεται σήμερα σε κυριακάτικη εφημερίδα δείχνει ότι έχει ανακάμψει η Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, ναι, η δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ δίνει κάποια ποσοστά που επαναφέρουν τα νούμερα στον Απρίλιο του 2023, διαβάσαμε.
2: Στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει ένα πρόβλημα και αυτό το πρόβλημα εντοπίζεται μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου. Δηλαδή έχουν αποχωρήσει από εκεί για διάφορους λόγους σημαντικοί συνεργάτες του Πρωθυπουργού, να αναφερθώ στον Γεραπετρίτη, να αναφερθώ στον Γρηγόριο Δημητριάδη, τώρα στον κύριο Μιλωνάκη, ο οποίος να είναι καλό άνθρωπος να αναρρώσει όσο πιο σύντομα γίνεται. Και δεν υπάρχει μια σταθερή ομάδα, ο Μάκης ο Βορύδης επίσης, δεν υπάρχει μια σταθερή ομάδα εκεί η οποία θα είναι γύρω από τον Πρωθυπουργό και θα συζητά μαζί του, θα το συμβουλεύει και, ναι, θα ανταλλάσσει απόψεις.
0: Υπάρχει ο Άκης Κέρτσος που συγκεντρώνει και όλα τα βέλη.
2: Ένα άτομο δεν είναι ομάδα.
0: Ναι.
2: Ένα άτομο δεν είναι ομάδα. Απέναντίον, όταν υπάρχει μόνο ένα άτομο, είναι πάρα πολύ εύκολο να συγκεντρώνει και τα βέλη. Mm. Όταν υπάρχει μια συλλογική ηγετική ομάδα, είναι πολύ δύσκολο. Όταν υπάρχει δηλαδή μια ομάδα, πολύ δύσκολο είναι να δεχτεί την κριτική. Mm-hmm. Και δεν ξέρω εάν ο Πρωθυπουργός θέλει να έχει ομάδα ή του αρέσει αυτό το μοντέλο. Δεν έχει μόνο ένα συνεργάτη,
0: ναι,
2: και να πορεύεται με αυτόν τον συνεργάτη, ο οποίος είναι και ένας άνθρωπος ειδικών αποστολών, πολλών αποστολών, και είναι και πολύ λογικό να συγκεντρώνει και τα πυρά όλων των δυσαρεστημένων.
0: Mm-hmm. Τώρα βλέπουμε και στα πρωτοσέλιδα των κυριακάτικων εφημερίδων που εστιάζουν στα εσωκομματικά της Νέας Δημοκρατίας, βλέπουμε και όμως και τις καταγραφές της δημοσκοπήσης που διατηρεί τη διαφορά που έχει η Νέα Δημοκρατία, την τάση που έχει, έστω και αν δεν έχει τάση αυτοδυναμίας. Απειλείται από αυτή την εσωκομματική γκρίνια η κυβέρνηση, είναι μια φθορά που μπορεί να την εισπράξει στο μέλλον και αν συνδυαστεί με όλα αυτά τις υποθέσεις ο ΠΚΠΕ, υποκλοπών και όλα αυτά, μπορεί να δημιουργήσει ένα μεγάλο πρόβλημα?
2: Κοιτάξτε, το θέμα των υποκλοπών νομίζω απασχολεί πολύ περιορισμένο κοινό. Οι υποκλοπές έχει καταντήσει να είναι ένα θέμα αποδεκτό, δηλαδή από την κοινωνία. Δηλαδή, οι μυστικές υπηρεσίες κάνουν υποκλοπές. Δεν κάθεται τώρα ο κόσμος να αναλύσει για το συγκεκριμένο θέμα αν η συγκεκριμένη παραβατική συμπεριφορά συνιστά και πράξη κατασκοπίας. Έτσι. Mm-hmm. Πάμε αλλού.
0: Ναι.
2: Αλλά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ το πρόβλημα θα εντοπιστεί στη συνέχεια αν υπάρξουν και άλλες δικογραφίες. Έτσι. Αν έρθουν άλλοι 7-8 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και μπλακούν σε μια παρόμοια περίπτωση, τότε πλέον μπαίνει θέμα στρατηγικής του Πρωθυπουργού πώς θα χειριστεί αυτή την κατάσταση.
1: Μάλιστα.
2: Δεν νομίζω ο Πρωθυπουργός, αν έρθουν και άλλες τέτοιες δικογραφίες, να ακολουθήσει την ίδια τακτική.
0: Ναι.
1: Τώρα έχουμε μπροστά μας και δύο, για να φύγουμε έτσι από το κυβερνών κόμμα, έχουμε μπροστά μας και δύο υπό εξαγγελία, πώς να το πούμε, κόμματα, τα οποία τα περιμένουμε μέσα στο Μάιο.
2: Έχουν ιδρυθεί αυτά τα κόμματα, είναι δεδομένα. Απλώς δεν γνωρίζουμε τους τα πρόσωπα.
1: Ακριβώς. Δεν γνωρίζουμε τα ονόματα των κομμάτων.
2: Το όνομα είναι το τελευταίο. Το βασικό είναι τα πρόσωπα, ποιοι τα στελεχώνουν.
0: Ακριβώς.
2: Δηλαδή, για το κόμμα του Τσίπρα έχουν ακουστεί διάφορα ονόματα. Τα περισσότερα είναι άγνωστα. Mm-hmm. Είδαμε το μανιφέστο,
1: ναι,
2: το οποίο είναι το αναμενόμενο, δεν λέτε κάτι καινούριο. Mm-hmm. Αυτό περιμέναμε, δηλαδή από τη στιγμή που ο Τσίπρας διαπίστωσε ότι δεν μπορεί να κινηθεί στον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας ή της κεντροαριστεράς και πρέπει να κάνει υποχρεωτικά στροφή στη ριζοσπαστική αριστερά, αυτό το οποίο έγραψε, αυτό το οποίο διαβάσαμε, είναι αυτό το οποίο αναμέναμε. Δεν έχει καμιά έκπληξη. Mm-hmm. Το κόμμα της κυρίας Καριστιάν είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Γνωρίζουμε πια σε ποιο ιδεολογικό χώρο θα κινηθεί. Δηλαδή, εκείνη η αοριστία η οποία υπήρχε έχει εκλείψει. Mm-hmm. Ξέρουμε ότι κινείται σε έναν υπέρ το δέον συντηρητικό χώρο, με συγκεκριμένες αντιλήψεις. Εκείνο το οποίο μένει να δούμε είναι ποια πρόσωπα τη στελεχώνουν αυτό το κόμμα, και το πιο βασικό, το οποίο θα αποκρισταλώσει πολιτικά μια κατάσταση, είναι η πρώτη δημοσκόπηση, στην οποία θα μετρηθούν αυτά τα κόμματα δίπλα σε όλα τα άλλα, όχι έτσι όπως γίνεται μέχρι τώρα η επιρροή τους.
0: Ναι, το ΠΑΣΟΚ θα έχει αντοχή σε αυτό, γιατί εγώ εδώ βάζω και ένα στοίχημα ότι μόλις δημιουργηθούν αυτά τα δύο κόμματα, το ΠΑΣΟΚ θα έχει μεγάλο πρόβλημα.
2: Κοίταξε, Τάσο, το ΠΑΣΟΚ κάνει κάποιες κινήσεις οι οποίες βέβαια συναντούν έντονη κριτική, αλλά εγώ τις βλέπω επιβεβλημένες. Δηλαδή, περιχαρακώνει το χώρο του με αυτές τις προσχωρήσεις οι οποίες γίνονται. Mm. Με δεδομένη την εμβέλεια του κόμματος Τσίπρα που περιορίζεται στο χώρο της ριζοσπαστικής αριστεράς, νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ θα αντέξει.
0: Ναι.
2: Θα αντέξει σε αυτή την επίθεση που θα κάνει ο Τσίπρας. Mm-hmm. Με την κυρία Καριστιανού, το ΠΑΣΟΚ δεν θα έχει πια χώρο επικοινωνίας.
0: Ναι.
2: Σε άλλο μήκος κύματος κινείται η κυρία Καριστιανού, σε άλλο μήκος κύματος κινείται το ΠΑΣΟΚ.
1: Σωστά.
2: Ενδυνάμει τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και ο Τσίπρας να χάσουν από λόγω της παρουσίας της κυρίας Καριστιανού κόσμο από τη λεγόμενη γκρίζα περιοχή.
0: Ναι.
2: Εκεί μπορεί να υπάρξει πρόβλημα.
0: Σωστά.
2: Αλλά για την κυρία Καριστιανού έχω κάποια ερωτηματικά, κατά πόσο θα αντέξει στον χρόνο.
0: Α, λες να ότι δεν μπορεί να μην φτάσει ως εκλογές.
2: Όχι, στις εκλογές θα φτάσει. Στη Βουλή θα μπει. Θα με τι ποσοστό θα μπει και τι ρόλο θα παίξει.
0: Σωστό.
1: Και τι συγκρότηση. Βλέπετε κάποιο κοινό στοιχείο τώρα στις δύο πρωτοβουλίες για το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού? Υπάρχει ένα, ας πούμε, κοινό στοιχείο, η αναζήτηση καινούριων άφθαρτων προσώπων για να τα στελεχώσουν αυτά ως κινήματα, ας πούμε? Κάτι το οποίο στην πράξη αποδεικνύεται ιδιαίτερα δύσκολο.
2: Είναι δύσκολο, γιατί πού θα βρεθούν αυτά τα πρόσωπα? Δηλαδή, καταρχήν ένα άτομο πρόσθεσε χρήσα δεν είναι μόνο άφθαρτα. Αφθαρτό πρέπει να είναι και κοινωνικά καταξιωμένο.
1: Βέβαια.
2: Έτσι. Δηλαδή να έχει ένα επάγγελμα, να έχει διακριθεί στον χώρο του. Ένα άτομο το οποίο έχει μια επαγγελματική καταξίωση πολύ δύσκολα αφήνει τον χώρο αυτό για να ασχοληθεί με την πολιτική.
1: Έτσι, και σε μια εποχή έτσι που υπάρχει και αυτή η τάση για απαξίωση της πολιτικής, ποιος θέλει να μπλέξει τώρα? Δηλαδή έχουμε οδηγηθεί σε ένα διέξοδο. Ζητάμε ανανέωση, αλλά...
2: Τα ονόματα που άκουσα από το κόμμα Τσίπρα που διάβασα είναι άφαρτα, αλλά είναι και άγνωστα, έτσι.
1: Ναι.
2: Δεν έχουν κάποιο, δηλαδή, εκτός από κάποιους πανεπιστημιακούς τίτλους, που εντάξει, μπορούμε να καθίσουμε να τους κουβεντιάσουμε, δεν έχουν καμία άλλη παρουσία.
0: Ναι, και ο χρόνος δεν ξέρω αν φτάνει για να γίνουν γνωστά.
1: Όχι.
0: Βέβαια.
1: Και θα δούμε πολλούς celebrities αυτές τις εκλογές για άλλη μια φορά.
2: Ναι, εντάξει,
1: ίσως
2: ναι.
1: Και περισσότερους από άλλες φορές.
0: Αυτό είναι στάνταρ πια.
1: Γιατί έχουν αυτή την εύκολη απήχηση, την άμεση.
2: Τάσο και Χρήστα, η καταξίωση του χρόνου ενός άγνωστου ατόμου απαιτεί και πολιτική άποψη, έτσι.
1: Βέβαια.
2: Εάν δεν έχει συγκροτημένη πολιτική άποψη και δεν έχει συγκροτημένο πολιτικό λόγο, όση προβολή και να έχει, θα περάσει στα ζήτητα κάποια στιγμή, θα κουράσει.
0: Είμαστε όμως και, Σάκη, και σε μια εποχή και σε αυτές τις εκλογές, ίσως φανεί πιο έντονα, που τα social media, ο τρόπος με τον οποίο πλασάρεσαι, επηρεάζει πολύ περισσότερους ανθρώπους από ό,τι πιστεύουμε.
2: Ναι, εντάξει.
0: Τους νέους, ειδικά, έτσι.
2: Φυσικά, γιατί δεν είναι πια η τηλεόραση, είναι το TikTok, είναι το Instagram, είναι κάποιες άλλες μέθοδοι επικοινωνίας του νεαρό κόσμου, αλλά δεν ξέρω αν αυτός ο νεαρό κόσμος θα πάει να ψηφίσει.
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα.
0: Σωστή αυτή
2: δεν το ξέρω αυτό, δεν το ξέρουμε αυτό το...
0: Εκλογές πάμε σίγουρα για άνοιξη του 2027, λες, γιατί συζητιέται πολύ και ο Οκτώβριος πια.
2: Κοίταξε, σήμερα έγραφα στην Μακεδονία. Πες μου πότε θα γίνουν εκλογές, να σου πω ποιος θα κερδίσει. Λοιπόν, ναι. Ο Πρωθυπουργός, ο Μητσοτάκης, θέλει να τις πάει Απρίλιο.
0: Ναι.
2: Την άνοιξη του 2027, ώστε μέσα στα διλήμματα που θα βάλει να είναι και το επίκαιρο για εκείνη την εποχή ποιος θέλετε να είναι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το επάνω εξάμεινο.
0: Σωστό. Σωστό.
2: Είναι ένα υπακτό, έλεγα. Θα πει εγώ, ο Ανδρουλάκης, ο Τσίπρας, ποιος θέλετε να είναι. Θα το βάλει και αυτό μέσα στο δίλημα. Τον Οκτώβριο το βρίσκω λίγο πολιτικά όχι λογικό, παράλογο, δεν έχει τη λογική του, γιατί θα εξαγγείλει τα μέτρα το Σεπτέμβριο, εφόσον θα έχουμε ένα καλό καλοκαίρι από τουριστικής πλευράς,
0: ναι,
2: και εφόσον θα εκτελεστεί κανονικά ο προϋπολογισμός, αλλά τα μέτρα αρχίζουν να υλοποιούνται από 1η-1η.
0: Άρα δεν θα τα πιστωθεί.
2: Εκείνο το οποίο μετράει στον πολίτη δεν είναι εξαγγελία, αλλά πότε μπαίνει στην τσέπη του είναι παροχή.
0: Ναι, ναι.
2: Και αν προσέξατε, η Νέα Δημοκρατία άρχισε να ανακάμπτει Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, όταν τα μέτρα έγιναν ορατά στην τσέπη.
0: Αναγίνουν ορατά, ναι, ακριβώς.
2: Λοιπόν, άρα μπορεί να εξαγγείλει ο Μητσοτάκης μέτρα τον Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ, αλλά οι εκλογές, εφόσον φτάσει μέχρι εκεί, οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Η περίπτωση να γίνουν Οκτώβριο-Νοέμβριο, που δεν θεωρούνται προώρες, δηλαδή 5 μήνες πριν τις εκλογές, δεν θεωρούνται προώρες εκλογές, ουσιαστικά. Ναι. Η μόνη περίπτωση να γίνουν τον Οκτώβριο-Νοέμβριο είναι αν ο Μητσοτάκης έχει εξασφαλισμένη, τουλάχιστον δημοσκοπικά, την αυτοδυναμία.
1: Μάλιστα.
2: Σε αυτή την περίπτωση η πρόκληση θα είναι μεγάλη.
0: Πράγμα δύσκολο, βέβαια.
2: Ναι. Διαφορετικά θα το πάει μέχρι τέρμα.
0: Τώρα, για να τελειώσουμε, να πάμε και μετά τις εκλογές. Εκεί μάλλον θα έχουμε πάρα πολύ υλικό να συζητήσουμε, γιατί τουλάχιστον μέχρι στιγμής, από ό,τι φαίνεται, η αυτοδυναμία δεν είναι και τόσο πιθανή. Άρα τα σενάρια θα ποικίλουν, έτσι.
2: Η αυτοδυναμία στις πρώτες εκλογές, έτσι.
0: Στις πρώτες, ναι.
2: Εάν ο Μητσοτάκης κινηθεί στις πρώτες εκλογές στην περιοχή του 33% με 34%, που είναι 33... μέσα στη λογική του.
0: Γιατί είναι προς το παρόν, βέβαια, συζητιέται καν αν θα περάσει το 25 ή στο 33, βλέπω.
2: Εμείς βλέπουμε τώρα τις εκτιμήσεις ψήφων.
0: Ναι.
2: Δεν βλέπουμε την πρόθεση ψήφου. Ναι. Πρόθεση ψήφου ένα χρόνο πριν τις εκλογές είναι αντιδιοντολογική και μόνο που τη βάζουν δεν έχει κανένα νόημα.
1: Έτσι, όπως,
2: και να ανοίξω μια παρένθεση και να πω δεν έχει κανένα νόημα για κάθε μήνα δημοσκόπηση.
0: Ναι.
2: Παλιότερα θυμάμαι και γινόταν μια φορά στους 4 μήνες, μια φορά στους 7 μήνες.
0: Σωστό. Σωστό.
2: Εν πάση περιπτώσει, αν ο Μητσοτάκης κινηθεί σε ένα προσδοκόμενο 33% με 34%, θα πάει σε δεύτερες εκλογές.
0: Ναι.
2: Εάν όμως κινηθεί σαν χαμηλά, δηλαδή κάτω από 28-27%, δεν έχει κανένα νόημα. εκεί πια θα αναζητηθούν άλλες λύσεις. Πάντα όμως με κεντρικό άξονα τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι. Δηλαδή θα μπορεί να γίνει κυβέρνηση.
0: Αν έχει διαφορά.
2: Χωρίς να συμμετέχει. Ναι.
0: Ναι.
2: Απλώς σε εκεί θα συζητήσουν το πρόσωπο του Πρωθυπουργού. Αλλά αυτά είναι μακρινά σενάρια.
0: Να είμαστε γεροί, θα τα συζητήσουμε και θα τα δούμε αναλυτικά.
2: Θα είμαστε γεροί.
0: Θα είμαστε έτσι αυτό. Σάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Την καλημέρα μας.
2: Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Σάκης Μουμτζής, συγγραφέας, δημοσιολόγος, τον διαβάζουμε στο Liberal, στη Μακεδονία, στην Καθημερινή, στα Μακεδονικά Νέα. Οι εκλογές, μάλλον, ποντάρουμε για Απρίλιο κι εμείς.
1: Αυτό εκεί. Είναι σωστό η διαπίστωση για Οκτώβριο-Νοέμβριο, ναι.
0: Ωραία. Πάντως η προεκλογική περίοδος ξεκίνησε, όπως και να έχει.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τα πιο ωραία πρωινά.
0: Με τη Χρύσα Νάνου
1: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
0: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

πειράζει, ας τους λίγο να χαρούν. Ό,τι έχεις θα στο κλέψουν και μες τη νύχτα θα χαθούν.

0: Πάμε θέατρο τώρα, Τάσο. Πάμε ως το θέατρο Αυλαία, όπου έχουμε το έργο αυτό που, αυτός που ήθελε να αλλάξει τον κόσμο, ένα καινούριο έργο. Πάνω σε κείμενο που έγραψε η Αμαλία Κοντογιάννη, η δικιά μας εδώ η Θεσσαλονική, η Αμαλία Κοντογιάννη, αντλώντας έμπνευση από τους στίχους του Νίκου Γκάτσου. Μετά την παράσταση Πετριχώρα, η ιστορία του γεωφυριού της Άρτας, που είδε τόσος πολλής κόσμος, ο Χάρης Θόμος και η ομάδα της Πετριχώρας επιστρέφουν με αυτή την παράσταση και εμείς έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την ηθοποιό Νεφέλη Γκίκογλου για να συζητήσουμε. Καλημέρα, καλημέρα κυρία Γκίκογλου.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς σας βρίσκουμε?
1: Μας βρίσκεται καλά στην βροχερή, στο βροχερό αυτό Σαββατοκύριακο.
0: Έτσι.
1: Της πόλης μας.
0: Να πούμε για το έργο αυτό τώρα, κυρία Γκίκογλου, ποια ήταν η αφετηρία? Είναι ένα κείμενο που γράφτηκε, είναι ολόφρεσκο, δεν το γνωρίζουμε, έτσι?
1: Ναι, ναι.
0: Δεν έχει παρουσιαστεί άλλη φορά.
1: Είναι ένα κείμενο το οποίο συνδέθηκε από την Αμαλία την Κοντογιάννη και με έναν τρόπο με μια συνεισφορά όλης της ομάδας, γιατί προέκυψε σε έναν αρκετά μεγάλο βαθμό και από την διαδικασία των προβών.
0: Α, μάλιστα. Οπότε είχατε να πατήσετε πάνω σε ένα κείμενο το οποίο όμως το δουλέψατε.
1: Ναι, το οποίο μέσα από τη δικιά μας τη διαδικασία αυτό δημιούργησε έτσι και πολλές καινούργιες οπτικές και προσλαμβάνουσες. Η αφορμή και η αφετηρία για να γραφτεί το συγκεκριμένο έργο ήταν η στίχη του Νίκου Γκάτσου και υπήρξε έμπνευση το ποίημα του Κεμάλ. Αλλά δεν, η συγκεκριμένη ιστορία, παίρνοντας αφορμή αυτό, μιλά γενικότερα για την ιστορία, αυτή την παγκόσμια με έναν τρόπο και αυτή την έννοια ιστορία αυτού του, της φιγούρας του επαναστάτη, ο οποίος έρχεται σε αντίθεση με την θεϊκή εξουσία, με την κοσμική εξουσία, με έναν λαό ο οποίος ενδεχομένως θα τον ακολουθήσει ή δεν θα τον ακολουθήσει. Και αυτή την ένα η προσπάθεια του ανθρώπου να αλλάξει τον κόσμο και να αλλάξει αυτό το οποίο συμβαίνει προς το καλύτερο και πώς μπορεί να το κάνει αυτό.
0: Θέλει να αλλάξει τον κόσμο ο ήρωας. Τι θέλει δηλαδή, τι είναι αυτά που λέει ότι πρέπει να αλλάξει τον κόσμο?
1: Αυτό που θέλει είναι να αντισταθεί στην αδικία, να αντισταθεί στη δυστυχία, να αντισταθεί στους φαύλους κύκλους της βίας και της καταπίεσης, οι οποίοι προέρχονται από τις διάφορες τρόπους που μπορεί να ασκείται η εξουσία πάνω σε έναν λαό ο οποίος είναι ανήμπορος. Αλλά έχει πάρα πολύ να κάνει, η αλλαγή αυτή για την οποία μιλάμε στο συγκεκριμένο έργο, έχει με έναν τρόπο να κάνει και με την δικιά μας προσωπική αλλαγή και με τη, δικιά μας, με τη θέση του καθενός και πώς αυτό επηρεάζει το αν θέλουμε η ζωή μας και ο κόσμος εν γέννη να φτιάξει προς το καλύτερο.
0: Η δικιά σας ηρωίδα, τι ρόλο, ποιος είναι ο ρόλος που υποδίεστε?
1: Εγώ είμαι στο, ο ρόλος μου είναι μέρος του χορού. Ουσιαστικά στη συγκεκριμένη παράσταση έχουμε οι ρόλοι μας είναι με έναν τρόπο κάποιες αρχιτυπικές φιγούρες. Έχουμε δηλαδή την τρισυπόστατη θεϊκή εξουσία, έχουμε την κοσμική εξουσία, το βασιλιά, έχουμε τον επαναστάτη και έχουμε και το χορό, ο οποίος είναι ο λαός. Οπότε, ως μέρος του λαού, του χορού, των απλών ενός χορού γυναικών, ο οποίος βρίσκεται επί σκηνής, είμαστε αυτοί ουσιαστικά οι άνθρωποι οι οποίοι βιώνουν αυτή την αδικία και έρχεται αυτός ο επαναστάτης και τους καλεί να αγωνιστούν μαζί του και βλέπουμε μέσα στην πορεία του έργου ποια είναι η θέση αυτών των γυναικών και ποια είναι η θέση του κόσμου σε σχέση με ένα τέτοιο κάλεσμα.
0: Κατά πόσο ανταποκρίνεται κανείς ή όχι, και ενδεχομένως να υπάρχουν έτσι και διαβαθμίσεις στις συμπεριφορές.
1: Ναι.
2: Τώρα ο Νίκος Γκάτσος προφανώς και το άρωμά του επηρεάζει όλη την παράσταση, έτσι, δηλαδή στήζεται μια σκηνική αφήγηση με κάποιο τρόπο που έχει τις επιρροές από αυτόν.
1: Οι επιρροές, όπως είπαμε, η αφετηρία ουσιαστικά είναι αυτό το ποίημα, αλλά το κείμενο της Αμαλίας της Κοντογιάννη δεν έμεινε εκεί.
0: Ναι.
1: Έχει επιρροές που μιλάμε δηλαδή για αφορμές οι οποίες έρχονται τόσο και από την παλιά και την Καινή Διαθήκη, έρχονται από γενικότερες ιστορίες και μύθους της ευρύτερης περιοχής της
0: Και χίλιες και μία νύχτες διαβάζουμε.
1: Ανατολή.
0: Πράγματι.
1: Υπάρχουν επιρροές και από τις χίλιες και μία νύχτες, γιατί πρόκειται για ένα αφήγημα το οποίο, ναι, έχει πάρα πολύ αυτό τον αέρα των μύθων της Ανατολής.
2: Μάλιστα.
1: Αλλά πρόκειται για ένα αφήγημα το οποίο συναντάμε πάρα πολλές φορές και στη λαϊκή παράδοση και στην ιστορία.
2: Τα πιάσατε όλα δηλαδή, ουσιαστικά, έτσι.
1: Είναι ένα συγκυρασμός πολλών πραγμάτων αυτή η αφήγηση, η οποία θέλουμε να φέρουμε επί σκηνής.
2: Με,
0: Με πολλή μουσική όλο
2: και αυτό.
0: Και αυτό
2: με το χορό που είπατε, κίνηση, δηλαδή, ναι, ουσιαστικά είναι, ας το πούμε έτσι, χοροθεατρική παράσταση.
1: Η παράσταση αυτή είναι μια παράσταση η οποία έχει πάρα πολλά στοιχεία από το θέατρο της επιτέλεσης. Πέρα δηλαδή από το κείμενο, όλη η ιστορία επικοινωνείται πάρα πολύ μέσω της φωνής, επικοινωνείται μέσω της κίνησης, επικοινωνείται μέσω της ευρύτερης εικαστικής επιμέλειας της παράστασης. Δηλαδή πρόκειται για ένα πολυεπίπεδο αφήγημα που θέλει κάπως να επηρεάσει όλες τις αισθήσεις του θεατή με έναν τρόπο.
0: Το εικαστικό, από ό,τι καταλαβαίνουμε, έχει έτσι ιδιαίτερη σημασία στην παράσταση. Αυτό που έχουμε δει εμείς μέχρι στιγμής είναι φωτογραφίες, οι οποίες είναι πάρα πολύ εντυπωσιακές. Απίνα και ζωγραφικής είναι οι φωτογραφίες αυτές.
1: Mm. Ναι, ναι. Είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της παράστασης το αισθητικό. Είναι ένας τρόπος να επικοινωνηθεί η ιστορία, δηλαδή σε συνδυασμό με την κίνηση, σε συνδυασμό με τη φωνή, η ενδυματολογία, τα φώτα. Είναι γιατί. Για τη συγκεκριμένη δουλειά τίποτα δεν λειτουργεί χωριστά από το άλλο.
2: Μάλιστα. Τώρα έχετε μια δημιουργική ομάδα η οποία λειτουργεί έτσι με το σκηνοθέτη το Χάρη το Θόμο και έχει φέρει, είπαμε για την Πετρουχώρα την προηγούμενη παράσταση. Έχετε ένα συγκεκριμένο στυλ, δηλαδή μια συγκεκριμένη άποψη ως ομάδα, αν κρίνω από τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζετε τις παραστάσεις σας.
1: Ναι, υπάρχει πλέον είναι πάρα πολύ ευτυχές το ότι υπάρχει και ένας κώδικας επικοινωνίας πλέον πολύ συγκεκριμένος, γιατί είχα τη χαρά να είμαι και στην ομάδα της Πετρουχώρας. Mm-hmm. Και έχουμε δημιουργήσει τόσο μεταξύ μας σαν συνεργάτες έναν κώδικα επικοινωνίας που αυτό μας κάνει να μπορούμε να δημιουργήσουμε και με τον τρόπο που θέλουμε, αλλά και σκηνικά φέρνουμε έναν κόσμο, ο οποίος, αυτό που είπαμε και πριν, είναι ένας κόσμος που αφορά όλες τις αισθήσεις του θεατή, αφορά την εικόνα, αφορά τον ήχο, αφορά την αφήγηση. Οπότε ναι, με έναν τρόπο μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει πλέον ένας σκηνικός τρόπος με τον οποίο δουλέψαμε και με έναν τρόπο επαναφέρουμε και εξελίσσουμε στην καινούργια παράσταση.
0: Και νιώθετε πώς να το πω, να στρώνουν και οι σχέσεις με το κοινό, με έναν τρόπο έτσι της Θεσσαλονίκης, έχετε παίξει και αλλού βέβαια, αλλά να παγιώνονται, να βρίσκεται αυτό που λέμε το κοινό σας στην πόλη.
1: Αυτό θα μπορούσε να υποθεί με έναν τρόπο. Αυτό που εγώ πιστεύω είναι ότι από τη στιγμή που με την Πετρουχώρα το κοινό ήταν θετικά προσκύμενο σε μια τέτοια μορφή παράσταση, η οποία αφορά, δεν είναι απλά μια γραμμική αφήγηση ενός πράγματος, αφορά δηλαδή και κάπως και το μάτι και το όλο και το αυτή και όλο αυτό το εικαστικό το κομμάτι. Από τη στιγμή που το κοινό ήταν θετικά προσκύμενο, το να επενδύσουμε σε αυτό και να το εξελίξουμε, γιατί και εμάς μας αφορά, δίνει με έναν τρόπο μια χαρά δίνει, δεν είναι κάτι περισσότερο. Δίνει μια χαρά σε εμάς να δημιουργήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση και ελπίζουμε και προς το κοινό στο να βλέπει κάτι τέτοιο διαφορετικό.
0: Δεν είναι λίγο αυτό που λέτε, είναι πολύ σημαντικό αυτή η χαρά για τη συνέχεια. Αυτό δεν είναι η αρχή όλων στις τέχνες.
1: Και είναι πολύ ευτυχές αυτό για μας.
0: Πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Κύκοκλου, για την συζήτηση. Να θυμίσουμε ότι παίζεται αυτή τη στιγμή στο Θέατρο Αυλαία. Μέχρι πότε συνεχίζονται οι παραστάσεις?
1: Θα είμαστε στο Θέατρο Αυλαία για 5 ακόμα παραστάσεις, την ερχόμενη Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη και την επόμενη εβδομάδα Δευτέρα και Τρίτη στις 9 και Τετάρτη.
0: Πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συζήτηση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλή Κυριακή.
1: Γεια σας.
0: Η ηθοποιός Νεφέλη Κύκοκλου ήταν μαζί μας και συζητήσαμε για την παράσταση «Αυτός που ήθελε να αλλάξει τον κόσμο». Τι ωραίος τίτλος, έτσι, παρεμπιπτόντος.
2: Ναι.
0: Ανεβαίνει στο Θέατρο Αυλαία, όπως είπαμε, και εμείς έχουμε 3 διπλές προσκλήσεις για τους ακροατές μας. Τετάρτη 6 Μαΐου, 9 και 4.
2: Πού θα πάρουν τηλέφωνο.
0: Τηλεφωνήστε τώρα 2313-33-8401. Θα το ξαναπώ. 2313-33-8401. Να δώσουμε και Viber.
2: Να δώσουμε και Viber 6930-078-228. Θα μπείτε όλοι εσείς στην κλήρωση και τα ονόματα θα τα ανακοινώσουμε μετά. Το δελτίο ειδήσεων.
0: Ναι, γιατί τώρα θα κάνουμε εμείς ένα διάλειμμα. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με τον Χριστό Χατζημίση και εμείς επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Το διπλωματικό αδιέξοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν παραμένει. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Το διπλωματικό αδιέξοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν παραμένει. Ο Αμερικανός

0: θα επιβάλλει περιορισμούς στα πλοία που μπορούν να διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση. Τα Ισραηλινά πλοία δεν θα επιτρέπεται ποτέ να διέρχονται από τον κρίσιμο αυτό θαλάσσιο δρόμο, ενώ τα πλοία από τις εχθρικές χώρες θα υποχρεούνται να καταβάλουν αποζημιώσεις για να λάβουν άδεια, ανέφερε η τηλεόραση. Ανησυχία σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες προκαλεί το σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από βάση στη Γερμανία. Με ψυχραιμία αντιδρά το Βερολίνο, ο Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους χαρακτήρισε την εξέλιξη αναμενόμενη, ζητώντας ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής ευθύνης. Η διαδικασία στελέχωσης των ανεξάρτητων αρχών πυροδοτεί σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατήγγειλε η παναχώρηση της Χαριλάου Τρικούπη παρά την προηγούμενη συνεννόηση του Νίκου Ανδρουλάκη με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, ενώ το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τον Παύλο Μαρινάκη για ψευδείς ισχυρισμούς. Αντιπολιτευτικά πειρά δέχεται η κυβέρνηση για την υπόθεση των υποκλοπών. Στο επίκεντρο τίθεται ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, μετά την αποκάλυψη απόρριτης έκθεσής του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας το 2022 όταν ήταν εποπτεύων της ΕΕΠ. Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για παράδοξη κατάσταση, επικαλούμενο και ψήφισμα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών που ζητά την παρέτησή του. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι ο ελεγχόμενος δεν μπορεί να είναι και ελεγκτής. Για εθνική επικίνδυνη κυβέρνηση κατασκόπων και εγκληματιών κάνει λόγο Κυριάκος Βελόπουλος. Ανεπίτρεπτη παρέμβαση στη λειτουργία της δικαιοσύνης, η οποία προσεγγίζει σε σοβαρή θεσμική εκτροπή, χαρακτηρίζει το ψήφισμα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ή Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος. Φωτιά ξέσπασε στις 9 και 10 χθες το βράδυ σε δώμα τριόροφης κατοικίας στο Ωραιόκαστρο. Κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, ενώ αστυνομικοί του τμήματος Ωραιόκαστρου που έσπευσαν στο σημείο απεγκλώβησαν μία 36χρονη γυναίκα και τα τρία ανήλικα παιδιά της, όλοι καλά στην υγεία τους. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Το συμβάν έληξε στη 1:30 τα ξημερώματα, ενώ από την πυρκαγιά προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Στη Σταυρούπολη χθες το βράδυ οι πυροσβέστες κλήθηκαν να σβήσουν ένα αυτοκίνητο που τυλίχθηκε στις Φλόγες, συγκεκριμένα τα μεσάνυχτα, και επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα σε χώρο παλιού εργοστασίου με πλαστικά στην Πάτρα, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο πίσω τμήμα των εγκαταστάσεων, ενώ δεν απειλήθηκαν ανθρώπινες ζωές. Επέστρεψαν στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα ανεκτίμητης αξίας που είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοκτικές Αρχές. Πρόκειται για ένα μαρμάρινο άγαλμα του Ασκληπιού από τον 1ο ή το 2ο αιώνα, αλλά και αρχαία νομίσματα. Τελευταία μέρα σήμερα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, προϋπολογισμού 50 εκατομμυρίων ευρώ. Ο ελληνικός παλμός του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision χτυπά ήδη στη Βιέννη, όπου χθες ολοκληρώθηκε η πρώτη τεχνική πρόβα του Ακύλα με τον Έλληνα καλλιτέχνη να αφήνει τις καλύτερες εντυπώσεις. Η δεύτερη πρόβα με τυχόν διορθώσεις του Φωκά Ευαγγελινού θα γίνει στις 6 Μαΐου και από εκεί θα προκύψουν 30 δευτερόλεπτα τα οποία θα δοθούν στη δημοσιότητα. Να σημειωθεί ότι η Ελλάδα αγωνίζεται στην τέταρτη θέση του πρώτου ημιτελικού που γίνεται στις 12 Μαΐου. Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές προβλέπονται για σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, χιονοπτώσεις στα ορεινά, η θερμοκρασία από 7 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη άστατος καιρός με νεφώσεις και τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Το επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
1: Η Χορευτική Ακαδημία Πεύκων γιορτάζει τη 10η επέτειό της και σας προσκαλεί στην κεντρική σκηνή της Μονής Λαζαριστών. Σας μίξουν δύο καρδιές. Δευτέρα, 4 Μαΐου, στις 8 το βράδυ. Μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet.

0: ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τα πιο ωραία πρωινά.
3: Με τη Χρύσα Νάνου
2: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
3: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, είμαστε στα 8 λεπτά μετά τις 10. Ο Νίκος Κακαρίκος είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Και πριν προχωρήσουμε, Τάσο, να πούμε τα ονόματα των ακροατών μας που κερδίζουν τις προσκλήσεις.
1: Για την παράσταση πότε?
0: Για την παράσταση Αυτός που ήθελε να αλλάξει τον κόσμο, θέατρο Αυλαία, Τετάρτη 6 Μαΐου στις 9 και 4. Λοιπόν, οι ακροάτριές μας είναι η Χρύσα Βαξεβάνη, η Σοφία Στεφανίδου και η Μαργαρίτα Σαουλίδου. Τα ονόματα θα υπάρχουν στο ταμείο του θέατρου πριν από την έναρξη της παράστασης.
1: Εδώ μια βγαίνει ήλιος, μια έρχεται μαυρίλα από το βάθος, μια ψυχαλίζει, άστατος είμαι ο καιρός, πολύ άστατος και δεν βλέπω να φτιάχνει τη μέρα.
0: Κοίταξε, πριν προλάβεις, από ό,τι βλέπω στη συνέχεια θα έχει περισσότερο, θα δουν περισσότερο ήλιο από το μεσημέρι και μετά. Απλά αυτή την, ακόμα έτσι αυτό το πρωινό, μέχρι να βγούμε από το στούντιο βλέπουμε...
1: Στις 7 η ώρα τι καιρό θα έχει, πιστεύεις?
0: Πολύ καλό. Πάνω από την Τούμπα θα έχει ήλιο.
1: Ναι. Ήλιο, είσαι
0: ρωτάς?
1: Σίγουρη? Ναι, γι' αυτό ρωτάω.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, γιατί έχουμε και τα play-off συνεχίζονται. Πάω Ολυμπιακό σήμερα στις 7 η ώρα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Το παιχνίδι που ενδιαφέρει. Ο Άρης παίζει στην Κρήτη με τον Κυπελούχο.
0: Με τον Κυπελούχο.
1: Όφη Άρης, χωρίς νόημα αυτά τα παιχνίδια βέβαια, γιατί οι θέσεις ευρωπαϊκές, ο Όφη έχει κλειδώσει θέση στην Ευρώπη. Λοιπόν, αυτά. Να επιστρέψουμε μετά και έχουμε και το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Όλα τα δούμε μετά αυτά.
0: Ναι, ναι. Ας ακούσουμε ένα τραγούδι.

0: Πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στην ανάρτηση, την Κυριακάτικη ανάρτηση, την καθιερωμένη του Πρωθυπουργού. Το βασικό ζήτημα από το οποίο ξεκινάει είναι τέλος στα ψηλά γράμματα αλλά και σε παράτυπες πρακτικές τραπεζών για καταναλωτικά δάνεια έως 100.000 ευρώ. Επιδιώκει να θέσει η κυβέρνηση με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Αυτό τονίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανάρτησή του. Είναι έτοιμο, λέει, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές αναφορικά με δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Όπως είχαμε δεσμευτεί, μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα αλλά και σε παράτυπες πρακτικές. Πλέον ορίζεται το ανώτατο ύψος που μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο όταν το ξεχρεώνεις και θα είναι μεταξύ 30 ως 50% πάνω από το κεφάλαιο το οποίο δανείστηκε ο συναλλασσόμενος. Με την τράπεζα, όπως ισχύει κατά μέσο όρο και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ακόμη δίνεται η δυνατότητα να αναιρεθεί ένα δάνειο μέσα σε 14 ημέρες από τη στιγμή που θα συναυθεί.
1: Είναι το άνοιγμα, Χρύσα, που έγινε και με τα μέτρα που μπορούθηκε για τους δανειολήπτες, για αυτούς που έχουν τις οφειλές στις εφορίες, στις τράπεζες και στους οργανισμούς, με τις 72 δόσεις η ρύθμιση που έγινε, που δείχνει ένα άνοιγμα του Πρωθυπουργού σε κοινά τα οποία τα είχε αποξενωθεί λιγάκι, αυτά τα κεντρώα που λέμε. Προσπαθεί να τα, τώρα έτσι που το συζητούσαμε και με τον κύριο Μουμτζή, να τα προσεγγίσει.
0: Εντάξει, εδώ αποκαθίστανται και αδικίες, έτσι, βαθιές αδικίες.
1: Να πληρώνεις δύο και τρεις φορές το δάνειο που πήρες, κάπως λίγο δεν... αρχίζει πολύ ωραία όμως ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι, EuroLeague. Εγώ παρασύρθηκα όταν το είδα, να σου πω την αλήθεια.
1: Είναι, έτσι,
0: ναι.
1: Λες λάθος είναι. EuroLeague, με την φράση EuroLeague λέει, και λέει τώρα που έχω την προσοχή σας, πάμε να δούμε τι έγινε, γιατί εκτός από τα play-offs προφανώς αναφέρεται στις επιτυχίες των δύο ελληνικών ομάδων, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, που με μία νίκη ακόμα θα βρίσκονται στο Final Four της μεγάλης μπασκετικής διοργάνωσης. Λοιπόν, και ουσιαστικά ξεκινάει με το, δίνει σε έφαση στην πλατφόρμα Dandades, dandades.gov.gr, που ξεκίνησε με 13.500 επισκέψεις από την πρώτη και όλα μέσα λειτουργία. Τόση μεγάλη ανάγκη Dandades, μεγάλη, έτσι.
0: Γιατί όχι.
1: Καθολική εφαρμογή στο πρόγραμμα, ως όλη την Ελλάδα. Και υπάρχει μια λύση, έτσι, η φροντίδα για όσους δεν έχουν κάποιες άλλες λύσεις, για βρέφη και νύπια από 2 μηνών ως 2,5 ετών. Υπήρχε πιλωτική φάση, εξυπηρετήθηκαν πάνω από 2.200 οικογένειες, γράφει ο Πρωθυπουργός, και ουσιαστικά τονίζει ότι στο δίκτυο των επιμελητών μπορούν να ενταχθούν και άτομα του οικογενειακού περιβάλλοντος, όπως παππούδες και γιαγιάδες, οι οποίοι θα λαμβάνουν την ενίσχυση χωρίς καμία απολύτως παρακράτηση από τη σύνταξή τους. Αυτό το ήξερες?
0: Όχι.
1: Να τα. Λοιπόν, 500 ευρώ μηνιαίως για γονείς που εργάζονται με πλήρη απασχόληση ή είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, και 300 ευρώ για όσους εργάζονται με μερική απασχόληση, είναι φοιτητές ή άνεργοι. Είναι μία διέξοδος. Αυτό με τους παππούδες και γιαγιάδες. Θα νοικιάζονται οι παππούδες και οι γιαγιάδες,
0: τα ξέρετε. Ναι, οι οποίοι έχουν ένα δικό τους κώδικα επικοινωνίας με τα παιδιά. Πολλές φορές το ζηλεύω.
1: Ναι, άρε παππού και γιαγιά, τώρα έχουμε μεγάλωσε ο Κωστής. Τι να κάνουμε, θα σας βάζαμε και εσάς στην πλατφόρμα.
0: Λοιπόν, ένα άλλο πρόγραμμα μεγάλη κοινωνική απήχηση, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι το Σπίτι μου 2. Λοιπόν, το Σπίτι μου 2 που συζητιέται τόσο πολύ αυτό το καιρό, για το ότι κλείνει, για το ότι έτσι υπάρχει μια αναστάτωση. Κλείνει για λόγους που έχουν να κάνουν με την αναδιάταξη των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, λέει ο Πρωθυπουργός, προκειμένου να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ορίστηκε η 2η του Ιουνίου ως καταληκτική ημερομηνία για τη συμβασιοποίηση των δανείων του Σπίτι μου 2. Φυσικά, όσοι δικαιούχοι θα έχουν υπογράψει τις σχετικές δανειακές συμβάσεις ως τότε, δεν επηρεάζονται, γιατί πολλοί κόσμος ανησυχεί γι' αυτό. Ωστόσο, το Υπουργείο Οικονομικών ζήτησε από τις τράπεζες να ολοκληρώσουν εγκαίρως τις απαιτούμενες διαδικασίες για να μπουν όσο το δυνατόν περισσότεροι στο πρόγραμμα. Και βεβαίως, στο stegasi.gov.gr, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν πληροφορίες για τις παραπάνω από 40 πολιτικές για προσιτή στέγη.
1: Μάλιστα.
0: Και το μεγάλο αγκάθι στην ελληνική κοινωνία αυτό, έτσι.
1: Και λέει και ο Πρωθυπουργός, λέει, μια ευχάριστη νέα για τους νέους μας στην Ήπεθρο. Έχω τι πράγμα. Από φέτος το πρόγραμμα χρηματικών βραβείων για τους επιτυχώντες των Πανελλαδικών που προέρχονται από αγροτικές οικογένειες, από πιλωτικό που ήταν πέρυσι, γίνεται πλέον μόνιμος θεσμός και επεκτείνεται σε ολόκληρη τη χώρα. Συνολικά, 2.106 παιδιά που πέτυχαν την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια θα λάβουν μια επιβράβευση 1.000 ευρώ. και ένα βήμα δικαιοσύνης και οι μονογονείς πατέρες της υπαίθρου εντάσσονται κανονικά στο πρόγραμμα χρηματικών βοηθημάτων για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε και στα αγροτικά επίσης έγινε και πρώτη πληρωμή αποζημιώσεων ύψους περίπου 22.757.000 ευρώ σε 849 κτηνοτρόφους, των οποίων τα ζώα θανατώθηκαν λόγω ευλογιάς και αυθόδους πυρετού.
0: Μάλιστα. Αναφορά επίσης στις κάμερες που έρχονται στους δρόμους. Μέσα στην εβδομάδα, λέει ο Πρωθυπουργός, προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ο Διεθνής Διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση 1.000 σταθερών καμερών σε επιλεγμένα σημεία του οδικού δικτύου. Έργο που εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την οδική ασφάλεια με στόχο τη μείωση των παραβάσεων όπως το κόκκινο φανάρι, η υπερβολική ταχύτητα που συχνά γίνονται αιτία ατυχημάτων. Τώρα οι κάμερες θα συνδέονται απευθείας με την ελληνική αστυνομία, ενώ μέσω ενός νέου συστήματος, ψηφιακού συστήματος διαχείρισης, οι κυρώσεις θα επιβάλλονται άμεσα και με διαφάνεια. Ήδη τα νέα μέτρα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η αυστηρή έλεγχη της τροχίας και τα συνεχή αλκοτέστ μαζί με τις πρώτες κάμερες που έχουν τεθεί σε εφαρμογή στην Αθήνα έχουν φέρει καλύτερα αποτελέσματα συγκριτικά με προηγούμενες χρονιές στα θανατηφόρα τροχαία και κατά το πρώτο τετράμινο του 2026. Στόχος η Ελλάδα να πάψει να αποτελεί αρνητική εξαίρεση στην Ευρώπη στην οδική ασφάλεια. Και ήδη, λέει ο Πρωθυπουργός, βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο. Μακάρι αυτό θα το ευχηθούμε όλοι.
1: Αφού αναφέρθηκε στα εγγένεια του Παραρτήματος Πανεπιστημίου της Λευκωσίας, ενός από τα τέσσερα, στο ελληνικό, ενός από τα τέσσερα μη κρατικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που λειτουργούν πλέον στη χώρα μας, εστιάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στην ίδρυση της Επαγγελματικής Σχολής Κινηματογράφου και Οπτικοακουστικής Δημιουργίας, όπως τα λέγεται. Δημόσια σχολή θα παρέχει δωρεάν αρχική κατάρτιση, θα συνδέει τις σπουδές απευθείας με την αγορά εργασίας μέσω υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης σε παραγωγές που υποστηρίζονται από το ΕΚΟΜΕΔ. Για να δούμε λοιπόν αν
0: θα γίνει αυτή η σχολή. Την Αθήνα.
1: Αθήνα. Εδώ έχουμε την κινηματογράφου, σε άλλο στυλ βέβαια. Έτοιμα πολλών, πάρα πολλών δεκαετιών του χώρου του κινηματογράφου. Δεν νομίζω όμως ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτό που θέλαν πάντα ήταν μια ακαδημία κινηματογράφου στα πρότυπα των μεγάλων ακαδημιών, των Αμερικανικών, των Γαλλικών. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η σχολή επαγγελματική. Τώρα αυτό μου φαίνεται πιο πολύ επαγγελματική κατάρτιση, κάτι τέτοιο. Α δούμε πώς θα λειτουργήσει. Πάντως είναι ένα θετικό βήμα, εν πάση περιπτώσει.
0: Γιατί θα στοχεύει και στην εξειδίκευση, λέει, των τεχνικών.
1: Ναι.
0: Η οποία είναι πλέον επιτακτική, ναι, διότι.
1: Γιατί όλοι ξεκινάνε για σκηνοθέτες, υποτίθεται εκεί πέρα, ναι. Αλλά στο τέλος, ναι.
0: Και είναι και ένας χώρος αυτός που αλλάζουν συνεχώς και οι τεχνολογίες, ναι, και προφανώς πρέπει να εκπαιδευτεί κανείς.
1: Γιατί ξένες παραγωγές, αν υποθέσουμε τέλος πάντων ότι οι ξένες παραγωγές έχουν τόση μεγάλη άνθηση. Εγώ αφισβητώ λιγάκι αυτά τα νούμερα. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, χρειάζονται πάρα πολύ εξειδικευμένο προσωπικό.
0: Βέβαια.
1: Εδώ πέρα, γιατί έχουμε δει το. Καλά, ζήσαμε αυτό με την βουλγάρικη εταιρεία που έφεραν τη Βουλγαρία τα πάντα. Αλλά πολλές φορές δεν βρίσκουν ντόπιο προσωπικό. Αν και εδώ που τα λέμε, οι ξένες παραγωγές αναζητούν τους χαμηλούς εξειδίκευσης προσωπικό. Ας ελπίσουμε ότι αυτό θα αλλάξει.
0: Ναι, μην ξεχνάμε ότι ο κινηματογράφος είναι βιομηχανία και απαιτεί ένα τεράστιο εύρος ειδικοτήτων. Αυτό βέβαια προϋποθέτει και μια σταθερή κίνηση.
1: Σταθερή τέτοια
0: δηλαδή
1: κίνηση.
0: Δηλαδή να πάει να εκπαιδευτεί κάποιος για να γυρίζονται πόσες ταινίες, εδώ είναι ένα
1: τώρα
0: ζήτημα.
1: Τώρα ας μην πιάσουμε το γεγονός εκείνη τα περίφημα στούντιο που θα γινόταν
0: στη
1: εδώ πέρα. Έτσι, εδώ. Ας μην πικρανθούμε τώρα πρωί-πρωί που γίνεται, τέλος πάντων.

0: Λοιπόν, Χρήσα, καταρχήν να διορθώσουμε λίγο κάτι, μάλλον ένα αντιρρήμ του λόγου, μάλλον κάναμε λάθος εμείς και μας, ο φίλος ο Νίκος Παναγιώτου μας έδωσε το σωστό. Η ίδρυση αυτή που αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός της Κρατικής Σχολής Τεχνικών Κινηματογράφου και Οπτικοακουστικών Μέσων, για να είμαστε πιο ακριβείς, θα λειτουργήσει σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ανακοινωθεί τον περασμένο Φεβρουάριο από το Υπουργείο Πολιτισμού ένα διετές, αν δεν κάνω λάθος, πρόγραμμα σπουδών στο ΑΠΙΘΙΤΑ. Προφανώς αυτό σε αυτό αναφέρεται ο Πρωθυπουργός. Έτσι, δεν κάνουμε τη διευκρίνηση.
1: Άσε τώρα το κινηματογράφο στην πάμε άκρη, θέατρο. Να πάμε θέατρο.
0: Πάμε θέατρο και τι θέατρο, έτσι. Ένα αγαπημένο έργο, νομίζω. Όλοι οι θεατρόφιλοι το έχουν απολαύσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και πάλι θέλουν να επιστρέφουν σε αυτό το έργο. Μιλάμε για τον Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα και Γέρμα. Μια παράσταση που έχει τον τίτλο αυτό, αλλά έχει και σε μια παρένθεση η ανεκπλήρωτη.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Σκηνοθετεί και παίζει η Μαρία Πρωτόπαπα. Να πω ότι το έργο είχε μεγάλη επιτυχία στο ιστορικό υπόγειο του θεάτρου τέχνης Καρόλ Κουν. Τώρα έρχεται για λίγες, πολύ λίγες παραστάσεις δυστυχώς, στο Βασιλικό Θέατρο. Και εμείς έχουμε την κυρία Πρωτόπαπα για να συζητήσουμε για την παράσταση στην τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας μέρα, κυρία Πρωτόπαπα.
2: Καλημέρα σε όλους.
1: Καλώς να μας έρθετε. Χειμώνα δεν θυμάμαι αν έχετε να έρθετε από την Αντιγόνη του Ανού και μετά. Καλοκαίρι σίγουρα σας έχουμε δει, αλλά χειμώνα νομίζω από τότε έχουμε να σας δούμε.
2: Ναι. Και πραγματικός χειμώνας από ό,τι φαίνεται.
1: Λίγο χειμώνα ενώ είναι Μάιος, αλλά ναι. Η αλήθεια.
0: Λοιπόν, εσείς όμως με τον Λόρκα πρέπει να έχετε κάποια ιδιαίτερη σχέση, γιατί είχαμε δει έτσι και την Μπερνάρντα Άλμπα, τώρα Λόρκα, κάτι σας τραβάει σε αυτόν, κάτι ιδιαίτερο.
2: Ναι, δεν ήταν βέβαια δικιά μου η επιλογή,
0: ναι,
2: η
0: εντάξει,
2: Γέρμα.
0: Okay.
2: Ναι, όχι, ήταν μια σκέψη της Μαριάννας Κάλμπαρη, mm-hmm. Για το θέατρο τέχνης, για το υπόγειο, για να τιμήσουμε τον σκηνοθέτη και δάσκαλό μας Μίμη Κουγιουμτζή που είχε ανεβάσει την παράσταση με την Πιτακή. Μια πολύ καλή στιγμή του υπογείου.
0: Ιστορική.
1: Δεκαετία του 90 αυτά, έτσι. Ναι, κύριε Πρωτόπαπα, στο ξεκίνημά σας ήσασταν προφανώς τότε.
2: Εγώ δεν είχα άλλα ήσασταν μέρος εκεί, ήμουν στην άλλη πόρτα του τότε. Στο θέατρο Φρυνίχου με τον Γιώργο του Λαζάνη. Και τελικά το ανέλαβα κάνοντας τη δραματουργία μαζί με τον Γιάννη τον Περλέγκα και την μετάφραση με την Ελένη της Πετσιώτη. Και είχα αυτή τη χαρά γιατί και δέχτηκα κιόλας, γιατί με το Λόρκα άφησα πολλούς ανοιχτούς λογαριασμούς. Βέβαια μαζί του δεν κλείνουν οι λογαριασμοί εύκολα.
0: Ναι.
2: Είναι ένας σπουδαίος ποιητής, μεν, δύσκολος δε, κρυπτικός πάρα πολύ. Είναι γεμάτος γρίφους, άλυτους θα έλεγα. Οπότε με αυτή την παράσταση, πώς να το πω, κάνω ένα ξεκίνημα, μια πρόταση, ένα έναυσμα για ένα ξανακοίταγμα του, ακόμα και μεταφραστικά.
0: Ναι.
2: Γιατί όταν πρωτοσυστήθηκε εδώ στην Ελλάδα, αρκετά χρόνια μετά το θάνατό του, προκειμένου να γίνει αντιληπτός από το θεατρόφιλο κοινό, είχε τη μορφή περισσότερο, είχε μόνο το λυρικό του στοιχείο.
0: Ναι.
2: Αυτός όμως δεν περιορίζεται εκεί. Επηρεάζεται από πάρα πολλά ρεύματα της λογοτεχνίας και της τέχνης γενικότερα, γιατί ήταν και μουσικός, ήταν εικαστικός, έκανε θέατρο με το Λαμπαράκα μόνος του, έκανε κουκλοθέατρο, ήταν ανθρωπιστής, χωρίς να είναι αμιγός κομμουνιστής, χωρίς να είναι, ήταν χριστιανός, χωρίς να είναι αμιγός καθολικός. Ακολουθούσε πάρα πολύ το ένστικτό του σε σχέση με τους ανθρώπους, με την πίστη τους στους ανθρώπους και την αγάπη του για τα πάθη τους, για τα παθήματά τους. Νομίζω ότι τον Διακάτω έχει ένα αίσθημα δικαιοσύνης πολύ σοβαρό.
1: Σωστό.
0: Ναι.
1: Και ήξερε πολύ καλά την ανθρώπινη ψυχή, τη γυναικεία ψυχή, κυρία Πρωτόπαπα. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας ξαφνιάζει πολύ στην περίπτωση του Λόρκα.
2: Γιατί μεγάλωσε εντός σπιτιού με γυναίκες, λαϊκές και μη, από χωριανές που τον μεγάλωσαν. Και άκουγε από αυτές όλες τις συζητήσεις και ένιωθε βαθιά τους περιορισμούς τους, τα πάθη τους, τις μικρότητές τους, τη μεγαλοσύνη τους, την αυτοθυσία τους. Ίσως γι' αυτό είχε αναπτύξει αυτή την... είχε και αυτή τη θηλυκή πλευρά ο ίδιος από μόνος του. Και νομίζω ότι προσπαθούσε να τις καταλάβει.
0: Τώρα εσείς
2: με,
0: το...
2: με τη Γέρμα ήθελε...
0: Ναι.
2: Συγγνώμη.
0: Ναι. Όχι, πείτε, ολοκληρώστε.
2: Ήθελε πάρα πολύ να έχει ένα παιδί, αλλά η σεξουαλική του τάση δεν του το επέτρεψε ποτέ, ούτε επέτρεψε του επέτρεψε ποτέ να είναι αλήθεια ελεύθερος με τις σχέσεις του. Και έτσι αυτά που έζησε, ενώ αγαπούσε πάρα πολύ τα παιδιά, δεν μπόρεσε ποτέ να το κάνει πράξη. Θα ήθελε δηλαδή να μεγαλώσει ένα παιδί, αλλά δεν μπόρεσε να το κάνει.
1: Οπότε η Γέρμα είναι και μια προέκταση του εαυτού του.
2: Σίγουρα. Σε όλους έχει κομμάτια του αυτού.
0: Εσείς με τον Γιάννη τον Περιλέγκα, προς ποια κατεύθυνση δηλαδή αναθεωρήσατε όλο το έργο ή το ξαναείδατε, εν πάση περιπτώσει?
2: Εγώ έκατσα λέξη-λέξη πάνω από το κάθε τι που είχε μέσα γραμμένο και είδα ότι η προκατάληψη με την οποία το βλέπαμε ήταν ότι ανάμεσα, ας πούμε, στο ζευγάρι, στον σύζυγο και τη σύζυγο, υπήρχε μία, έτσι όπως διαβαζότανε, ήταν μόνο σε σχέση με την πατριαρχία ως προς τι. Δηλαδή βλέπαμε στον σύζυγο τον πατριάρχη, τον σκληρό, τον άτεγκτο, σαν να ήταν αυτός ο φίτης και εκείνη το θύμα. Στην πραγματικότητα όμως, εάν κοιτάξει κάποιος το πρωτότυπο με πολύ μεγάλη πίστη, θα δει ότι δεν πέφτουν πάνω του τα βάρη για τη σχέση τους, αλλά κυρίως στο πώς έχει γαλουχηθεί η ίδια η Γέρμα. Δηλαδή οι δικές της οι αγγυλώσεις δεν της επιτρέπουν να πάρει τη ζωή της στα χέρια της, αλλάζοντάς την.
0: Κατάλαβα.
1: Αυτό την κάνει πολύ σύγχρονη.
2: Δηλαδή είναι και
1: οι
2: δύο θύματα.
0: Ναι. Γι' αυτό βάλατε και το ανεκπλήρωτη στον τίτλο, σε παρένθεση.
2: Το ανεκπλήρωτη είναι στην πραγματικότητα, το Γέρμα δεν είναι όνομα, είναι ένας επιθετικός προσδιορισμός που αφορά το χώμα, τη γη. Μια έκταση γης. Είναι σαν να λέμε η έρημη χώρα, είναι και έχει μια συγγένεια με τον Έλιο.
1: Άγωνη η γη, διαβάζουμε ότι σημαίνει η Γέρμα.
2: Δεν είναι ακριβώς η άγωνη, είναι αυτή που έχει πολλές δυνατότητες να παράξει ζωή, αλλά δεν τα καταφέρνει.
1: Ναι.
2: Και μέσα στο έργο δεν υπάρχει ακριβώς, δεν καταλαβαίνουμε ποτέ ποιος φταίει και αν φταίει κάποιος. Το θέμα είναι ότι όταν της δίνεται η ευκαιρία να αλλάξει τη ζωή της, να φύγει, να παντρευτεί αλλού, να γεννήσει παιδιά με έναν άλλο τρόπο, εκείνη δεν δέχεται, διότι μέσα της έχουν εγκαθιδρυθεί κάποια στεγανά, στα οποία είναι απόλυτη. Όσο απόλυτα είναι τα όχι της, άλλο τόσο απόλυτη είναι και η επιθυμία της. Και αυτό το πράγμα κάνει μια σύγκρουση μέσα στον άνθρωπο, μέσα στην ψυχή της, μέχρι που φτάνει σε αυτό το, ας πούμε, σε αυτή την συμβολική πράξη βίας και θανάτου του άντρα της. Σε αυτή την παραβολή βέβαια ο Λόρκα βλέπει πάρα πολύ και τη χώρα του και την στενή περιοχή της Καταλωσίας, γιατί η Ισπανία είχε μέσα της την ψευδέστηση του μεγαλείου, όλη αυτή την κληρονομιά η οποία ήταν βασισμένη και σε πολύ αίμα αθώων ανθρώπων, και τις αγγυλώσεις της, έτσι, παρόλο που είναι μια τεράστια χώρα, πανέμορφη, πλούσια, αλλά εσωτερικά έχει τις αμφιθυμίες της ακόμα και τις ενοχές της.
0: Αυτό που πήρα τώρα την κάνει και πολύ σύγχρονη τη Γέρμα, αυτή με η σύγκρουση, οι κοινωνικές επιταγές από τη μια, το ένστικτο, έτσι πως περιγράψατε τις δικές της ευθύνες εισαγωγικά, είναι, μιλάτε και για τις σύγχρονες γυναίκες.
2: Αναπόφευκτα πάει και εκεί, αλλά δεν μιλάει, πιστεύω, η Γέρμα μόνο για τις γυναίκες. Μιλάει για τον άνθρωπο, γι' αυτό το ονομάζει το έργο του ποίημα, τραγικό ποίημα. Έχει δάνεια από τον Ιδίποδα Τύρανο, το δικό μας, έχει κομμάτια από τις Βάκχες. Μιλάει για την τυφλότητα. Για το πόσο οι άνθρωποι τυφλωνόμαστε από κάποια πράγματα και δεν μπορούμε να μετακινηθούμε μέχρι να βρούμε να... μας είναι δύσκολο να κοιτάξουμε τον εαυτό μας. Είναι εύκολο να κοιτάξεις γύρω, αλλά δεν μπορείς να δεις τον εαυτό σου ή να τον μετακινήσεις.
1: Τώρα έχετε αυτό... κάνει...
2: Ναι, πείτε μου.
1: Έχετε κάνει και μια ενδιαφέρουσα δουλειά με το σκηνικό, έτσι.
0: Με ένα γαμήλιο κρεβάτι.
1: Διαβάζουμε κάτι πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, ναι, δεν το έχουμε δει.
2: Ναι, είναι επειδή το ποίημα μιλάει για την αγροτική περιοχή, για την επαρχία, εμείς προσπαθήσαμε να βάλουμε πιο πολύ τον ίδιο τον Λόρκα μέσα και το πώς γεννήθηκε το ποίημα αυτό και η σκέψη αυτή και ποιο ήταν το κίνητρό του να πάρει αυτή τη θεματική και να την αντιμετωπίσει παραδοσιακά. Παραδοσιακά εννοώ σε σχέση με το παλαιότερο ισπανικό θέατρο, με το κλασικό ισπανικό θέατρο, γιατί έχει από εκεί πάρα πολλά δάνεια και απλά τα πειράζει. Ήταν πολύ συχνό θέμα στο ισπανικό θέατρο η αντάλτρες, η Μιχαλίδα, η γυναίκα Μιχαλίδα, η οποία γινόταν, πώς να το πω, ένα αντικείμενο για τους θεατές, αντικείμενο θέασης δηλαδή. Και εμείς φωτίσαμε μάλλον αυτό το κόλπο, να το πω, αυτό το τρίκ, γιατί στην προκειμένη περίπτωση υπάρχει μία ενδυνάμει Μιχαλίδα, η οποία όμως δεν γίνεται ποτέ Μιχαλής, δεν αποφασίζει να μην είναι τίμια, ας πούμε, απέναντι στον άνθρωπο με τον οποίο έχει διαλέξει με χαρά, αλλά τον έχει δεχτεί με χαρά, γιατί αυτά είναι τα λόγια της μέσα στο πρωτότυπο.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Ο Σίμος Χακάλας μαζί σας, δεν ξέρω αν είχατε συνεργαστεί άλλη φορά, δικός μας άνθρωπος από εδώ, ο Σίμος Χακάλας, ιδιαίτερα γνωστός στην πόλη από τα πρώτα του θεατρικά βήματα. Πώς ήταν η συνεργασία σας?
2: Όπως ο Σίμος, όπως και ο Γιάννος, είναι για τη δικιά μου γενιά δύο άνθρωποι που έχουν καταφέρει πάρα πολλά πράγματα, ασχολούνται ακόμα πολύ βαθιά με το θέατρο. Ο Σίμος για μας ήταν ένα ίδαλμα, να το πω, γιατί απέκτησε πολύ νωρίς τη δικιά του γλώσσα, τη δικιά του ομάδα και τολμούσε να κάνει πράγματα εξαιρετικά πρωτοποριακά.
1: Βέβαια.
2: Αντιστοίχως ο Γιάννος Περλέκας, με τον οποίο ήμασταν πολύ πιο κοντά, έχουμε δουλέψει πάρα πολλές φορές μαζί και σε δικιά του δουλειά και σαν ηθοποιοί. Έχουμε μια άλλη πορεία και είμαστε και φίλοι χρόνια. Αλλά μεταξύ τους είχαν συνεργαστεί. Εγώ με το Σίμο δεν είχα συνεργαστεί ποτέ. Και ήταν μεγάλη μου χαρά και τιμή που δέχτηκε να είναι μαζί μας αυτό το ταξίδι.
0: Σκηνοθέτης και πρωταγωνίστρια. Αυτή η ισορροπία λιγάκι, δεν ξέρω, εμάς που είμαστε απ' έξω το βλέπουμε λίγο...
1: Χάος.
0: Ναι. Εσείς δεν ξέρω πώς λειτουργεί σε εσάς.
2: Είχα αυτό το κόλπο, ότι είχα μαζί μου δύο σκηνοθέτες που βέβαια δεν ήταν επεμβατικοί, δεν μπορώ να πω αυτό.
0: Οπότε ήταν κάπως λογικά το αντιμετωπίσατε.
2: Κοιτάξτε, μου πήρε καιρό να μέσα στις παραστάσεις να καταφέρω να απεμπλακώ από την ιδιότητα του σκηνοθέτη και να βυθιστώ και να αφαιθώ, δηλαδή σαν να έχω πάρει οδηγίες από κάποιον τρίτο.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά νομίζω το κατάφερα, αλλά τα δύο μαζί είναι δύσκολα.
0: Ναι.
2: Δεν είναι εύκολα.
0: Το αποτέλεσμα όμως πολλές φορές βγαίνει εκπληρωμένο, για να παίξουμε το ανεκπλήρωτο.
2: Το αποτέλεσμα θα κριθεί από τον κάθε θεατή ξεχωριστά.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Εμείς σας περιμένουμε εδώ στο Βασιλικό Θέατρο, λοιπόν, Παρασκευή, το επόμενο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, έτσι.
2: Ναι.
0: Θα είστε
2: ναι.
0: εδώ. Κυρία Πρωτόπαπα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλώς να αντιφορήσετε. Σας περιμένουμε. Καλημέρα, καλή Κυριακή.
2: Γεια σας.
0: Η ηθοποιός και σκηνοθέτητα Μαρία Πρωτόπαπα με τη Γέρμαν, την ανεκπλήρωτη, που ανεβαίνει στο Βασιλικό Θέατρο. Να δώσουμε δύο διπλές προσκλήσεις.
1: Να μην δώσουμε.
0: Να δώσουμε. Κλήρωση λοιπόν για δύο διπλές προσκλήσεις για την Παρασκευή, την πρεμιέρα της, εδώ πέρα της παράστασης, στις 9 η ώρα στο Βασιλικό Θέατρο.
1: Τηλεφωνήστε τώρα 23 13 33 84 01. Το ξαναλέω, 23 13 33 84 01. Να δώσουμε και Viber
0: 6 9 30 078 228 τα μηνύματά σας.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε τώρα.
1: Μισό λεπτό να πούμε ότι στο Viber δεν τηλεφωνείτε, μας στέλνετε μηνύματα μόνο. Γραπτά.
0: Ναι, σωστό.
1: Γιατί δεν μπορούμε να απαντήσουμε.
0: Προσπαθούν, ναι. Μόνο με μηνύματα στο Viber. Λοιπόν, εντάξει, είπαμε για την έκθεση βιβλίου.
1: Ναι.
0: Τώρα, χτες, μετά πέρασα μια βόλτα από την έκθεση εδώ πέρα. Έχει τα κριτικά προϊόντα εκεί πέρα, τη γνωστή γευρυγνωσία. Έχει την ανθρωπομική έκθεση. Μετά από λίγο πιο πάνω θα αρχίσει η έκθεση βιβλίου, Διεθνή Έκθεση Βιβλίου την Πέμπτη.
1: Αλλά
0: οι φίλοι των κόμικ περιμένουν το μεγάλο. Λίγο πιο κάτω θα πάνε στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης, αλλά και στα περίπτερα 5 και 6 της ΔΕΘ που συνδέονται έτσι. Γιατί έρχεται το Comic Con, αυτή η μεγάλη συνάντηση.
1: Δέκατη χρονιά. Το τονίζω.
0: 10 χρόνια. 8 με 10 Μαΐου λοιπόν, πετειακό Comic Con, και οι λάτρες των comics, των animation, των video games, γενικά της pop κουλτούρας, να το πούμε, θα βρίσκονται εκεί. Ο άνθρωπος που είναι πίσω από αυτό όλο και μας έχει χαρίσει τόσες σημαντικές στιγμές είναι ο Λεόντιος Παπαδόπουλος, τον οποίο φίλο Λεόντιο έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλή σου μέρα, Λεόντιο.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ για αυτό το ετήσιο ραντεβού που έχουμε κάθε χρόνο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πραγματικά. Το περιμένουμε με χαρά και εμείς κάθε φορά, αλλά το περιμένει, το σημαντικό είναι ότι το περιμένει με χαρά τόσος κόσμος στην πόλη και όχι μόνο από την πόλη.
0: Και όχι μόνο στην πόλη, από ό,τι έδειξαν.
1: Πώς ήταν αυτή η δεκαετής διαδρομή, Λεόντια, της διοργάνωσης? Γιατί για να πούμε την αλήθεια, πριν από 10 χρόνια έτσι φερνόταν ένα εγχείρημα λίγο παράτολμο.
2: Πριν από 10 χρόνια είχα μαύρα μαλλιά τελείως, δεν είχα τίποτα άλλο όταν ξεκινούσαμε. Ναι. Είχαμε έναν φόβο, γιατί ξεκινούσαμε στην μικρή ή στην αποθήκη Γάμα τότε,
0: διότι
2: 1500 τετραγωνικά μας έτσι φάνταζαν πολύ μεγάλα στα μάτια μας και είχαμε μια ανησυχία. Και μέσα σε μια δεκαετία λοιπόν φτάσαμε στα 8000 τετραγωνικά, να έχουμε όχι μόνο το Βελίδης αλλά και το 5 και το 6 και να δημιουργούμε συνέχεια κάτι παραπάνω. Γιατί η αγάπη αυτή που είπατε του κοινού και η δική μας φυσικά, γιατί δεν τα κάνουμε όλα για το κοινό, είναι και για μας αυτό εδώ, για να δούμε δημιουργούς που αγαπάμε και να επικοινωνήσουμε μαζί τους. Και αυτή η αγάπη λοιπόν πολλαπλασιάστηκε, όπως πολλαπλασιάστηκαν και οι χώροι. Αλλά δεν σας κρύβω ότι είχε και τις δυσκολίες. Θυμάστε, κάθαμε και εκείνη με τον COVID, μία διοργάνωση, μία... Ήταν ρόδινη, αλλά είχε και τα σκαμπανεβάσματάκια της.
1: Με έναν τρόπο δημιούργησε και κοινό, Λεόντια, πιστεύεις, η διοργάνωση? Δηλαδή, ήταν δεδομένο ότι στη Θεσσαλονίκη υπήρχε τόσος πολλής κόσμος που αγαπάει το κόμικ και θα παρακολουθήσει
0: και
1: κάτι?
0: Και όχι
1: τέτοιο.
0: Μόνο ίσως δημιούργησε κοινό, αλλά ξεδιάλυνε και κάποιες παρεξηγήσεις γύρω από το τι είναι κόμικ και τι είναι χώρος του κόμικ. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό.
2: Όχι, ισχύει. Ξέρετε ότι κάποτε το κόμικ ήταν λίγο παρεξηγημένο. Δηλαδή, στην εποχή που ήμουν εγώ παιδί, εκείνη τη δεκαετία του 80 πιτσιρικά που διάβαζα.
0: Αυτά τα Μίκι Μάου που λέγαμε.
2: Ναι, και τα Μίκι Μάου, ούτε χωρίς το σύγχρονο.
0: Χωρίς το σύγχρονο
2: που λέγαμε, ήταν λίγο παρεξηγημένα. Άντε, αυτά διαβάζεις, ξέρω εγώ, διάβασα και κάνα μάθημα κτλ. Τα οποία βέβαια κυριολεκτικά τα Mickey Mouse είχαν έτσι, ρε παιδί μου, μια ξενιασιά, μια καλοκαιρινή, αν θέλετε, περισσότερο ηρεμία. Αλλά αυτό που δεν ξέραμε εκείνη την εποχή και το γνωρίσαμε στη συνέχεια είναι ότι το κόμικ δεν είναι μόνο αυτό το χαρούμενο και το έχω το κεφάλι μου χαλαρό.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν κόμικ τα οποία είναι, σας πληροφορώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα και μπορούν να σε ταξιδέψουν εξίσου καλά με ένα καλό βιβλίο. Βιβλίο είναι ούτως ή άλλως. Και μία ταινία. Πραγματικά είναι ένας άλλος κόσμος που μπορεί είτε να σε κάνει να γελάσεις, είτε να κλάψεις, είτε να σε προβληματίσει και για πολύ σοβαρά ζητήματα.
0: Βέβαια. Τώρα, σε αυτή τη δεκαετία, αν θέλουμε να δούμε τις πολύ μεγάλες επιτυχίες του κόμικ, ποιες ήταν αυτές του κομικών?
2: Η έλευση του Frank Miller ήταν, δηλαδή δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε ότι στην τέταρτη, στην πέμπτη, δεν θυμάμαι, διοργάνωση, θα φέρναμε έναν μεγαλύτερο ίσως εν ζωή δημιουργό κόμικ. Τα έργα του έχουν γίνει, τα είδατε, έχουν γίνει ταινίες, έχουν γίνει... Δηλαδή ο Φρανκ Μίλλερ ήταν, φέτος είναι ο Ακίρα Γιαμαόκα, ο οποίος είναι ένα τεράστιο όνομα στον χώρο των video games. Είναι συνθέτης, έχει γράψει μουσική για όλα τα παιχνίδια Silent Hill και τις ταινίες. Είναι ο Ντόν Ρόσα, είναι ο μόνιμος κάτοικος Θεσσαλονίκης, πια ο Βίλιαμ Σίμψον, ο οποίος έρχεται 10 στα 10.
0: Ναι.
2: Ξέρετε, γράφω ένα editorial κάθε φορά στο περιοδικάκι της διοργάνωσης και πάντα έχει ένα υστερόγραφο κάτω από ένα σημείο και μετά. Και λέω ότι η Κομανέτσι πήρε το δεκάρι στην Ολυμπιάδα του Μόντρεαλ Ο Βίλιαμ Σίμπσον συνεχίζει για το 11ο. σχεδόν Θεσσαλονικιός λοιπόν ο Βίλιαμ. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι πάρα πολλά, πολύ μεγάλα ονόματα. Δηλαδή κάθε χρόνο είχαμε και κάποιον που έκανε κάτι. Ας πούμε η Μαρίνα Σίρτης πέρσι, που ήταν βασικός τέλεχος στην σειρά Star Trek The Next Generation. Εγώ είδα αυτά τα 140 επεισόδια, πόσο ήταν τα 7 χρόνια που διήργησε. Μου κρατούσε την τροφιά. Δεν πιστεύω ότι θα μπορούσα να τη δω κάποια στιγμή και να μιλήσω μαζί της και να φάμε και να πιούμε.
1: Λεόντια, πρόσφατα βλέπαμε ένα επεισόδιο από το Star Trek και είδαμε τη Μαρίνα Σίρτη στην οθόνη και την ένιωσα δικό μας άνθρωπο, επειδή ήρθε και από εδώ.
2: Μα το πιο ωραίο είναι ότι δεν είναι ότι ήρθε και κάτσαμε, ήταν ότι μιλούσαμε ελληνικά, κανονικά. Ελληνικά, είχε τα ίδια. Ήθελε, ας πούμε, ελληνικό καφέ. Λέει, δεν θέλω τίποτα άλλο. Φέρτε μου έναν ελληνικό με τις φουσκάλες.
1: Καταπληκτικό. Παντού βρίσκεται ένας Έλληνας. Πες μας για τη φετινή διοργάνωση.
0: Πάμε, είπαμε κάποια πράγματα. Καταρχήν, ξεκινάτε με συναυλία.
2: Ξεκινάμε την Τετάρτη. Είναι μια σύμπραξη του Δήμου Θεσσαλονίκης, η Διεύθυνση Πολιτισμού, Τουρισμού και Διαδημοτικής Συνεργασίας με τον Ακύρα Γιαμαόκα την Τετάρτη στις 8 το βράδυ. Βέβαια εδώ πέρα υπάρχει ένα θεματάκι, θα σας πω τι είναι αυτό. Λόγω των περιορισμένων θέσεων του Θεάτρου Κήπου ήταν δωρεάν συναυλία, ανοιχτή στο κοινό, αλλά εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια. Βέβαια αυτό... Επειδή ξέρετε, καμιά φορά είναι δωρεάν, μπορεί κάποιος να μην έρθει. Όποιος θέλει μπορεί να κάνει να έρθει μέχρι το θέατρο Κήπου την Τετάρτη στις 8, εφόσον υπάρχουν θέσεις και κάποιοι δεν έχουν έρθει, με πολύ μεγάλη χαρά.
0: Επειδή ο δικός μου γιος λίγο με έχει βάλει στην πίεση να έρθω, θα βρω θέση, θα στριμωχτώ.
2: Θα σε βολέψουμε.
0: Εντάξει.
1: Να πάτε και λίγο νωρίς.
0: Αυτό ισχύει για όλους τους ακροατές. Θα σας βολέψουμε, μωρέ, ελάτε τώρα.
2: Ναι, θα σας βολέψουμε. Δηλαδή, εντάξει, τώρα δεν θα διακινδυνεύσουμε να περάσουμε τα όρια. Αλλά είμαι σίγουρος.
0: Στο θέατρο Κήπου, έτσι.
2: Στο θέατρο Κήπου.
1: Στο
2: θέατρο Δάσους, Κήπου, στο κέντρο.
1: Κήπου, καλά το είπες. Κήπου το είπες.
0: Μην πάμε στο Δάσους.
2: Όχι, Κήπου, στο κέντρο της πόλης.
0: Ναι, εκεί πέρα. Πολύ ωραία. Είναι διάσημος πάντως αυτός. Εντάξει, οφείλω να ομολογήσω ότι εγώ δεν είχα τέτοια γνώση στα video games.
1: Αλλά τα μαθαίνεις.
2: Ένα μόνο παράδειγμα θα σας δώσω. Ένα μήνα πριν έκανε περιοδία στις Ηνωμένες Πολιτείες και ήταν όλες του οι εμφανίσεις sold out. Τι να σας πω, αυτό νομίζω τα λέει όλα.
0: Εντάξει. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε φέτος, τι άλλο θα περιμένουμε να δούμε?
2: Λοιπόν, φέτος αυτό το ιδιαίτερο που πρέπει να σας πω είναι ότι το περίπτερο 5, που είναι η νέα προσθήκη, έχει μετατραπεί σε ένα game area. Το κοινό, με την είσοδο που θα έχει βέβαια με το εισιτήριό του, θα μπορεί να παίξει εκεί πέρα και να σε διάφορα πράγματα από χάντο, από επιτραπέζια, παιχνίδια. Έχουμε τον πανελλήνιο διαγωνισμό puzzle και όλα αυτά μπορεί να τα κάνει χωρίς έξτρα κόστος. Ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι τα παιδιά μέχρι και την ηλικία των 8 ετών μπαίνουν δωρεάν. Δηλαδή μπορεί να πάρει τα παιδιά του. Θα θέλαμε να τα ντύσουν και με τους αγαπημένους τους ήρωες. Δεν θα έλεγα καρναβάλια, γιατί δεν είναι καρναβάλια ακριβώς.
0: Cosplay.
2: Να τους ντύσουν με τους αγαπημένους τους ήρωες. Η κόρη μου περιμένει να ντυθεί, οφείλω να σας πω. Γιατί
0: τι θα
2: όλα ξεκινάει. Θέλει να ντυθεί κάτι από αυτά τα Ιαπωνέζικα, τα οποία εγώ δεν τα καταλαβαίνω, γιατί ήμουν των γαλλοβελγικών κόμιξ.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά είναι όλα αυτά εδώ πέρα τα ασιατικά κυρίως, κάτι κορεάτικα.
0: Μάλιστα.
2: Τα οποία. Αυτή είναι η ωραία ερώτηση, η οποία θα την κάνω εγώ ως δημοσιογράφος. Έχει αλλάξει το κοινό το είδος των κόμικ το οποίο διαβάζει. Εμείς μεγαλώσαμε λοιπόν με Μίκι Μάους και με, αν θέλετε, Λούκι Λούκι και τα λοιπά, Ηνωμένες Πολιτείες και Κεντρική Ευρώπη.
0: Έτσι.
2: Σήμερα οι νέοι πηγαίνουν πάρα πολύ προς τα ασιατικά.
0: Ασιατικά,
2: δηλαδή είτε είναι μάγκα, είναι κάτι κορεάτικα.
0: Ακούνε και K-pop και τέτοια.
2: Μπράβο. Είναι μία τάση. Πώς δημιουργούνται αυτές οι τάσεις, δεν μπορώ να σας πω.
1: Ένα μυστήριο. Επίσης, εμένα οι πληροφορίες μου λένε ότι ιδιαίτερα δημοφιλές στους εφήβους σήμερα είναι το Invisible, το κόμικ.
0: Είσαι ενημερωμένη. Ενημερωμένη είσαι.
1: Το οποίο υπήρχε, ήταν δημοφιλέστατο κόμικ για πολλά χρόνια και τώρα έχει γίνει και σειρά τηλεοπτική.
2: Γενικά, να σας δώσω ένα παράδειγμα ότι οι ταινίες, όλες αυτές που κάνουν τις μεγαλύτερες εισπράξεις σε παγκόσμιο επίπεδο, όχι στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι ταινίες οι οποίες με κάποιον τρόπο σχετίζονται είτε με κόμικ, είτε με video games.
1: Σωστά.
2: Που είναι περίπου το ίδιο κοινό.
0: Ωραία. Λοιπόν, Λεόντιε, ραντεβού στο Βελίδης και πιο πριν στο Θέατρο Κήπου, για να περάσουμε υπέροχες μέρες, είμαι σίγουρος.
2: Θα περιμένουμε έτσι. Και να δώσουμε λίγο χρώμα στην πόλη. Έτσι. Γιατί αυτές τις μέρες και με τις βροχές είχαμε και αυτή την κρυζάδα.
0: Θα φέρετε
1: θα
0: τον ήλιο
1: εσείς. Θα δούμε κόσμο στην πόλη ντυμένο έτσι.
0: Καλά, τα cosplay πάνε και έρχονται έτσι.
2: Θα το καταλάβετε.
1: Πολύ ωραία.
0: Ωραία, ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λεόντιε. Καλή επιτυχία.
2: Θερμά.
0: Καλή σου μέρα. Λεόντιος Παπαδόπουλος, η ψυχή επικεφαλής του Comic Con, 10η χρονιά στη Θεσσαλονίκη, εδώ στο Συνεδριακό Κέντρο Γιάννης Βελίδης, 8 με 10 Μαΐου. Προηγουμένως όμως Τετάρτη θέατρο και πρέπει να πάω οπωσδήποτε, πρέπει να πάω νωρίς να βρω θέση. Ρε, πώς θα γίνει.
1: Να πας νωρίς. Ναι.
0: Θα μιλήσω αυτόν, πώς τον είπαμε, δεν ξέρω και το όνομα, θα τον πάρω τηλέφωνο αυτό να πάω δίπλα του, γιατί θέλει και αυτόγραφο μετά, θέλουν και τέτοια. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Εμείς πρέπει να τελειώσουμε και πρέπει να χρωστάμε
1: ονόματα.
0: Τα ονόματα
1: για τη Γέρμα.
0: Ναι. Λοιπόν, έγινε κλήρωση η κυρία Αλεξάνδρα Πετρίδου και η κυρία Γιάννα Παπαδοπούλου είναι αυτοί που κερδίσανε τις προσκλήσεις. Θα πάνε την Παρασκευή λοιπόν 8 Μαΐου, το είπα, στις 9 η ώρα στο Βασιλικό Θέατρο. Τα ονόματα τους θα βρίσκονται στην είσοδο του θεάτρου.
1: Πολύ ωραία. Και εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Κλείνουμε πια ένα τριήμερο εδώ, πρωινής παρέας, στον 102. Τάσος Ρέτζιος Χρυσανάνου στα μικρόφωνα, Νίκος Κακαρίκος, Αργυρό Αρβανιτίδου, ήταν παρέα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Ευχόμαστε να έχετε μια όμορφη Κυριακή.
0: Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την εβδομαδιαία κυβερνητική ατζέντα παρουσιάζει στην Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, δίνοντας έμφαση σε δράσεις για τη στήριξη οικογενειών, καταναλωτική προστασία, στέγαση, οδική ασφάλεια, ψυχική υγεία και εκπαίδευση. Ο

0: Το δάνειο όταν το ξεχρεώνεις θα είναι μεταξύ 30 έως 50% πάνω από το κεφάλαιο το οποίο δανείστηκε ο συναλλασσόμενος με την τράπεζα, όπως ισχύει κατά μέσο όρο στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Νέο διπλωματικό θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι θα εξετάσει νέα πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης, με τις απειλές και την ένταση να παραμένουν σε υψηλό επίπεδο. Παρά την κατάπαυση του πυρός που είχε ανακοινωθεί στις 8 Απριλίου, το αδιέξοδο συνεχίζεται, ενώ ο Ιρανός αξιωματούχος εκτίμησε πως είναι πιθανή ακόμη και η επανέναρξη πολέμου. Οι συνομιλίες των δύο πλευρών στο Ισλαμαμπάντ δεν κατέληξαν σε συμφωνία, καθώς παραμένουν μεγάλες διαφορές για τα στενά του Ορμούζ και το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Συνεχίζεται επίσης το σφυροκόπημα στο Νότιο Λίβανο. Ανησυχία σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες προκαλεί το σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου να αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από βάση στη Γερμανία. Ο Υπουργός Άμυνας της Γερμανίας, Μπόρις Πιστόριους, χαρακτήρισε την εξέλιξη αναμενόμενη, ζητώντας ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής ευθύνης. Τα πειρά της αντιπολίτευσης δέχεται η κυβέρνηση για την υπόθεση των υποκλοπών. Στο επίκεντρο τίθεται ο εισαγγελέας του Αριουπάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, μετά την αποκάλυψη απόρριτης κατάθεσής του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας το 2022, όταν ήταν εποπτεύων της ΕΕΠ. Την πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ πυροδοτεί η διαδικασία στελέχωσης των ανεξάρτητων αρχών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατήγγειλε η επαναχώρηση της Χαριλάου Τρικούπη παρά την προηγούμενη συνεννόηση του Νίκου Ανδρουλάκη με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, ενώ το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τον Παύλο Μαρινάκη για ψευδείς ισχυρισμούς. Φωτιά ξέσπασε στις 9 και 10 το βράδυ σε δώμα τριόροφης κατοικίας στο Ωραιόκαστρο. Κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, ενώ αστυνομικοί του τμήματος Ωραιόκαστρου που έσπευσαν στο σημείο απεγκλώβησαν μια 36χρονη γυναίκα και τα 3 ανήλικα παιδιά της, όλοι καλά στην υγεία τους. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Το συμβάν έληξε στη 1:30 τα ξημερώματα. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Στη Σταυρούπολη οι πυροσβέστες κλήθηκαν να σβήσουν ένα αυτοκίνητο που τυλίχθηκε στις φλόγες χθες βράδυ. Η πυρκαγιά ξέσπασε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σε γιοταχή που ήταν σταθμευμένο επί της οδού 28 Οκτωβρίου. Άμεσα έσπευσαν στο σημείο και επιχείρησαν 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα. Επέστρεψαν στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα ανεκτίμητης αξίας που είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοκτικές Αρχές. Πρόκειται για αρχαία νομίσματα και μαρμάρινο άγαλμα του Ασκληπιού από τον 1ο ή τον 2ο αιώνα. Σήμερα τα μεσάνυχτα λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού. Οι αιτήσεις έχουν ξεπεράσει τις 340.000 για τη χορήγηση 300.000 vouchers στους δικαιούχους. Στην Αυστρία η αστυνομία συνέλαβε έναν άνδρα 39 ετών ως ύποπτο για απόπειρα εκβιασμού σε βάρος γερμανικής εταιρείας βρεφικών τροφών και ο οποίος είχε μολύνει με ποντικοφάρμακο βαζάκια που περιείχαν βρεφικά γεύματα τα οποία εντοπίστηκαν σε Αυστρία, Τσεχία και Σλοβακία. Σε χειμωνιάτικο σκηνικό έχει μετατραπεί η χώρα, καθώς οι χαμηλές θερμοκρασίες και οι χιονοπτώσεις αλλά και οι βροχές κάνουν αισθητή την επέλασή τους σε πολλές περιοχές. Πάρνηθα, Παρνασσός, Καλάβρητα, Κορινθία και Πύλαιο. Όπως και θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο, που μέχρι απόψε το βράδυ θα φτάσουν έως και τα 9 μποφόρ. Από αύριο Δευτέρα η κακοκαιρία δίνει τη θέση της σε ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό, με το θερμόμετρο να ανεβαίνει αισθητά και μέσα στην εβδομάδα να ξεπερνά τους 27 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και χιονοπτώσεις στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 17 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται άστατος καιρός με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Η άνεμη βόρειη 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 16 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Το επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
1: Θάλασσα και εξερευνητές. Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης παρουσιάζει έργα σπουδαίων Άγγλων δημιουργών στο πλαίσιο του κύκλου συναυλιών της «Μουσικές του κόσμου». Άλτο, Ντορότια Λάγκ. Σοπράνο, Χρύσα Μαλιαμάνη. Διεύθυνση ορχήστρας, Λίο Μακφόλ. Συμμετέχει το Γυναικείο Φωνητικό Σύνολο «Βότσι Κόντρα Τέμπο» σε διδασκαλία Σοφία.

0: Ιας Γιολδάση. Παρασκευή 8 Μαΐου, ώρα 8.30, στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
4: Πρόσωπα, ιστορίες, ειδήσεις,
5: απευθείας συνδέσεις και θετική ενέργεια.
6: Κάθε μέρα έχει το δικό της χρώμα.
4: Μέρα με χρώμα. Έλσα Πιμενίδου, Χριστίνα Τοπούζη, Κλέλια Κλουτζού. Καθημερινά στις 10 το πρωί στην ΕΡΤ3.
7: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: πανόραμα επικαιρότητας.
1: 360 μοίρες θέα με ανοιχτές κεραίες στην πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.
2: Πανόραμα, πανόραμα.
0: Ούτε παπαγάλους, ούτε παπαγαλία.
1: Πολύπλευρη ενημέρωση και άποψη.
0: Με τους Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη
1: και Θωμά Τσίμπα. Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Κυριακή σήμερα, 3 του μηνός Μαΐου, το σωτηρίου έτους 2026. Πότε φύγαν οι 4 μήνες από το ημερολόγιο και φτάσαμε και στο Μάιο. Σήμερα είναι του παραλίτου Τιμοθέου και Μαύρας. Έχει και όνομα Μαύρας, ναι βέβαια. Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα της ελευθερίας του τύπου σήμερα. Θωμά.
3: Α, ξεκινήσαμε. Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
1: Ναι, έτσι νομίζω.
0: Και να πούμε ότι είναι Παγκόσμια ημέρα άσθματος, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί που ταλαιπωρούνται από αυτή την ασθένεια. Πέρα από αυτό όμως, να ξεκινήσουμε λίγο και να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός τη σημερινή του ανάρτηση, την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση, βάζει ένα τέλος, όπως υποστηρίζει, στα ψηλά γράμματα και σε παράτυπες πρακτικές για τα δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, με νομοσχέδιο που θα φέρει η κυβέρνησή του. Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, το συνολικό ποσό που μπορεί να φτάσει σε ένα καταναλωτικό δάνειο κατά την αποπληρωμή του δεν θα ξεπερνά το 30-50% πάνω από το αρχικό κεφάλαιο, πέφτοντας σε επίπεδα αντίστοιχα με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Παράλληλα, ο δανειολήπτης αποκτά το δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από τη σύναψη της σύμβασης. Επίσης, στην ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός αναφέρεται και στις εξελίξεις με τη Λιβύη, τονίζοντας ότι κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών στην Τρίπολη, συμφωνήθηκε να προχωρήσει η συζήτηση των τεχνικών επιτροπών για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Ο επόμενος γύρος προγραμματίζεται επίσης στην Τρίπολη. Συμφωνήθηκε επίσης συνεργασία και στο μεταναστευτικό.
1: Και συνεχίζονται οι καταγραφές της κοινής νόμης και των δημοσκοπήσεων που δείχνουν ότι υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα στο χώρο της αντιπολίτευσης. Έχουμε και σήμερα στα κυριακάτικα φύλλα και μάλιστα στα πρωτοσέλιδα έχουμε δημοσκοπήσεις που δείχνουν αυτήν την τάση. Είναι σαφές ότι η Νέα Δημοκρατία προηγείται και προηγείται με αρκετές μονάδες, αλλά από την άλλη επίσης είναι σαφές ότι είναι πολύ μακριά από το στόχο της αυτοδυναμίας. Και το θέμα είναι ότι για τη δεύτερη θέση ερίζουν, αλλά για να ερίζουν πρέπει πρώτα να υπάρξουν, και αναφερόμαστε στα δύο νέα κόμματα, τα ενδυνάμει, της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Τσίπρα, που μαζί με τον Νίκο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ, που φτάνει κοντά στο 15% θα διεκδικήσουν την συγκεκριμένη πρωτοκαθεδρία. Παραμένουν ανοιχτά τα δύο μεγάλα θέματα των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ, με καινούργια στοιχεία από τα ρεπορτάζ των εφημερίδων που έρχονται και των sites που έρχονται και γεμίζουν τις σελίδες και δίνουν καινούργιες διαστάσεις στα συγκεκριμένα ζητήματα. Τώρα είπαμε για την ελευθερία του τύπου, έχει βγάλει και σχετική ανακοίνωση και η ΠΟΕΣΥ αλλά και οι ενώσεις συντακτών για την Παγκόσμια ημέρα της ελευθερίας του τύπου. Εγώ να μην πω τίποτα πάνω σε αυτό, να πω μόνο να επικαλεστώ αυτό που είπα και χθες σε σχέση, θύμισα και υποσημείωσα, είναι η ρίση του πρώην Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Προκόπη του Παυλόπουλου, ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών κατάφερε κέριο πλήγμα στο κράτος δικαίου.

0: Και συνεχίζουμε και να πούμε, συνεχίζονται και οι κριτικές απέναντι στη διακήρυξη, μανιφέστο μάλλον όπως ονομάζεται, του υποκατάρτιση νέου κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Αυτές οι επιθέσεις έρχονται από τον πρώην στενό συνεργάτη, τον Παύλο τον Πολάκη, ο οποίος μέσα σε 2 μέρες κάνει μια δεύτερη ανάρτηση, σκληρή για τον κύριο Τσίπρα, λέγοντας ότι η πολιτική αλλαγή έρχεται από τη Δύση, μετά τον Μαντάμι από τη Νέα Υόρκη, να και ο Ζακ Πολάνσκι του Πράσινου Κόμματος της Βρετανίας, με ριζοσπαστικό αριστερό οικολογικό λόγο και αιτήματα προτάσεις. Και υστερόγραφο, προς γνώση και συμμόρφωση για τα δικά μας, ξεκάθαρες κουβέντες, όχι γενικότητες. Γιατί πολλοί χαρακτηρίζουν ως γενικότητες αυτά τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο μανιφέστο που έγινε γνωστό την πρωτοχρονιά. Την πρωτομαγιά. Πρωτοχρονιά ήταν, γιατί έχουμε και τα χιόνια. Ας μην το ξεχνάμε.
1: Να πούμε ότι σε αυτά που επεσήμανε ο Θωμάς ο Τσίμπας.
0: Όχι εγώ.
1: Ο κύριος Πολάκης. Ο κύριος Πολάκης, θα έχουμε τη δυνατότητα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, που θα έχουμε τον Άρη τον Στυλιανού, τον καθηγητή της πολιτικής θεωρίας και της πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, και είναι εις εκ των 13 συντακτών του μανιφέστου, να του το θέσουμε υπόψη, τους σχολιασμούς πέραν των άλλων και του κυρίου Πολάκη, και να ακούσουμε την άποψή του και την ερμηνεία που δίνει ο ίδιος.
0: Πάντες,
1: ωστόσο
0: εγώ,
1: τώρα ναι, να έχουμε τον Τίμο.
0: Θα πάμε και στον Τίμο. Να πούμε ότι τις 2 τελευταίες μέρες έχω κάνει αρκετά τηλέφωνα και μιλήσαμε για το μανιφέστο, και πάρα πολλοί μου λέγανε εγώ προτιμώ το παλαιωμένο μανιφέστο, ένα υπέροχο τσίπουρο.
1: Μάλιστα. Αυτό είναι, ναι, καλό είναι. Έχει χιούμορ τελικά. Δεν του το είχα. Λοιπόν, έχει χιούμορ. Ναι, γιατί το τσίπουρο δεν έχει γλυκάνισο, καταλάβεις. Κατάλαβες που πάει αυτό το γλυκάνισο?
0: Δεν κατάλαβα.
1: Λοιπόν, το τσίπουρο είναι χωρίς γλυκάνισο.
0: Εγώ σου λέω,
1: είναι
0: όχι,
1: άλλο το
0: λάθος.
1: Ούζο, κάνεις... λέμε πάρτι
0: έχει
1: με ούζα.
0: Έχει τσίπουρο με
1: και άλλο, και άλλο, και άλλο το, το τσίπουρο.
0: Εγώ απλά μετέφερα τι μου είπανε τα δεκάδες
1: ναι, εικάζω ότι αυτούς με τους οποίους κάνεις παρέα και μιλάστε είναι σφόδρα φιλική στον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό εικάζω, ότι είναι, ναι, ότι τον βλέπουν και αγαλιάζει η ψυχή τους, ας πούμε.
0: Και κάνουν το σταυρό τους.
1: Ναι, ναι, κάνουν το σταυρό τους, γιατί δεν
0: πάμε
1: σαν το 2019 να ολοκληρώσουμε το σχόλιό μας,
0: παρακαλώ,
1: όπως θέλεις και εσύ να το ολοκληρώσεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για το 2019, απλά να θυμίσω ότι το 2019 η διαφορά με τις εκλογές του 2015 του Σεπτεμβρίου ήταν μόλις 3,5 μονάδες. Ήταν 31,5% πήρε η κυβέρνηση, αξιολογήθηκε από τους Έλληνες πολίτες, που σήμερα όταν αναλογίζονται λένε σε μετρήσεις, τις μέτρων ανάλυσης για παράδειγμα, ότι τότε περνούσαμε καλύτερα.
0: Θυμάσαι αυτά τα παλιά και δικαιολογημένα, όλοι οι γνωστοί μου μιλούσαν για το παλαιωμένο τσίπουρο, το μανιφέστο. Πάμε στον Τίμο,
1: πάμε στον Τίμο.
0: Το καλό του συνάδελφο. Καλημέρα Τίμο.
1: Γεια σου Τίμο.
2: Καλημέρα Θωμά, καλημέρα Αλέξανδρε, εδώ από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου είμαι μέσα περικυκλωμένος από πετούνιες, τριαντάφυλλα, λουλούδια όλων των ειδών,
0: πολύχρωμα. Αφήστε όλα τα λουλούδια να ανθίσουν, λέγανε.
2: Ακριβώς, όλα τα λουλούδια να ανθίσουν. Ντάλιες και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Έχει αρκετό κόσμο, αν και είναι ακόμη νωρίς το πρωί. Και μικρούς, μεγάλους, όλες οι ηλικίες. Mm-hmm. Προηγούμενες μέρες δεν είχε τόσο πολύ κίνηση, γιατί ήταν άστατος ο καιρός. Μέχρι και την άλλη Κυριακή θα είναι ανοιχτή η έκθεση, από τις 10 το πρωί ως και τις 9 το βράδυ. Αυτό που βλέπω με τις τιμές είναι αρκετά καλές. Από 2 ευρώ είναι το γλαστράκι, 2-2,5.
0: Όχι,
2: okay,
0: υπάρχουν και πιο φθηνά. Όταν είναι μικρά τα φυτά, επειδή έκανα και εγώ ένα ρεπορτάζ, χθες πήγα ψώνισα διάφορα για να στολίσουμε το μπαλκόνι. Υπήρχαν και γλαστράκια πολύ μικρά, που ήταν πολύ προσιτές τιμές.
2: Ναι,
0: και για τα χαμηλά, χαμηλά.
2: Ναι, τα κυπευτικά. 0,60, 0,30 ναι, ακριβώς. Υπάρχουν και αυτά που είναι και στα κυπευτικά. Κυπευτικά, καλοπιστικά και αρωματικά.
0: Ακριβώς.
2: Τα κυπευτικά τα προτιμούν κυρίως οι γυναίκες. και οι μεγαλύτεροι. Τα αρωματικά και τα καλοπιστικά μου λέγανε εδώ τα προτιμούν κυρίως οι νεότεροι. Πάντως όλοι συναντιούνται σε ένα φυτό, το βασιλικό. Οι μεν νέοι το παίρνουν για λόγους διακοσμητικούς και γιατί μυρίζει όμορφα και οι μεγαλύτερες ηλικίες το παίρνουν για λόγους μαγειρικής καθώς το χρησιμοποιούν στο φαγητό.
0: Υπάρχουν τρία είδη από βασιλικό, έτσι, να μην ξεχνάμε. Είναι ο σγουρός ο κλασικός, είναι ο αγιορίτικος και είναι και το πέστο.
2: Ακριβώς. Έχει και αγιορίτικο και πέστο, είδα εδώ μέσα στην έκθεση.
0: Ναι.
2: Και όσοι δεν θέλουν να αγοράσουν μπορούν να έρθουν απλά για βόλτα να μυρίσουν τα λουλούδια. Είναι μια πολύ ωραία βόλτα εδώ μέσα στην έκθεση. Είναι δωρεάν η είσοδος και το πάρκινγκ είναι ελεύθερο.
0: Πιο κάτω έχει άλλες μυρωδιές όμως, έτσι, από Απάκη Κρήτης και
2: ναι,
0: πάει λέγοντας.
2: Και πάει λέγοντας. Αυτό είναι το πλεονέκτημα της φετινής έκθεσης, ότι είναι κολλητά με την έκθεση κριτικών προϊόντων, η οποία ανοίγει σήμερα. Τώρα έχουν στήσει ήδη τα τραπέζια εδώ οι κριτικοί, οπότε σε ποντοζάλι θα χορέψουν όσοι έρθουν στην έκθεση. Πέρα από
0: και όλοι κερνάνε, συγγνώμη που σε διακόπτω, όλοι κερνάνε ρακές. Πρόσεξε το αυτό, τι μου.
2: Ρακές, ισχύει, ισχύει.
1: Ρακές, και έχει καθένα... και άλλη μία έκθεση, νομίζω, με αγιορίτικα προϊόντα. Πώς να τη χαρακτηρίσουμε.
2: Είναι εκκλησιαστική τέχνη.
1: Εκκλησιαστική
2: η 32η έκθεση εκκλησιαστικής τέχνης, με τον τίτλο Ορθοδοξία,
1: έτσι,
2: όπου φιλοξενούνται κατασκευαστές εκκλησιαστικών ειδών και παρουσιάζουν όλα τα λειτουργικά για τον εξοπλισμό και την εφταξία των ιερών ναών και
1: Θυμιατά για να φύγουν τα κακά τα πνεύματα.
2: Και υπάρχουν και πρωτοεμφανιζόμενες συλλογές αναμνηστικών ειδών για τα μοναστηριακά εκκλητήρια. Θα είναι εδώ σε λίγη ώρα ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, κύριος Φιλόθεος, ο οποίος και θα εγκαινιάσει την 32η έκθεση. Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον και έχουν έρθει αρκετοί ιερείς, κληρικοί από άλλες χώρες για να δουν από κοντά την έκθεση. Ήδη χτυπούν και οι καμπάνες μέσα στην έκθεση.
1: Μπράβο.
2: Είναι από, είναι από το περίπτερο 16 όπου προσθενείται.
1: Μπράβο.
0: Ωραία, Τίμος, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση.
1: Είστε αερόγραφο, να σε ρωτήσω, μέχρι πότε θα διαρκέσει η έκθεση των κριτικών προϊόντων?
2: Είναι μέχρι και την άλλη, και στο τέλος της άλλης εβδομάδας.
1: Μέχρι
2: την άλλη Κυριακή.
1: Μέχρι τις 10 του μήνα.
2: Ναι.
1: Α,
2: και κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα υπάρχουν συγκροτήματα με μουσικές από την Κρήτη.
1: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά, Τίμο. Καλή συνέχεια.
2: Γεια.
1: Καλημέρα.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Ολυμπιάς. Έχει... Ευχαριστούμε θερμά την Αργυρό, την Αρβανιτίδη, γιατί μας επισημαίνει το εξής, ότι είδε, εντόπισε ότι το συγκεκριμένο Τσίπουρο Μανιφέστο είναι προϊόν του κτήματος Αποστολάκη. Και σημείωσε με νόημα, δεν ξέρουμε τι είναι, του Ναυάρχου βεβαίως. Αν είναι του Ναυάρχου Αποστολάκη, εξαιρετικό, έγραψες πάλι Αργυρό Αρβανιτίδου, μπράβο.

0: Πραγματικά και εμείς τρομάξαμε με το χιόνι που έπεσε και νομίζαμε ότι πρωτομαγιά ήρθε ο χειμώνας πάλι. Το κρύο ήταν αρκετά τσουχτερό. Είχαμε όμως και θερμά επεισόδια για τα οποία θα μπορέσουμε να μιλήσουμε με τον πρώτο καλεσμένο της σημερινής εκπομπής, που είναι ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Δημήτρης Κούβελας, τον οποίο και καλημερίζουμε.
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα
0: κύριε Κούβελα.
1: Κύριε Τρενταφυλλίδη.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα στους ακροατές μας.
2: Να είστε και...
1: καλό μήνα. Καλό μήνα.
0: Με υγεία.
1: Ανέστη, με υγεία.
2: Αμήν.
1: Είμαστε ακόμη στην
2: Αμήν.
1: Μεταπασχαλινή περίοδο.
0: Και είπα στον πρόλογό μου για θερμά επεισόδια, γιατί είχαμε όντως θερμά από τους 5 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, που με δημόσια επιστολή τους τα βάλαν κατά κάποιο τρόπο με το επιτελικό κράτος. Θα θέλαμε το σχόλιο σας πάνω στην επιστολή, δηλαδή έτσι πρέπει και αντί να περιμένουν την κοινοβουλευτική ομάδα της συνεδρίας που θα είναι την Πέμπτη να τα πούνε εκεί.
1: Νομίζω ότι ήδη με προλάβατε. Αυτή είναι η δική μου αντίληψη για τα πράγματα. Μπορεί να υπάρχουν σημεία που θα συμφωνούσα ακόμη με τους συναδέλφους βουλευτές. Θα μπορούσα να προσθέσω κι εγώ άλλα θέματα προς συζήτηση ή προβληματισμό. Και αυτή, ξέρετε, είναι η δημοκρατία μας. Αυτή είναι η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς είμαστε όχι απλά ανοιχτοί στο διάλογο, αλλά είμαστε και στην καλόπιστη κριτική που έρχεται απ' έξω. Κάνουμε την αυτοκριτική μας, γενικώς συζητούμε και έχουμε μεγάλα αυτιά και μεγάλη καρδιά για να ακούσουμε όλες τις απόψεις. Είναι ένα μεγάλο κόμμα, πολυσυλλεκτικό άλλωστε η Νέα Δημοκρατία, και πώς αλλιώς θα μπορούσε να συμβαίνει.
2: Κύριε Κούβελα, συγγνώμη, πολύ ιδανικά μας τα περιγράφετε. Είστε μια ωραία ατμόσφαιρα δηλαδή στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά μισό λεπτό.
1: Δεν ήταν αυτό το ναι. σημείο το οποίο θα ήθελα να δείξω, κύριε Τρενταφυλλίδη.
2: Όχι, κάτι άλλο θέλω να ρωτήσω. Εμένα δεν μου πέφτει λόγος για το πώς το περιγράφετε. Θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Πάτε για συνέδριο και αναμένετε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας οι δύο πρώην πρωθυπουργοί και πρώην πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας να μην είναι παρόντες. Αφενός ο κύριος Σαμαράς, γιατί διαγράφει και ως διαγραμμένος δεν μπορεί να είναι σε ένα συνέδριο από ένα κόμμα από το οποίο έχει διαγραφεί, και ο Κώστας Καραμαλής, ο οποίος από ό,τι λέγεται θρυλείται, φημολογείται, αναφέρεται ότι επίσης δεν θα είναι παρόν στο συνέδριο. Αυτό καταδεικνύει αυτή την ατμόσφαιρα που μόλις μας μεταφέρατε.
1: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
2: Α, μάλιστα.
1: Επαναλαμβάνω και επιμένω ότι εμείς στη Νέα Δημοκρατία ξέρουμε πώς γίνεται και μπορούμε να συζητούμε για όλα τα θέματα. Ακόμη και αυτά για τα οποία μας πονάνε, αν θέλετε. Προπάντων, έχουμε συνέστηση ότι τα μηνύματα που παίρνουμε από τους πολίτες πρέπει να τα επεξεργαζόμαστε και να τα μεταφέρουμε. Ακόμη και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Εκεί που έχω διαφορετική αντίληψη και προσέγγιση με τους 5 συναδέλφους είναι το γεγονός ότι είναι ήδη προγραμματισμένες 2 κορυφαίες θεσμικές διαδικασίες, συναντήσεις και ευκαιρία για συζήτηση και διάλογο. Η πρώτη και καλύτερη είναι η κοινοβουλευτική μας ομάδα που συνέρχεται την Πέμπτη, σε 4 μέρες από σήμερα, και αμέσως μετά είναι το συνέδριο, όπως αναφέρατε, κύριε Τρενταφυλλίδη. Άρα λοιπόν, τι καλύτερη και πιο θεσμική ευκαιρία να εκφραστεί κανείς και για τα εσωτερικά μας και για την κεντρική πολιτική σκηνή και για τα θέματα που προβληματίζουν τους πολίτες, για την καθημερινότητα, προπάντων, έτσι, προπάντων.
0: Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, κύριε Κούβελα, είναι άκερη η τοποθέτηση? Έπρεπε να πάει μέσα στο συνέδριο ή στο τέτοιο, δεν έπρεπε να δημοσιοποιηθεί?
1: Θα έλεγα πως ναι, στην κοινοβουλευτική μας ομάδα καταρχήν.
0: Ναι.
1: Είναι θέματα που από τις λειτουργίες και της κοινοβουλευτικής ομάδας, αλλά και του ρόλου των βουλευτών, όπως ανέφεραν οι συνάδελφοι. Άρα λοιπόν, πού καλύτερα
0: όμως
1: και θεσμικότερα από το να τα πούμε μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα σε 4 μέρες από σήμερα?
0: Μήπως όμως δηλαδή άργησε αυτή πολύ η σύγκληση της κοινοβουλευτικής ομάδας και για τον λόγο αυτό?
1: Δεν θα το έλεγα. Βλέπετε, η ανοιχτή επιστολή δεν ξέρω στα αλήθεια τι έχει να προσφέρει στο ζητούμενο, στην ουσία της υπόθεσης, που είναι να βγουν συμπεράσματα, να συμφωνήσουμε σε πράγματα, να αλλάξουμε ενδεχομένως κάποιες πρακτικές και κάποιες λογικές. Και ο Πρωθυπουργός είναι ανοιχτός και στην συζήτηση και πάντα προσαρμόζεται για το καλύτερο. Τώρα για το συνέδριο, γιατί δεν προσπερνώ καθόλου την παρατήρηση του κ. Τριανταφυλλίδη. Προφανώς ο κ. Σαμαράς δεν είναι αυτή τη στιγμή μέλος της οικογένειας της Νέας Δημοκρατίας, άρα δεν υπάρχει απορία για την απουσία του από το συνέδριο. Δεν λέω ότι χαίρομαι γι' αυτό, το ξεκαθαρίζω. Όμως είναι η πραγματικότητα. Για τον κύριο Καραμαλή δεν ξέρω, δεν μπορώ να είμαι βέβαιος τι θα κάνει σε δύο εβδομάδες από σήμερα ο πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Θα δείξει, θα φανεί αυτό.
0: Θεωρείτε, κύριε Κούβελα, θεωρείτε ότι οι εργασίες του συνεδρίου είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία εν ώψη και των εκλογών που θα έχουμε το 27, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση. Πολλοί λένε ότι ίσως έχουμε και νωρίτερα εκλογές το φθινόπωρο. Εκτιμάτε λοιπόν ότι το συνέδριο είναι μια καλή ευκαιρία ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να απευθύνει ένα κάλεσμα συσπήρωσης του κόμματος και επανόδου στελεχών που έχουν φύγει ή έχουν διαγραφεί?
1: Είναι σε κάθε περίπτωση μία ευκαιρία να μιλήσει για όλα ο Πρωθυπουργός. Όταν μάλιστα μπαίνουμε, θα έλεγα ότι με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας κινείται και η προσπάθεια να σαλπίσει ο Πρωθυπουργός και τον δρόμο μέχρι τις επόμενες εκλογές. Όποτε και αν γίνουν, υπό φυσιολογικές συνθήκες, κύριε Τσίπα, θα γίνουν την άνοιξη του 27. Αυτό επιμένει να απαντά ο Πρωθυπουργός με κάθε ευκαιρία και σας λέω, χωρίς με περισσότερα λόγια να το αναπτύξω, ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι να φτάσουμε τον Μάρτιο του 27 για να έχουμε τότε τις εκλογές, για να κριθούμε τότε από τους πολίτες. Σε κάθε περίπτωση και ευκαιρία για ενότητα. Για μένα αυτό θα πρέπει να είναι, θα μπορούσε να είναι και ελπίζω ότι θα είναι το κεντρικό μήνυμα από τις εργασίες του συνεδρίου.
2: Αν μου επιτρέπετε,
1: να εκφράζουμε τις απόψεις μας, αλλά με ενότητα να ξεκινήσουμε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια για τις επόμενες εκλογές. Να πείσουμε τους πολίτες να μας εμπιστευτούν και πάλι.
2: Θα δούμε το συνέδριο και θα δούμε και τα συμπεράσματά του για να μπορούμε και να τα αξιολογήσουμε. Εγώ ήθελα να μείνω στο σημερινό μήνυμα του Πρωθυπουργού που θέτει ένα κέριο ζήτημα, για να πάμε επί του συγκεκριμένου, στο θέμα των τραπεζών και των συναλλαγών μας με αυτές. Λέει ο Πρωθυπουργός ότι προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές αναφορικά με δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ κόμμα, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Πρώτον, επειδή έχω και εγώ στεγαστικό δάνειο εδώ και 25 χρόνια και το αποπληρώνω, δεν ξέρω δάνεια πάνω από 30.000 ευρώ από όλες τις τράπεζες που να σου δίνει δάνειο η τράπεζα πάνω από 30.000 ευρώ χωρίς εμπράγματι εξασφάλιση, χωρίς να βάλεις υποθήκη το σπίτι σου ή κάποιο άλλο περιουσιακό στοιχείο. Και το δεύτερο που θέλω να θέσω υπόψη σας, κύριε Κουβέλα, και να το δείτε αν θέλετε, είναι βέβαια σημαντικό αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός, ότι ορίζεται ανώτατο ύψος που μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο όταν το ξεχρεώνεις και θα είναι μεταξύ 30 έως 50% πάνω από το κεφάλαιο. Δηλαδή, αν δανείστηκες 100.000, δεν μπορεί μαζί με τους στόχους να είναι πάνω από 130 έως 150.000. Αυτό είναι σημαντικό. Να ρωτήσω όμως το εξής, κάτι που επίσης έπεσε στην αντίληψή μου, για τη λειτουργία εν γέννη των τραπεζών. Πώς γίνεται η τράπεζα να, αν βάλεις 500 ευρώ, να στο τοκίζει τόκος καταθέσεων, το επιτόκιο καταθέσεων, να είναι 0,20% και όταν σου δανείζει 500 ευρώ να είναι 18%. Δηλαδή, επιτόκιο καταθέσεων με επιτόκιο χορηγήσεων, να υπάρχει αυτή η γιγαντιαία διαφορά. 0,20 από τη μια πλευρά, 18% από την άλλη. Παρακαλώ.
1: Ξεκινώ από το τελευταίο, κύριε Τριανταφυλλίδη. Ναι. Το 18% ίσως είναι μια ακραία περίπτωση συμφωνίας με κάποιον δανειολήπτη. Μιλάμε τώρα για...
2: Όχι, δεν είναι. Μιλώ για την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και ρώτησα, επειδή έχω κάρτα της Εθνικής, και ρώτησα αν πάρω αύριο 300 ευρώ, πόσα θα τοκιστούν αυτά τα 300 ευρώ. Ισχύει για όλους, δεν είναι μόνο για μένα. Αν πάρει 300, είναι επί 18% το επιτόκιο.
1: Αυτά είναι τα χρήματα τα οποία μπορεί να πάρει κανείς από την
2: πιστωτική κάρτα. Σωστά. Μετρητά. Μπράβο, ναι.
1: Μετρητά από την πιστωτική του κάρτα, μάλλον εννοείται.
2: Ναι, ναι.
1: Είναι γνωστό πάντα διαχρονικά αυτό το χρηματικό ποσό είχε και το μεγαλύτερο επιτόκιο. Mm. Σας θυμίζω ότι ποτέ αυτό δεν ήταν μικρότερο από 13-14%. Αυτό το επιτόκιο. Όταν δηλαδή από την πιστωτική σου κάρτα, αντί να κάνεις μια αγορά ψώνια και να τη χρεώσεις, ώστε να πληρώσεις μετά από ένα μήνα να έρθει ο λογαριασμός με κάποια χρονοκαθυστέρηση, είχες πάντα δικαίωμα να πάρεις και μετρητά από το μηχάνημα εκείνη τη στιγμή. Αυτό είναι το επιτόκιο. Είναι υψηλό επιτόκιο για αυτή τη μορφή δανεισμού.
2: Ναι, μένω στη διαφορά. Επιτόκιο καταθέσεων με επιτόκιο χορηγήσεων.
1: Ναι, αυτό, ναι, ναι, ναι. Αυτό έχει να κάνει και με τις... Έχει να κάνει και με τις πιστωτικές κάρτες και τον τρόπο λειτουργίας τους. Δεν είναι δηλαδή αδυναμία του ελληνικού συστημικού τραπεζικού συστήματος. Αυτή είναι η λειτουργία των πιστωτικών καρτών σε όλες τις χώρες του κόσμου. Είναι η Visa, είναι η Mastercard, είναι η American Express.
2: Όχι, μισό λεπτό, κύριε Κουβελά. Στις ευρωπαϊκές χώρες η διαφορά μεταξύ επιτοκίου καταθέσεων και επιτοκίου χορηγήσεων είναι 5, 6, 7 μονάδες. Εδώ είναι 18. Ναι, ναι. Δηλαδή αυτό λέγεται τοκογλυφία πλέον. Παρακαλώ, πέστε μου.
1: Μην επιμένετε, σας παρακαλώ, με την έννοια ότι αυτό είναι μια πολύ ιδιαίτερη μορφή δανεισμού, με πλαφόν μάλιστα. Ποιο είναι το όριο της πιστωτικής σου κάρτας? Ας πούμε ότι είναι οι 2.000 ευρώ, οι 3.000 ευρώ. Πάντως δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλο. Δεν ξεπερνάει ποτέ, για λόγους ασφαλείας, δεν ξεπερνάει ποτέ τις 5.000 ευρώ. Μην χάσεις την κάρτα σου ή σου την κλέψουν και πάνε να κάνουν συναλλαγές με αυτήν. Γι' αυτό έχει το όριο ασφαλείας. Τα δε μετρητά που μπορείς να πάρεις από αυτή την πιστωτική κάρτα δεν είναι χρήματα του λογαριασμού σου προφανώς, είναι χρήματα που σου δανείζει, όχι η τράπεζα σου, τα δανείζει η εταιρεία Visa, η εταιρεία American Express, η εταιρεία Mastercard στην πραγματικότητα, η οποία συναλλάσσεται και συνεργάζεται με όλες τις τράπεζες του κόσμου ή τέλος πάντων τις περισσότερες. Άρα αυτό είναι μια ξεχωριστή συμφωνία του καταναλωτή, του πελάτη, δική μου συμφωνία, με την Mastercard, με την Visa. Mm-hmm. Δεν έχει να κάνει με τις τράπεζες ούτε με τον κλασικό τραπεζικό δανεισμό. Να έρθω όμως στα λόγια σας, θέλετε. 0,20 είναι το επιτόκιο των καταθέσεων που έχουμε, ό,τι χρήματα μπορεί να έχουμε στις τράπεζες. Όταν θα πάρουμε ένα δάνειο για κεφάλαιο κίνησης ή και για στεγαστικό, σε κάθε περίπτωση, ναι, υπάρχει μια ψαλίδα, αλλά είναι κάποιες μονάδες. Δεν είναι περισσότερο από ότι παλιά η ψαλίδα αυτή. Είναι μια κλασική κατάσταση. Ο Πρωθυπουργός πάντως, αν κατάλαβα καλά στην αρχή της ερώτησής σας, αναφερθήκατε στην ανάρτησή του, ναι, τη σημερινή, στην αναφορά, ναι, ναι, του δηλαδή, ότι έρχεται πράγματι ένα νομοσχέδιο
2: για το Υπουργείο Ανάπτυξης, έτσι.
1: Προστατεύσει ακριβώς, να προστατεύσει, αυτό θα το επεξεργαστούμε το αμέσως επόμενο διάστημα, να προστατεύσει δανειολήπτες με δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, χωρίς αυτοί να υφίστανται πιέσεις από τις τράπεζες σε σχέση με ακίνητη περιουσία που έχουν, να μην διακινδυνεύει εύκολα η ακίνητη περιουσία τους, να μην πέφτει δηλαδή ο πέλεκης της τράπεζας με το καλημέρα πάνω στην ακίνητη περιουσία για ποσά δανείων τα οποία δεν έχουν ξεπεράσει τις 100.000.
2: Πάντως, κύριε Κούβελα, αν, γιατί τώρα το σκέφτομαι να έχει και αυτή την ερμηνεία, αν η ανακοίνωση του Πρωθυπουργού είναι ότι καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ δεν θα έχουν εμπράγματις διασφαλίσεις, είναι όντως μεγάλη ανακοίνωση, είναι πολύ σημαντική. Αν εννοεί αυτό ο Πρωθυπουργός, ότι τα δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ δεν μπορούν να μην έχουν εμπράγματις εξασφαλίσεις, είναι πολύ σημαντικό.
1: Δεν μπορώ να σας επιβεβαιώσω.
2: Και εγώ δεν το ξέρω. Δηλαδή δεν το
1: καταλαβαίνω.
2: Είναι έτσι διατυπωμένο που δεν ξέρω ποια είναι η ασφαλής και η κανονική ερμηνεία. Θα το δείτε εσείς στο.
1: Πάντως ξέρουμε αρκετούς δανειολήπτες. Μάλλον να μην χρησιμοποιήσω τον όρο δανειολήπτες. Ξέρουμε αρκετούς που άκρητα χρησιμοποιούσαν
2: τις
1: πιστωτικές τους κάρτες.
2: Έτσι και βρέθηκαν.
1: Είχαν δηλαδή 8, 10, 12, 15 χιλιάδες άνοιγμα στις πιστωτικές τους κάρτες, χωρίς εμπράγματι ασφάλεια, χωρίς να κινδυνεύει δηλαδή το σπίτι τους, και στην πορεία, επειδή αδυνατούσαν να ανταποκριθούν σε αυτό, αφενός το άφημί τους επιβαρύνθηκε, κοκκίνησε και μαύρισε, μπήκε σε blacklist, αφετέρου άρχισαν οι τράπεζες να αναζητούν, να αναζητούν τυχόν ακίνητη περιουσία τους. Αυτή η προστασία είναι ζητούμενο, θα συμφωνήσω, αλλά ας δούμε τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου όταν θα έρθουν στο φως της δημοσιότητας.
0: Για να σας λύσω την απορία και των δύο, αλλά και των ακροατών και ακροατριών, ο Πρωθυπουργός λέει επιλέξεις στο μήνυμα του και στην αναφορά που κάνει. Μένοντας στο θέμα των τραπεζών και στις συναλλαγές μας με αυτές, να πω ότι είναι έτοιμο το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές αναφορικά με δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ χωρίς έμπραχτες εξασφαλίσεις. Όπως είχαμε δεσμευτεί, μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα αλλά και σε παράτυπες πρακτικές. Πλέον ορίζεται ανώτατο ύψος που μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο όταν το ξεχρεώνεις και θα είναι μεταξύ 30 έως 50% πάνω από το κεφάλαιο το οποίο δανείστηκε ως συναλλασσόμενος με την τράπεζα. Νομίζω.
1: Αυτό το τελευταίο, αν μου επιτρέπετε, είναι πολύ σημαντικό. Και έρχεται στα λόγια σας, κύριε Τριανταφυλλίδη, ότι δεν θα μπορούσε εξαιτίας του υψηλού επιτοκίου, θα παραμείνει ενδεχομένως υψηλό, αυτό το 18% όταν πάρεις χρήματα από την πιστωτική σου κάρτα. Δεν θα μπορεί όμως τελικά, αν πήρες 100 ευρώ, να έρθει η τράπεζα και να σου ζητήσει...
2: Πάνω από 150.
1: 300.
2: Ναι, έτσι. Αυτό δεν μπορεί.
1: Θα βάζει έναν κόφτη. Και αυτό είναι σημαντικό. Και... έρχεται να απαντήσει σε πολλές περιπτώσεις, να το λέγαμε προηγουμένως.
2: Κύριε Κούβελα, και τώρα που το διάβασε όμως ο Θωμάς, πάλι δεν ξεκαθαρίζει εάν μέχρι 100.000 ευρώ από εδώ και πέρα θα μπορούν να δίνουν τράπεζες δάνειο χωρίς εμπράγματι εξασφαλίσεις. Αν αυτό εννοεί ο Πρωθυπουργός. Θα το δείτε όμως εσείς στην επεξεργασία του νομοσχεδίου.
1: Πάντως,
2: θα το δείτε.
1: Πάντως, με βεβαιότητα μπορώ να σας
2: πω. Θα είναι πολύ σημαντικό αν γίνει.
1: Ότι δεν θα αλλάξει ποτέ η λογική του στεγαστικού δανείου. Δηλαδή, παίρνω χρήματα από την τράπεζα για να αγοράσω ένα σπίτι. Οπωσδήποτε θα είναι την ίδια στιγμή ως εξασφάλιση της τράπεζας, εμπράγματι εξασφάλιση. Θα είναι αυτό το σπίτι, αυτό το διαμέρισμα που αγοράζω.
0: Κάτι τελευταίο,
1: αυτό,
0: κύριε Κούβελα.
1: Δεν μπορεί να αλλάξει.
0: Κάτι τελευταίο, πέρα από το τραπεζικό τομέα, να πάμε λίγο στο κοινοβούλιο. Είστε και στη διακυβέρνηση της χώρας. Είστε υπέρ ή κατά του ασυμβιβάστου εξωκοινοβουλευτικού υπουργού βουλευτή?
1: Θα έλεγα, κύριε Τσίμπα, όπως εκφράστηκε αυτό σαν τίτλος το ζήτημα, εγώ θα έλεγα ότι θέλει περισσότερη επεξεργασία, να δούμε πώς ακριβώς εννοεί ο Πρωθυπουργός αυτή τη λειτουργία της κοινοβουλευτικής διαδικασίας και ταυτόχρονα τη λειτουργία των δύο διακριτών εξουσιών, δηλαδή της κυβερνητικής
0: και
1: από τη μία, την κυβέρνηση και τη λειτουργία της, και την νομοθετική από την άλλη, που είναι η Βουλή και οι βουλευτές. Οπωσδήποτε δεν μπορεί να νομοθετήσει άλλος παρά η Βουλή και οι βουλευτές. Αυτό νομίζω ότι πέρα από το σύνθημα ασυμβίβαστο μεταξύ των δύο ρόλων του Υπουργού και του Βουλευτή, θέλει και περισσότερη ανάλυση για το πώς αυτό θα λειτουργήσει. Και κοντά σε αυτό κολλάει βέβαια και το ενδεχόμενο ενός άλλου εκλογικού νόμου, ενώ εκλογικού συστήματος για τον τρόπο εκλογής των βουλευτών, αν θα γίνει μεικτό, περισσότεροι βουλευτές με λίστα, λιγότεροι με σταυρό ή το ανάποδο.
0: Έχει πολλή
1: σταυρό,
0: δουλειά μπροστά του.
1: Εκλογικές περιφέρειες μικρότερες, έχει δουλειά αυτό. Και δεν είναι τη στιγμή πάντως. Στις εκλογές θα πάνε με το σύστημα που όλοι ξέρουμε, έχουμε πολλή δουλειά. Αντίπαλοι μας είναι τα προβλήματα των πολιτών.
0: Όχι το μανιφέστο που ανακοίνωσε ο κύριος Τσίπρας.
2: Φαγώθηκες.
1: Το διάβασα.
2: Φαγώθηκες με το μανιφέστο. Φαγώθηκες. Το μανιφέστο και το μανιφέστο. Ναι, με μισό. Ναι.
1: Πρέπει να σας πω ότι έκανα τον κόπο. Έκανα τον κόπο και το διάβασα. Ήταν μακροσκελέστατο.
2: Εντάξει, 24 σελίδες είναι. Δεν ήταν και το κεφάλαιο του Μάρξ.
0: Κάτσε να ακούσουμε την κριτική λίγο.
2: Ναι, παρακαλώ.
1: Εντάξει. Δεν ήταν, θέλετε να πείτε, και η Ιθάκη, έτσι.
2: Ναι, εκεί κι αν είναι 600 σελίδες. Ναι, ναι. Παρακαλώ.
1: Σύμφωνοι. Άλλωστε, βλέπετε.
0: Το σχόλιο σας δεν είπατε, δεν κάνατε ακόμη για το μανιφέστο. Είπατε ότι κάνατε το κόπο να το διαβάσετε. Αυτό τα λέει όλα.
1: Θα έλεγα ότι ήταν μία από τα ίδια, κύριε Τσίμπα. Καλογραμμένο, αλλά δεν πάβει να ήταν μία από τα ίδια.
2: Καλογραμμένο.
0: Πανεπιστημιακή το γράψανε, εντάξει.
1: Θα συμφωνούσα σε ένα πράγμα με τον πρώην Πρωθυπουργό. Όταν αναφέρθηκε με έμφαση στο ότι δεν έχουν ή δεν πρέπει να καταργηθούν οι διακρίσεις ανάμεσα σε αριστερά και δεξιά. Θέλω να πιστεύω, δεν εννοούσε, δεν αναφέρονταν σε ταμπέλες ο δεξιός, ο ακροδεξιός, ο κεντρός, ο αριστερός. Δεν είναι ταμπέλες, είναι ιδεολογικές προσεγγίσεις για την οικονομία, την κοινωνία, τον τρόπο που θέλουμε να λειτουργεί η δημοκρατία μας, αλλά και η ίδια.
0: Μπορούσε
1: η
0: να αναφερθεί
1: μας
0: σε κοσμοθεωρίες και όχι σε δεξιά ή αριστερά, που σημαίνει και ένα διχασμό.
2: Πού το λέει αυτό με δεξιά και αριστερά? Που το
0: στην
2: λέει
0: αρχή, άμα κάτσε.
2: Δεν λέει αυτό. Λοιπόν, δεν μιλάει για τέτοιο πράγμα.
0: Κύριε Κούβελα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά.
1: Καλή Κυριακή.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Λοιπόν, λίγα λεπτά πριν τις 12 και το δελτίο ειδήσεων, Αλέξανδρε, βρέθηκε ο κύριος Σαβλονίτης που ήταν...
1: Τον αναζητούμε, όχι εκ του Ερυθρού Σταυρού. Αναζητείτε για να το διερευνήσουμε αν διάβασε ή όχι το μανιφέστο.
0: Ή αν ήπιε τσίπουρο μανιφέστο.
1: Είπαμε, αυτό είναι κτήμα Αποστολάκη, είπαμε. Όχι του Ναυάρχου βεβαίως.
0: Λοιπόν, δεν το ξέρεις.
1: Αναζητούμε. Ναι, νομίζω ότι δεν είναι, δεν ξέρουμε. Θα το διερευνήσουμε. Ναι, μεγάλη γκαίλα έχουν τώρα οι ακροατές μας, αν είναι από το Αποστολάκη ή κάπου αλλού. Έσπαντα. Λοιπόν, ωραία πράγματα υπόθηκαν από την πλευρά του κυρίου Κούβελα και διευκρινήσεις αναγκαίες. Τώρα βέβαια η μη συμμετοχή των δύο πρώην προέδρων της Νέας Δημοκρατίας, του Αντώνη Σαμαρά και του Κώστα Καραμαλή, στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας είναι οπωσδήποτε ένα χτύπημα. Έτσι, είναι χτύπημα
0: για την ενότητα.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Να απευθύνει ένα κάλεσμα στη σπήρωση του κόμματος.
1: Κάλεσμα κλπ. Το θέμα είναι τι κάλεσμα να απευθύνει, αφού το Σαμαρά τον έχει διαγράψει. Επομένως, πώς θα πάει διαγραμμένο σε ένα συνέδριο, ας πούμε, ο πρώην
0: πρόεδρος. Μπορεί να επανέλθει.
1: Δεν μπορεί να επανέλθει. Οι δημοσιογραφικές πληροφορίες, για να λέμε σοβαρά πράγματα στον κόσμο, είναι ότι πάει για κόμμα, δικό του κόμμα, και ήδη κάποιοι βουλευτές του κινούνται στο παρασκήνιο.
0: Ποιο δεν είναι σοβαρό, ότι μπορεί να επανέλθει?
1: Ο κύριος Σαμαράς στην προκειμένη φάση φαίνεται ότι ετοιμάζεται να φτιάξει δικό του κόμμα. Να επανέλθει στη Νέα Δημοκρατία είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν θεωρείται.
0: Με καλεί ο Αλέξανδρος Σαβλονίτης.
1: Εγώ τον κάλεσα στην εκπομπή και αυτός καλεί εσένα. Λοιπόν, αφού έχουμε αυτές τις ανίερες συμμαχίες. Τις ανίερες συμμαχίες, κάλεσε τον. Πες του να κλείσει και να τον πάρουμε. Έστω για 5 λεπτά να τον βγάλουμε.
0: Τι, δεν προλαβαίνουμε.
1: Όχι τρία, όχι,
0: λέει, τραγούδι,
1: ο αρχηγός της, ο κονσολιέρης μας, ο καπετάνιος μας, η Αργυρό, η Αρβανιτίδου, ήδη έβαλε και το... Ποιο τραγούδι είναι αυτό? Jump! Αφού έβαλε το Jump.
0: Πάμε ειδήσεις.
1: Ναι, και πάμε με τον... ο Χρήστος είναι έξω, τον βλέπω καλά. Άρε Χατζημίση, δυναμίτη, κορυφέ! Πάμε για το δελτίο ειδήσεων με το Χρήστο Χατζημίση και σε λίγο θα είμαστε μαζί. Δεν πειράζει, στον επόμενο τόνο θα έχουμε τον Αλεξάνδρα Σαβλονίτη, γιατί αμέσως μετά έχουμε Ιγνάη το Καντετζίδη για τα ζητήματα που αφορούν τον καθαρισμό των οικοπαίδων και Άρη Στυλιανού για αυτό το περιπόθητο, το περιλάλητο από Θωμά Τσίμπα μανιφέστο του Αλέξη Τσίμπρα.
0: Πολυπόθητο από
1: μένα. Όχι, που λέει ο λαός, δηλαδή που λέμε τώρα. Αποσύρεται. Είπαμε, διαγράφεται. Το περιλάλητο. Το περιλάλητο, όχι πολυπόθητο. Ναι, μια όπως το λέει δεν είναι, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Πάμε λοιπόν.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Νομοσχέδιο που βάζει φρένο στο συνολικό κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μέσω της καθιερωμένης εβδομαδιαίας ανάρτησής του. Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, το τελικό ποσό αποπληρωμής δεν θα μπορεί να ξεπερνά κατά 30% έως 50% το αρχικό κεφάλαιο του δανείου. Ενώ προβλέπεται και δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα και στις παράτυπες πρακτικές, με στόχο ένα πιο διαφανές και δίκαιο πλαίσιο για τους δανειολήπτες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στις εξελίξεις στις σχέσεις Ελλάδας-Λιβύης μετά την πρόσφατη επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών στην Τρίπολη. Όπως είπε, συμφωνήθηκε η συνέχιση των συνομιλιών για την οριοθέτηση Υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, ενώ αποφασίστηκε συνεργασία στο μεταναστευτικό. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός στάθηκε στο πρόγραμμα «Σπίτι μου 2», καθώς στις 2 Ιουνίου λήγει η προθεσμία για την συμβασιοποίηση των δανείων. Μέχρι στιγμής έχουν εγκριθεί περισσότερο. Στάθηκε στο πρόγραμμα «Σπίτι μου 2», καθώς στις 2 Ιουνίου λήγει η προθεσμία για την συμβασιοποίηση των δανείων. Μέχρι στιγμής έχουν εγκριθεί.

0: το μήνα για την κάλυψη υπηρεσιών φροντίδας παιδιών. Στο δίκτυο των επιμελητών μπορούν να συμμετέχουν και οι παππούδες ή γιαγιάδες χωρίς καμία παρακράτηση από τη σύνταξή τους. Νέο διπλωματικό θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι θα εξετάσει τη νέα πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης, με τις απειλές και την ένταση να παραμένουν σε υψηλό επίπεδο, ενώ Ιρανός αξιωματούχος εκτίμησε πως είναι πιθανή ακόμη και επανέναρξη του πολέμου. Τα πειρά της αντιπολίτευσης δέχεται η κυβέρνηση για την υπόθεση των υποκλοπών. Στο επίκεντρο τίθεται ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, μετά την αποκάλυψη απόρριτης κατάθεσής του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας το 2022, όταν ήταν εποπτεύων της ΕΕΠ. Την πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ πυροδοτεί η διαδικασία στελέχωσης των ανεξάρτητων αρχών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατήγγειλε η επαναχώρηση της Χαριλάου Τρικούπη παρά την προηγούμενη συνεννόηση του Νίκου Ανδρουλάκη με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, ενώ το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τον Παύλο Μαρινάκη για ψευδείς ισχυρισμούς. Φωτιά ξέσπασε στις 9 και 10 το βράδυ σε δώμα τριώροφης κατοικίας στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Χρειάστηκε μάλιστα απεγκλωβισμός μιας 36χρονης γυναίκας και των τριών ανήλικων παιδιών της, όλοι καλά στην υγεία τους. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Στη Σταυρούπολη οι πυροσβέστες κλήθηκαν να σβήσουν ένα αυτοκίνητο που τυλίχθηκε στις Φλόγες, σταθμευμένο επί της οδού 28 Οκτωβρίου. Άμεσα έφτασαν στο σημείο και επιχείρησαν 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα. Μεγάλη εγκληματική οργάνωση που εξειδικευόταν σε τηλεφωνικές απάτες εξάρθρωσαν οι αρχές στα Χανιά. Προσποιούνταν τους τεχνικούς του ΔΔΕ και τους λογιστές και αποσπούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά και πολύτιμα αντικείμενα. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε 3 συλλήψεις. Επέστρεψαν στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα ανεκτήμητης αξίας που είχαν κατασχεθεί από τις αμερικανικές διοκτικές αρχές. Πρόκειται για αρχαία νομίσματα και μαρμάρινο άγαλμα του Ασκληπιού από τον 1ο ή 2ο αιώνα. Σήμερα τα μεσάνυχτα λήγει η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού. Οι αιτήσεις έχουν ξεπεράσει τις 340.000 για τη χορήγηση 300.000 vouchers στους δικαιούχους. Στην Αυστρία η αστυνομία συνέλαβε έναν άνδρα 39 ετών ως ύποπτο για απόπειρα εκβιασμού σε βάρος γερμανικής εταιρείας βρεφικών τροφών και ο οποίος είχε μολύνει με ποντικό φάρμακο βαζάκια που περιείχαν βρεφικά γεύματα τα οποία εντοπίστηκαν σε Αυστρία, Τσεχία και Σλοβακία. Σε χειμωνιάτικο σκηνικό έχουν μετατρέψει τη χώρα οι χαμηλές θερμοκρασίες, οι χιονοπτώσεις και οι βροχές που κάνουν αισθητή την επέλασή τους σε πολλές περιοχές όπως η Πάρνηθα, ο Παρνασσός, τα Καλάβρητα, η Κορινθία και το Πήλιο. Το σκηνικό συμπληρώνουν οι θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο που μέχρι απόψε το βράδυ θα φτάσουν έως και τα 9 μποφόρ. Από αύριο Δευτέρα η κακοκαιρία δίνει τη θέση της σε ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό και το θερμόμετρο ανεβαίνει αισθητά και μέσα στην εβδομάδα θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία φτάνει τους 17 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, άστατος καιρός με αυξημένες νεφώσεις και με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης είναι στους 14 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Το επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιωτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: αποφασιστικότητα, γιατί η φωνή της συμπερίληψης αξίζει να ακούγεται δυνατά. Με αποφασιστικότητα, γιατί όλοι μαζί είμαστε ένα. Κάθε Τετάρτη στις 7:30 στην ΕΡΤ3.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πόπο, οι ακροατές λένε πού πήγαν αυτοί οι αργέ. Τόση ώρα παίζει το σήμα μας. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ναι. Έχουν περάσει 2 λεπτά μετά το δελτίο ειδήσεων. Αλλά και εμείς να πάμε
1: εντάχει. Μας ψάχνουν.
0: Να πάμε εντάχει.
1: Άλλο καηλέ δεν είχαν οι ακροατές, εμάς τα ψάχνουν.
0: Δεν είπα ότι θα ψάχνουν, ανησύχησαν. Να πάμε εντάχει στον Δήμαρχο των Δημάρχων, τον Ιγνάτιο Καϊτεζίδη. Καλή σας μέρα, Δήμαρχε.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους φίλους ακροατές.
0: Να είστε καλά.
1: Και όπως λένε οι ημεραίοι, ίαν και ευλοίαν. Κατευθείαν του τον έπιασα από το ευαίσθητο σημείο.
2: Έχει το γενεολογικό μου δέντρο. Ευχαρισμένο, φίλε μου Αλέξανδρε.
1: Βέβαια, πάντα η μεραίη είναι εκλεκτή.
0: Δεν έχω το οικογενειακό σας δέντρο. Να πω κατευθείαν.
1: Κανείς δεν είναι τέλειος, παιδί.
0: Αντί για δέντρα, κόψατε τα χόρτα του Δήμου.
1: Εντάξει.
2: Είναι μια διαρκής προσπάθεια αυτή εδώ. Όπως ξέρετε, τα κόβουμε, μετά τα ξανακόβουμε.
1: Και αυτά φυτρώνουν.
2: Πέτος, και η αλήθεια είναι ότι και ο καιρός δεν είναι σύμμαχος. Είναι
0: τώρα σκρό. Δεν ευνοεί, ναι.
2: Γιατί έχουν συνέχεια βροχές, μετά ήλιο, μετά βροχή. Καταλαβαίνετε ότι βέβαια γίνονται συνεχείς προσπάθειες. Τα συνεργεία είναι συνέχεια στο δρόμο. Mm. Αλλά σε έναν Δήμο που έχει χιλιάδες στρέμματα ακάλυπτων χώρων, κοινόχρηστων, πάρκων κτλ. Η προσπάθεια αυτή είναι συνεχής κάθε χρόνο. Πάντως ξεκίνησε και συνεχίζεται.
0: Η κυβέρνηση σας κυνηγάει, σας ρίχνει πρόστιμα εσάς, Δήμαρχε, η τοπική αυτοδιοίκηση. Έχει συμβεί να πέσει τοπική αυτοδιοίκηση πρόστιμο για μη κομμένα χόρτα? Επειδή εισερχόμαστε και στην
2: φαινόμενο, συνήθως, και μιλώ τώρα και για άλλους συναδέλφους, ναι, συνήθως είναι επιμελείς οι συνάδελφοι και γίνεται και συνεννόηση και με τις υπηρεσίες, γιατί είμαστε όλη τη μέρα στον δρόμο και όταν υπάρχει κάποιο τέτοιο θέμα το ελέγχουμε. Περισσότερο το θέμα δεν είναι με τα δημοτικά ακίνητα, είναι με τα ακίνητα των πάσης φύσης του οργανισμών του δημοσίου, που είναι εντελώς παραμελημένα. Ανάθεμά με και αν γνωρίζουν και οι ίδιοι που έχουν ακίνητα, είμαι σίγουρος ότι
0: είναι μια ιστορία μεγάλη αυτή.
1: Αυτό, κύριε Δημαρχέ, συγγνώμη τώρα που διακόπτω. Αυτό αναντάμ παπαντάμ του ελληνικού κράτους, προσπάθειες, πρωτοβουλίες για την αξιοποίηση των σχολαζών των δημοσίων κτηρίων. Εδώ από τη μια λέμε δεν έχουμε σχολικά κτίρια και δεν έχουμε σχολικά κτίρια, και από την άλλη έχουμε κτηριάρες οι οποίες χάσκουν άδειες, ρημάζουν κλπ. Γιατί? Δηλαδή αυτή η ΕΤΑΔΗ, η εταιρεία ακινήτων αξιοποίησης κλπ. Πού είναι, τι κάνει, ας
2: πούμε? Μόνο η ΕΤΑΔΗ είναι το Υπουργείο Γεωργίας.
1: Έτσι.
2: Με όλες τις διευθύνσεις του, Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης κλπ. Η κοινωνική πρόνοια έχουν οικόπεδα δεκάδες και στο δικό μου το Δήμο. Εγώ δεν σας λέω κτίρια, σας λέω οικόπεδο. Ας μας δώσουν το οικόπεδο να χτίσουμε σχολείο.
1: Έτσι.
2: Για το κάθε Δήμο μιλώ τώρα. Τίποτα. Και όταν απευθύνεσαι σε αυτούς, δεν το ξέρουν και σας μιλώ κατά κυριολεξία ότι έχουν ακίνητη περιουσία, ότι έχουν οικόπεδο στα όρια κάποιου Δήμου. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Είναι αυτή η περιουσία η οποία αγνοείται. Αν το έκανε οποιοδήποτε από εμάς, θα ήταν κατηγορούμενος.
0: Δηλαδή, μισό λεπτό, Δήμαρχε. Πάει ο επόπτης, αυτός που πρέπει να δει αν έχει σκόψει τα χόρτα στο οικόπεδό σου ή στο χωράφι σου, και βλέπει ένα χωράφι με χόρτα μέχρι το ύψος του. Πώς θα κόψει κλίσεις αυτό εδώ το χωράφι?
2: Για ποιο μετά πράγμα μιλάμε τώρα, για ιδιωτικό οικόπεδο?
0: Βλέπει ένα οικόπεδο, γενικά βλέπει ένα οικόπεδο ή ένα χωράφι με χόρτα τεράστια. Δεν ξέρει ποιανού είναι. Και ναι, πάει να κόψει κλίση.
2: Το προσδιορίζει πιανού είναι από το κτηματολόγιο.
0: Και όταν το προσδιορίσει ότι είναι του δημοσίου, τι κάνει?
2: Στοιχεία.
0: Όταν
2: και
0: το προσδιορίσει...
2: Του δημοσίου, είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε την ίδια διαδικασία που ακολουθείται και για τους ιδιώτες. Δεν
0: δηλαδή κόβετε πρόστιμο εσείς?
2: Βεβαίως, ναι. Και έχουμε κόψει στο παρελθόν πρόστιμα. Και ο έλεγχος δεν γίνεται μόνο από εμάς, γίνεται και από την πυροσβεστική. Η πυροσβεστική υπηρεσία είναι, θα έλεγα, πρωταγωνίστρια στον έλεγχο και στη διαπίστωση της κατάστασης των ακινήτων.
0: Υπάρχει και ένα άλλο θέμα τώρα με την απομάκρυση των κλαδιών και όλα αυτά.
2: Καύσιμης ύλης.
0: Ορίστε.
2: Της καύσιμης ύλης.
0: Ναι, της καύσιμης ύλης.
2: Απίστευτο θέμα αυτό.
0: Είναι μεγάλο θέμα, γιατί ο άλλος κλαδεύει, κόβει και τα παρατάει στο χωράφι του μέσα και λέει ότι είναι δουλειά του Δήμου πλέον να το παραλάβει. Είναι δουλειά του Δήμου να το παραλάβει ή όχι?
2: Δεν είναι καθόλου δουλειά του Δήμου και σας το λέω με κατηγορηματικό τρόπο. Δεν είναι δουλειά του Δήμου. Έχουμε διαμαρτυρηθεί όλοι οι δήμαρχοι και υπήρχε δέσμευση του προηγούμενου υπουργού, αλλά δυστυχώς άλλαξε αυτές τις μέρες, του κ. Κεφαλογιάννη, ότι θα το ρυθμίσει, δηλαδή στην ψηφιακή πλατφόρμα για τη διαχείριση των ιδιωτικών ακινήτων κατά του κινδύνου πυρκαγιάς, υπάρχει η ρύθμιση που φτάνει μέχρι αυτό που είπατε, μέχρι το κόψιμο των κλαδιών. Και τους είπαμε ότι θα πρέπει να περιληφθεί και η διαχείρισή τους περαιτέρω. Δηλαδή ότι θα πρέπει εκεί να υπάρχει και ένα πεδίο που θα φαίνεται ότι ο ιδιοκτήτης την καύση μήλη δεν την πέταξε έξω στο πεζοδρόμιο, αλλά τη διαχειρίστηκε όπως ορίζει ο νόμος. Ξέρετε, αυτό το θέμα, εγώ θα σας πω πολύ συγκεκριμένα πράγματα, μπορεί να είναι αδιάφορο για τον Δήμο της Αθήνας, λέω εγώ, παραδείγματος χάρη, mm-hmm. που στην πλατεία Συντάγματος δεν έχει κανένα αδόμητο οικόπεδο, αλλά ο δικός μας Δήμος με 4.000 αδόμητα οικόπεδα, τα περισσότερα των οποίων έχουν ανασκευλάστηση, όταν την πρώτη χρονιά ίσχυσε το μέτρο, εμείς επιβαρυνθήκαμε για τη διαχείριση αυτής της ύλης που ήταν ευθύνη των ιδιοκτητών να τη διαχειριστούν με 2 εκατομμύρια ευρώ. Ο Δήμος κλήθηκε να πληρώσει 2 εκατομμύρια ευρώ, γιατί εμείς δεν παίρνουμε την καύση μήλη, την πετάξουμε στα ρέματα. Mm-hmm. Πρέπει να τη διαχειριστούμε σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο νόμος. Δηλαδή να πάει να γίνει ανακύκλωση, να επεξεργαστεί σε αδειοδοτημένες μονάδες, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο νόμος. 2 εκατομμύρια ευρώ σε μία χρονιά επιβαρυνθήκαμε από το πουθενά. Αυτό δεν μπορεί να συνεχίζεται, γιατί αυτό το πληρώνουν όλοι οι πολίτες. Άρα η ευθύνη, σας το λέω από τον νόμο, είναι αποκλειστικά του ιδιοκτήτη. Οφείλει να διαχειρίζεται αυτός την ύλη που απορρίπτει από το οικόπεδό του. Και προς αυτή την κατεύθυνση, βέβαια, ο Δήμος τώρα έχει εντείνει τους ελέγχους και όπου βλέπει τέτοια, τους καλεί να τα διαχειριστούν. Ιδάλλως επιβάλλει πρόστιμα και χρεώσεις. Δεν μπορεί να γίνει κι αλλιώς.
0: Μάλιστα. Ωραία, κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε
0: καλή
1: καλά.
0: Σας μέρα.
2: Ξεκινάει μια δύσκολη περίοδος για όλους. Εγώ θα κάνω έκκληση και μέσα. Ναι. Καταρχήν σας ευχαριστώ που καλύπτετε ένα θέμα που είναι καυτό, θα το έλεγα.
0: Μα είναι επίκαιρο το θέμα και γι' αυτό όλων κάνουμε. Ναι.
1: Έτσι είναι, έτσι.
2: Έχει να κάνει με την ασφάλεια όλων μας και εμείς θα συνεχίσουμε και να παροτρύνουμε τους συμπολίτες, αλλά και να εφαρμόζουμε τον νόμο επιβάλλοντας ό,τι προβλέπεται και πρόστιμα και χρεώσεις, ώστε να είναι η καλύτερη δυνατή εικόνα για το Δήμο.
1: Μα είναι σημαντικό, κύριε Δήμαρχε, γιατί εσείς έχετε το προνόμιο από τη μια και την ευθύνη από την άλλη να γυτνιάζετε με το δάσος του ΣΕΙΞΟΥ. Και αυτό είναι που είναι ο πνεύμονας όλου του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης. Και εξ αυτού του λόγου τα οικόπεδα εκείνα που ανήκουν στο Δήμο Πηλαίας Πανοράματος και είναι σε γυτνίαση άμεση με το δάσος ΣΕΙΞΟΥ, εκείνα και αν πρέπει να έχουν την μεγαλύτερη δυνατή προσοχή, ευθύνη, καθαρισμό κλπ.
0: Όλα πρέπει να έχουν.
1: Όλα, ναι, αλλά ένας λόγος παραπάνω.
0: Ο Δήμος Πανόραμα Πηλαίας είναι, μπορούμε να το πούμε, σε δασική περιοχή
1: έτσι,
0: μέσα.
1: Δασική, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι.
2: Αγκαλιάζουμε κυριολεκτικά το δάσος. Το αγκαλιάζουμε.
0: Ή σας αγκαλιάζει το δάσος, Δήμαρχε.
2: Είμαστε αγκαλιάζοντα. Είστε καλά. Καλύτερα να
1: σας χαιρετούμε. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Και έχουμε ένα μήνυμα στο Viber από το φίλο ακροατή Δημήτρη από το Λονδίνο, ο οποίος
1: άντε πάλι ο Δημήτρης.
0: Τη καλημέρα του.
1: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
0: Και λέει, είχε μια ευχάριστη έκπληξη γυρνώντας από τη δουλειά του. Βρέθηκε στο άγαλμα από ανθρακονήματα του Μπάρσκι με το φανερά αντιεξουσιαστικό του μήνυμα που κάνει μεγάλο σουξέ στα παγκόσμια μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι μεγάλο το μήνυμα, δεν μπορούμε να το διαβάσουμε.
1: Ποιο είναι το αυτό με τα ανθρακονήματα.
0: Θα το διαβάσει μετά.
1: Εγώ δεν έχω πρόσβαση. Έχει τον προνόμιο ο κύριος Τσίπας, μόνο αυτός βλέπει.
0: Μπορείς να μας πεις εσύ.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, βεβαίως. Ό,τι διατάξετε, κύριε Τσίπα. Λοιπόν, Viber λοιπόν είναι το 6930 078-228. Εγώ λέω τον αριθμό, αλλά δεν μπορώ να δω τα μηνύματα. Είναι μόνο προνόμιο του κυρίου Τσίμπα να βλέπει τα,
0: έλα,
1: τα μηνύματα.
0: Πώ
1: να το βλέπω, τι την πάρω, την πάρω στην αγκαλιά, την οθόνη. Δεν γίνεται. Λοιπόν, άμα δεν το γυρίσει λίγο να μπορώ να δω, είναι αδύνατο.
0: Όλα μπροστά σου τα θέλει.
1: Όλα μπροστά.
0: Κάνει και μια κίνηση.
1: Ναι. Να σηκωθούμε όρδι σε στάση προσοχή για να.
0: Αριστερά σου κάνει.
1: Ναι. Πάντα στα αριστερά. Τι να κάνουμε.
0: Χρήστο Σιδερίδη στη ρύθμιση του ήχου.
1: Γεια σου, Χρήστο Σιδερίδη.

0: Και περνάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, που είναι ο καθηγητής πολιτικής φιλοσοφίας.
1: Τον είχαμε προαναγγείλει.
0: Του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και μέλος της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας. Είναι ο κύριος Άρης Θηλιανού, τον οποίο και καλημερίζουμε, ή μάλλον καλησπέριζουμε, γιατί έχουμε περάσει τις 12.
1: Έτσι.
2: Καλησπέρα, κύριε Τσίμπα, κύριε Τριανταφυλλίδη, χαίρομαι πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Και εμείς χαιρόμαστε που σας έχουμε, γιατί είστε από τα άτομα που βοηθήσατε και συμβάλατε στη συγγραφή του Μανιφέστου.
1: Έτσι.
0: Και το οποίο ξεκινάει με μία ρίση του γαλλοελβετού φιλοσόφου Ζαν-Ζακ Ρουσό, που λέει: «Κανένας δεν θα πρέπει να είναι τόσο πλούσιος ώστε να μπορεί να εξαγοράσει κάποιον άλλον, και κανένας τόσο φτωχός ώστε να αναγκάζεται να πουλήσει τον εαυτό του». Εγώ να ξεκινήσω την ερώτησή μου με μία άλλη φράση του Ρουσό και μετά δίνετε κι εσείς την ολοκληρωμένη απάντησή σας. Λέει λοιπόν ο Ρουσό: «Υπάρχουν πάντα τέσσερις πλευρές σε κάθε ιστορία. Η δική σου εκδοχή, η δική τους εκδοχή, η αλήθεια και αυτό που πραγματικά συνέβη». Γιατί λοιπόν, κύριε Στυλιανού, ο κόσμος και ο πολίτης να σπαστεί τη δική σου εκδοχή, όταν έχει τη δική του, τη στιγμή που ο πρώην στενός συνεργάτης του κύριου Τσίπρα, ο κύριος Πολάκης, αναφέρει τη δική του αλήθεια, λέγοντας ότι το κείμενο είναι επανάληψη των θέσεων και των αποφάσεων του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ και αυτό που συνέβη πραγματικά, σύμφωνα με αρκετούς, είναι ότι διαλύει όλα τα κόμματα της αριστεράς και τα καλή να συμπληρωθούν υπό αυτόν». Περιμένουμε την απάντησή σας.
2: Ναι, κοιτάξτε. Πρώτα για τον Ρουσό, ήταν ένας μεγάλος φιλόσοφος του 18ου αιώνα, πολύ πρωτότυπος, δεξικέλευτος και στυλίτευσε, ήταν από τους πρώτους που, μάλλον ο Ρουσό εισήγαγε την έννοια της λαϊκής κυριαρχίας και ήταν από τους πρώτους που στυλίτευσε την κοινωνική ανισότητα, την κοινωνική αδικία. Γι' αυτό και είναι, ας πούμε, αυτό το απόφθεγμα μπροστά, και μετά ο Μπέρνι Σάντερς που είναι σύγχρονος Αμερικανός αριστερός, έτσι, για την Αμερική πολύ αριστερός κιόλας, και κάνει κριτική στις κοινωνικές ανισότητες. Θα μπορούσε ένα τέτοιο μανιφέστο να έχει και πιο κλασικούς όπως ο Μάρξ και τα λοιπά, αλλά θέλουμε ένα άνοιγμα, μια ευρύτητα. Τώρα, για αυτό που με ρωτήσατε, θεωρώ ότι είναι ένα κείμενο ενδιαφέρον, το οποίο έχει ήδη αρχίσει και συζητιέται πολύ και προκαλεί αντιδράσεις, θετικές, κριτικές. Όλα είναι χρήσιμα αυτά. Εγώ παρακολουθώ και διάλογο στα social media. Βλέπω ακόμα και αυτοί που κάνουν κριτική από τα αριστερά, ας πούμε, είναι μετρημένοι, γιατί είναι ένα κείμενο που πραγματικά καταθέτει ένα θεωρητικό, έτσι, πλαίσιο και ένα πρόγραμμα, νομίζω, που μπορεί να εκφράσει όλους τους προοδευτικούς πολίτες σήμερα, 2026. Όσο για αυτό που είπε ο κύριος Πολάκης, ότι δηλαδή πολλά από όσα λέει το μανιφέστο αυτό είναι, τα έχει πει και το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ πριν από κάποιους μήνες, κάποιο χρόνο, κοιτάξτε, είναι λογικό ότι αυτό το μανιφέστο για την κυβερνώσα αριστερά της εποχής μας να περιλαμβάνει θέσεις που έχουν και τα άλλα προοδευτικά κόμματα ή κόμματα του αριστερού χώρου, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ ή και το ΠΑΣΟΚ ή και άλλες στην Νέα Αριστερά, το ΜΕΡΑ25. Δηλαδή δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό, λέμε κάποια πράγματα τα οποία και είναι ευχάριστο να μπορούν να αναγνωρίσουν, ας πούμε, τις θέσεις τους και κόμματα της ευρύτερης προοδευτικής παράταξης. Αυτό, άλλωστε, αυτός είναι και ο στόχος. Είναι δηλαδή με ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, διαπιστώνοντας ότι αφού 2 χρόνια, 2,5 έμεινε εκτός προεδρίας, εκτός εξουσίας, εκτός των... σκέφτηκε, νομίζω, πήρε το χρόνο του, σκέφτηκε, αναστοχάστηκε όλη τη δική του την πορεία, που ήταν 15 χρόνια πρόεδρος κόμματος, αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, πρωθυπουργός, πάλι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, και είναι ένας τώρα πιο όριμος, πιο κατασταλαγμένος Τσίπρας, ο οποίος με όλη την εμπειρία αυτών των χρόνων, με όλες τις... και την αυτοκριτική που έκανε, ας πούμε, στο βιβλίο του στην Ιθάκη, Νομίζω ότι είναι πιο όριμος, πιο έτοιμος να αναλάβει καινούργιες ευθύνες και γιατί όχι να γίνει και πάλι πρωθυπουργός. Και γι' αυτό διαπιστώνει ότι υπάρχει ένας κατακερματισμός και ένα αδιέξοδο των κομμάτων της προοδευτικής παράταξης αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δεν μπορεί κανένας μόνος του, ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε μικρότερες δυνάμεις, η Νέα Αριστερά, και άλλες μικρές δυνάμεις του κυρίου Κόκαλη, του κυρίου Κοτζιά κτλ. Και έτσι πρέπει να γίνει κάτι καινούριο. Δηλαδή υπάρχει μια φθορά, μια απαξίωση των κομμάτων του προοδευτικού χώρου, όπου οι ψηφοφόροι, ενώ κατά 75% θέλουν πολιτική αλλαγή, θέλουν να φύγει η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν έχουν μία εναλλακτική. Αυτό προσπαθεί να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, να δημιουργηθεί δηλαδή κάτι νέο, κάτι άφθαρτο, κάτι ελπιδοφόρο στα μάτια ενός μεγάλου τμήματος του ελληνικού λαού, που να είναι αριστερό, κεντροαριστερό, θέλει να το πείτε, να εκφράσει όλο τον προοδευτικό χώρο. Και πιστεύω ότι μπορούν να γίνουν συγκλήσεις και όλες οι δυνάμεις να συνεργαστούν σε αυτή την κατεύθυνση για να γίνει ένας ισχυρός αντίπαλος πόλος προς τη δεξιά.
0: Κύριε Στυλιανού,
2: που να διεκδικήσει και την κυβέρνηση.
0: Κύριε Στυλιανού, ναι. Επειδή μιλάτε για προοδευτικό χώρο και πάρα πολύ το ακούμε συνέχεια το προοδευτικό και έχουμε, ο κόσμος βρίσκεται σε μεγάλη σύγχυση τι είναι προοδευτικό, τι είναι συντήρηση. Δεν χρειάζεται να το αναφέρουμε τώρα αυτό, θα γίνει σε μια άλλη κουβέντα μας σίγουρα. Εγώ θα επιμένω λίγο στον φιλόσοφο τον Ζαν-Ζακ Ρουσό, ο οποίος είπε και κάτι άλλο. Ελευθερία είναι η δυνατότητα να επιλέγουμε τις αλυσίδες μας. Δηλαδή, μας καλεί ο κύριος Τσίπρας να επιλέξουμε τις δικές του αλυσίδες.
2: Όχι, όχι. Δεν είπε ακριβώς αυτό. Ο Ρουσό είπε ότι ο άνθρωπος γεννήθηκε ελεύθερος, αλλά παντού βρίσκεται αλυσοδεμένος. Και το κοινωνικό συμβόλαιο που έγραψε ο Ρουσό, το βιβλίο αυτό, ήταν, ας πούμε, για να απελευθερώσει τους ανθρώπους από τις αλυσίδες τους, δίνοντας ένα πλαίσιο μέσα σε ένα σύγχρονο κράτος, να υπάρχει δίκαιο. Τώρα εμείς δεν ζούμε, δυστυχώς το κράτος δικαίου πάσχει στην Ελλάδα. Ο κύριος Τσίπρας έχει τη φιλοδοξία να εκφράσει τη μεγάλη πλειονότητα, τη μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας, τα μεσαία στρώματα, τα πιο ευάλωτα οικονομικά στρώματα και να εκφράσει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων που δεν μπορούν να ζήσουν σήμερα, με δυσκολία τα βγάζουν πέρα. Δηλαδή τελειώνει ο μισθός την 20η μέρα του μήνα. Εδώ έχουμε μια τεράστια ακρίβεια. Έχουμε την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη να ευνοεί τα καρτέλ, τις λίγες πανίσχυρες μεγάλες εταιρείες, λίγους επιχειρηματίες, ολιγάρχες, όλα τα χρήματα συγκεντρώνονται έτσι και υπάρχει τεράστια ανισότητα. Οι πολλοί άνθρωποι, το 90% της κοινωνίας δεν επωφελούνται από την ανάπτυξη, δεν επωφελούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, δεν μοιράζονται δίκαια οι πόροι. Αυτό που θα έλεγε ο Ρουσό σήμερα είναι ότι δεν μπορεί. Και τι είναι η πρόοδος? Η πρόοδος είναι να δουλεύουμε λιγότερες ώρες και να έχουμε καλούς μισθούς, όχι να δουλεύουμε 13 ώρες.
0: Άρα συμφωνείτε με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για 35 ώρες, έτσι?
2: Συμφωνώ ότι πρέπει να τεθεί το θέμα της μείωσης των ωρών εργασίας. Στο κείμενό μας, μέσα στο μανιφέστο αυτό, προτείνεται εβδομάδα 35 ωρών. Είναι μια συζήτηση που έχει ανοίξει σε όλη την Ευρώπη. Δεν είναι εύκολο να πάμε εκεί, αλλά σίγουρα πρέπει καταρχήν να καταργήσουμε τους αντεργατικούς νόμους κεραμαίως της κυβέρνησης της Δημοκρατίας. Δηλαδή δεν μπορεί να θεσπίζεται το 13ωρο. Ήταν προχθές η εργατική πρωτομαγιά, έναν αιώνα, και είχε θεσπιστεί το 8ωρο. Δηλαδή εδώ πηγαίνουμε προς τα πίσω. Πρόοδος είναι να υπάρξει μεγαλύτερη ισότητα, να μειωθούν οι ανισότητες, να υπάρξει η κλιματική κρίση να αντιμετωπιστεί προς όφελος των πολλών, οι αλλαγές που γίνονται με την τεχνητή νοημοσύνη, με την ψηφιακή εποχή, να καταλήξουν προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, να έχουμε ένα κοινωνικό κράτος, μια ποιοτική υγεία, μια ποιοτική δημόσια παιδεία, όλα αυτά τα οποία, στα οποία έχει επιτεθεί η νεοφιλελεύθερη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. 7 χρόνια τώρα έχει ξυλωθεί το κοινωνικό κράτος, η πρόνοια και βέβαια οι θεσμοί έχουν απαξιωθεί, δηλαδή έχουμε διαφθορά, σκάνδαλα, ο ΠΚΠ, υποκλοπές, απευθείας αναθέσεις. Εμείς δεν είναι μόνο ότι...
0: Σε όλες τις κυβερνήσεις υπάρχουν τέτοια πράγματα. Όχι ότι το δικαιολογώ προς Θεού, έτσι, αλλά ναι, τέτοια σημεία σύψης εσάι από την ίδρυση του ελληνικού σου κράτους υπάρχουν.
2: Κύριε Τσίμπα, νομίζω ότι το έχει τερματίσει η κυβέρνηση η σημερινή και η οικογένεια Μητσοτάκη, δυστυχώς όλη η οικογένεια Μητσοτάκη, χαρακτηρίζεται από αυτή μια αδιφαγία και τους ενδιαφέρουν πάρα πολύ ο πλουτισμός, να το πω έτσι. Δεν ήταν αυτό, δεν ήταν ούτε ο Καραμαλής, ούτε ο Σαμαράς, ούτε στη δεξιά παράταξη έτσι. Αυτή η οικογένεια Μητσοτάκη δυστυχώς είναι από την υπόθεση Ζήμεν, σκεφτείτε και τα λοιπά.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν είναι μόνο, δεν είναι τώρα το θέμα να το προσωποποιήσουμε, είναι ότι υπάρχει μια ολιγαρχία του πλούτου σήμερα και τα καρτέλ που θησαυρίζουν και η κοινωνία κοιτάζει άφωνη.
1: Κύριε Στυλιανού, μόνο μία σημείωση. Αυτό που λέτε έτσι είναι, γιατί όταν κυβέρνησε ο Τσίπρας και η κυβέρνησή του 2015-2019 δεν υπήρξε ούτε μισή αναφορά ότι κάποιος στέλεχός του, κάποιος βουλευτής του, κάποιος υπουργός του καταχράστηκε ούτε ένα ευρώ. Δεν υπήρξε καμία απολύτως καταγγελία πάνω σε αυτό. Έκανε άλλα μεγάλα ίσως λάθη, και ένα από τα λάθη που βλέπω ότι αυτοκριτικά το βλέπει μέσα στο μανιφέστο είναι μεγάλες φορολογικές ελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη και τους εργαζόμενους. Στο στόχαστρο τα μεγάλα κέρδη και τα υψηλά εισοδήματα, στις προτεραιότητες του πρώην Πρωθυπουργού είναι η φορολογική δικαιοσύνη με αναδιανομή του πλούτου υπέρ των μη προνομιούχων. Το λέω αυτό γιατί ο κ. Χουλιαράκης ομολόγησε κάποια στιγμή στην Βουλή ότι η μεσαία τάξη κατακρεουργήθηκε. Και γι' αυτό έτσι είχε είναι. Και μια έτσι είναι και το ομολογεί είναι, και κάνει και αυτοκριτική.
0: Ναι. Κατόπιν εορτής το ομολογεί.
1: Κατόπιν, ναι, τουλάχιστον δηλαδή, αυτό το ομολόγησε. Οι άλλοι που φέρανε μνημόνια δεν έχουν γράψει καμιά Ιθάκη για να μας πούν τι δεν έκαναν στα δικά τους μνημόνια. Εγώ άλλο που θέλω να ρωτήσω, κύριε, και με αυτό μόνο μία σημείωση. Σήμερα η δημοσκόπηση της Προράτα, κύριε Στυλιανού, δείχνει ότι ένα ποσοστό 10% από αυτού που ρωτήθηκαν είναι βέβαιο πως θα ψηφίσει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και ένα 14% ότι πιθανό να το ψηφίσει. Άθροισμα ένα 24%. Αν θεωρείτε αυτό το 24% ένα πρόπλασμα ότι μπορεί να δημιουργεί ελπίδες για την καλή πορεία του συγκεκριμένου σχήματος.
2: Ναι, θεωρώ ότι είναι πολύ ελπιδοφόρα αυτά τα ευρήματα. Τα πράγματα δεν είναι εύκολα, είναι δύσκολα. Πρέπει να πάμε μπροστά με προσεκτικά βήματα, με σοβαρότητα. Mm-hmm. Να τονίσω ότι αυτό το μανιφέστο που δόθηκε προχθές στη δημοσιότητα δεν είναι το πρόγραμμα ενός πολιτικού φορέα, ενός κόμματος Τσίπρα, ας το πω έτσι. Είναι ένα πλαίσιο που το εκπώνησε μια ομάδα από το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι.
2: Βέβαια δίνει κάποιο.
1: Πότε θα βγει η διακήρυξη, αν κάνουμε και καμιά είδηση, κύριε Στυλιανού, πότε θα βγει η διακήρυξη?
2: Αν ήξερα θα σας έλεγα, δεν το ξέρω.
1: Πώς θα λέγεται το νέο κόμμα?
2: Ούτε αυτό. Υπάρχουν κάποια ονόματα που συζητιούνται.
1: Τα ξέρεις εσύ, αλλά
2: δεν
1: σου.
2: Όχι, δεν τα ξέρω. Σας λέω την αλήθεια. Θα σας έλεγα το ξέρω, αλλά δεν σας το λέω. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Δεν είμαι τόσο.
1: Τα σφράγεις στο μυστικό, ναι.
2: Εγώ είμαι στο επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα. Δεν είμαι τόσο στο στενό επιτελείο, ας πούμε, που χαράζει την πολιτική. Πιστεύω ότι όμως ότι μέσα στο Μάιο.
1: Μέσα στο Μάιο.
2: Θα δοθεί η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, του κινήματος, του φορέα, δεν ξέρω ακριβώς πώς.
0: Οι βουλευτές που θα παραιτηθούν από άλλα κόμματα για να έρθουν στο κόμμα Τσίπρα, θα είναι και πάλι υποψήφοι οι βουλευτές με το νέο κόμμα Τσίπρα?
2: Να σας πω, κύριε Τσίπρα, δεν το ξέρω αυτό, δεν αποφασίζω εγώ για αυτά τα θέματα. Έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας ότι θέλει και καινούργια πρόσωπα, αλλά και εμπειρία. Όμως δεν θέλει να έχει κοινοβουλευτική ομάδα, Οπότε αν κάποιος βουλευτής, μην βουλευτής, θέλει να συμμετάσχει στον καινούριο φορέα, θα πρέπει να παραιτηθεί.
0: Επειδή τώρα θέλει να έχει καινούργια πρόσωπα, εγώ γι' αυτό κάνω την ερώτηση.
2: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή ο Τσίμπας που ήταν παλιά υποψήφιος, ναι, και ναι, ήταν βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ, ναι, θα παραιτηθώ για να έρθω τώρα στο κόμμα Τσίπρα. Θα είμαι μετά υποψήφιος με το κόμμα Τσίπρα ή θα με βάλει, εντάξει, κάτσε σε κάποια κεντρική επιτροπή και ασχολήσου με κάτι άλλο.
2: Κοιτάξτε, αυτό που είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας είναι ότι κανένας δεν θα έχει εξασφαλισμένη πρώτη θέση.
1: Πριβέ, δεν έχει... υπάρχουν πριβέ.
2: Αυτό. Τώρα, να πούμε ότι εδώ υπάρχει μια συλλογική προσπάθεια. Βέβαια, ο Τσίπρας είναι ο ηγέτης που θα μπει μπροστά και έχει, είναι χαρισματικός από πολλές απόψεις, με όλη την πορεία του, με όλα τα λάθη και τα προβλήματα, αλλά έχει ένα χάρισμα οπωσδήποτε και τον αγαπάει. Ένα κομμάτι του ελληνικού λαού τον αγαπάει πολύ τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτός θα είναι μπροστά, αλλά θα είναι ένα συλλογικό εγχείρημα με πολλούς ανθρώπους, με οργάνωση, έτσι, διακλάδωση σε όλη την στην Ελλάδα, και υπάρχουν ήδη πρωτοβουλίες σε πάρα πολλές πόλεις, άνθρωποι που ενδιαφέρονται. Απλώς δεν θα γίνουν τα λάθη του παρελθόντος. Αυτό νομίζω θέλει να αποφύγει ο Τσίπρα. Και έτσι με αυτή την έννοια δεν θα είναι κάποιοι βουλευτές ή πολιτευτές.
0: Κάτι τελευταίο, κύριε Στυλιανό, από μένα.
2: Που έχουν εφθαρεί δεν θα παίξουν πρωταγωνιστικό, ναι, ρόλο.
0: Σίγουρα. Καλό, ένα θετικό βήμα αυτό. Κάτι τελευταίο από μένα. Σε περίπτωση που το ποσοστό που θα πάρει στις εκλογές το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα είναι χαμηλότερο από το ποσοστό που πήρε ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και παραιτήθηκε, θα είναι μία ήττα?
2: Δεν νομίζω, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να το πω, δεν νομίζω ότι θα είναι μία ήττα, με την έννοια ότι έχουν αλλάξει πολύ τα δεδομένα τα τελευταία 3 χρόνια. Οπωσδήποτε ο στόχος αυτής της ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου και ο στόχος του Αλέξη Τσίπρα είναι η πρώτη θέση, είναι η νίκη. Γι' αυτό μιλάμε για κυβερνόσα αριστερά, να μπορέσει ξανά να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας η προοδευτική παράταξη, η αριστερά, για να προς όφελος του λαού. Άρα, οπωσδήποτε ένα μικρό ποσοστό θα είναι κακό αποτέλεσμα, αλλά χρειάζεται να δοθεί και λίγος χρόνος. Δηλαδή, δεν μπορεί από τη μια μέρα στην άλλη να φτάσει κανείς. Δεν είμαστε στις συνθήκες του 2012-2015, ας πούμε, που εκτινάχθηκε έτσι πάρα πολύ απότομα ο ΣΥΡΙΖΑ τότε. Όμως νομίζω ότι θα έχει ένα, αν το εγχείρημα είναι σοβαρό και αν πάμε έτσι συγκροτημένα και αν συσπυρώσουμε δυνάμεις ευρύτερες, νομίζω ότι θα πάει πολύ καλά και θα αποτελέσει το αντίπαλο δέος για τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και για να πω, επειδή είπα κάποια πράγματα και πριν και ακούστηκε έτσι ίσως κάπως, το θέμα είναι ότι ας πούμε, τα χρόνια της μεταπολίτευσης, ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας κυβέρνησαν 4,5 χρόνια. Έτσι. Όλα τα υπόλοιπα 50 χρόνια ήταν κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Η χώρα χρεοκόπησε, πήγαμε στα βράχια. Δεν νομίζω ότι για όλα τα κακά ευθύνεται, μπορούμε να πούμε ότι ευθύνεται ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας.
0: Εντάξει, όλοι όμως θυμούνται, κύριε Στυλιανού, και τα νταούλια και τα μνημόνια, ναι, του σκίσιμου και τις υποσχέσεις και τα λαϊκιστικά. Οπότε γιατί να έχει εμπιστοσύνη? Εκεί είναι,
2: εντάξει,
0: το θέμα.
2: Ήταν μια χώρα χρεοκοπημένη. Την παρέλαβε σε δύσκολες συνθήκες ο Αλέξης Τσίπρας, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Σίγουρα έγιναν και λάθη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτά έγιναν το 2015. Σήμερα είμαστε 2026 και πρέπει να δούμε τι κάνουμε σήμερα και αύριο και ποια είναι η πρόταση για το νέο παραγωγικό μοντέλο, για να σταθεί η κοινωνία στα πόδια της και να μην είμαστε ουραγοί στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή είμαστε η χαμηλότερη αγοραστική δύναμη, κάτω και από την Ρουμανία και από την Βουλγαρία, που ήμασταν πολύ πιο μπροστά. Και η κοινωνία υποφέρει. Αυτό είναι το θέμα. Και έρχονται και οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς και μας ελέγχουν, ας πούμε, για όλα τα σκάνδαλα. Αυτή δεν είναι
0: πάντα γινόταν έλεγχος από την Ευρώπη.
2: Ναι, αλλά δεν υπήρχαν τόσα σκάνδαλα. Τώρα το έχουν τερματίσει, κύριε Τσίμπα. Γι' αυτό χρειάζεται μια πολιτική αλλαγή.
0: Σε όλη την Ευρώπη γίνονται σκάνδαλα, γιατί η κυρία Κοβέση είπε ότι έχει 15.000 υποθέσεις, αν δεν κάνω λάθος, σε όλη την Ευρώπη. Καταλαβαίνουμε.
2: Εντάξει, όταν μια κυβέρνηση όμως κάνει σκάνδαλα, παρετείται. Παντού, ας πούμε, στην Ευρώπη παρετούνται οι κυβερνήσεις, παρετούνται οι πρωθυπουργοί για πολύ μικρότερα, ας πούμε, σκάνδαλα από ό,τι εδώ του κυρίου Μητσοτάκη. Άρα, αν είμαστε σοβαροί και δουλέψουμε συστηματικά και εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός μια άλλη εναλλακτική πρόταση, θα έχουμε και μια άλλη πρόταση.
0: Περιμένουμε λοιπόν εντός του μηνός να ακούσουμε το όνομα και την ανακήρυξη και τη διακήρυξη του νέου κόμματος του κυρίου Τσίπρα, του πρώην πρωθυπουργού. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε, κύριε Στυλιανού. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
2: Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα σας.

0: Και πάμε εντάχει στα αθλητικά μας, Αλέξανδρε, και έχουμε μαζί μας τον καλό του συνάδελφο, τον Τάσο του Σταμπουλή, τον οποίο και καλησπερίζουμε. Γεια σου, Τάσο.
1: Γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι, Τάσο.
0: Και έχουμε...
1: Καλά
0: είμαστε εμείς. Αγωνιούμε για την αγωνιστική κατάσταση των ομάδων μας σήμερα και τι είδαμε χθες.
2: Εσύ αγωνιάς για την αγωνιστική κατάσταση των ομάδων. Δηλαδή, εντάξει, δηλαδή, τέσβαντο.
0: Γιατί να
2: αποσύρω το σχολείο μου.
0: Γιατί κάποιες ομάδες μπορεί να έχουν προβλήματα με αθλητές, να μην παίξουν, να μην συμμετέχουν.
2: Α, με αυτό εννοείς. Δεν είναι προσωπική σου αγωνία, είναι γένεια αν υπάρχει αγωνία.
0: Όταν κάνουμε μία συνέντευξη και ένα ρεπορτάζ, δεν κοιτάμε από προσωπική.
2: Μα για όνομα
0: του κόσμου κάνουμε.
2: Προφανώς. Για πες, Τάσο.
1: Λοιπόν, χθες και σήμερα άρχισε και πάλι Super League. Γιατί το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, θυμάστε, ήταν ο τελικός του κυπέλου, ο οποίος πάντα διεξάγεται μόνος του. Άρχισε ξανά με play-out χθες και με play-off σήμερα. Για να αρχίσουμε από τα χθεσινά, γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη ιδιομορφία τώρα στο πρωτάθλημα. Έχουν ενδιαφέρον τα play-off για τον τίτλο, οι πρώτες τέσσερις ομάδες δηλαδή. Έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και από χθες ακόμα περισσότερο τα play-outs που είναι τα παιχνίδια για τον υποβιβασμό, για τα δύο εισιτήρια που οδηγούν στη Super League 2, και δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον τα ενδιάμεσα play-off για τις θέσεις 5-8. Και αυτό γιατί ο Όφη κλείνει το κύπελο, παίρνει το 5ο ευρωπαϊκό εισιτήριο, βγαίνει στα play-off του Europa League και ο 5ος της βαθμολογίας δεν παίρνει απολύτως τίποτα. Άρα τα παιχνίδια για τις θέσεις 5-8, τα οποία σήμερα στις 5 το απόγευμα είναι Όφη Άρης και Λεβαδιακός Βόλος, είναι άνευ βαθμολογικής σημασίας, πέρα από το ηθικό κομμάτι του να θέλει κάποιος να βγει στην πέμπτη θέση σε αυτή τη διαδικασία. Πολύ μεγάλη στρέβλωση και θα πρέπει η Super League να το δει αυτό. Θα μου πείτε και τι θα κάνει, να κάνει, ξέρω εγώ, έξι τα play-off, έξι ομάδες δηλαδή τα play-off τίτλου, για να μην προσωπεύει το παριστήριο. Ναι, αλλά και εκεί πάλι ο κράτος δεν θα πάρει στήριο, δηλαδή θα πω ότι μπορεί να παλεύουν δύο ομάδες, η πέμπτη και η έκτη, για το ποιος θα βγει πέμπτος για να πάρει εισιτήριο, και αυτό θα μην το πάρει το εισιτήριο. Θέλω να πω ότι είναι έτσι το μοίρασμα των εισιτήριων από την UEFA, που δίνει πάντα ευρωπαϊκό εισιτήριο στον κυπελούχο, γιατί δεν θέλει να απαξιώσει ως θεσμούς τα κύπελα, τα εγχώρια, και γι' αυτό συμβαίνει όλο αυτό το πρόβλημα. Η λειτουργία, την πούμε έτσι.
0: Μπορεί να καταργήσει τα play-off, πολύ απλά.
1: Καλά, ναι, μετά, εντάξει, εκείνο είναι άλλη ιστορία, για να θα πάμε σε κάτι διαφορετικό. Η τελευταία φορά θυμίζω που καταργήθηκαν και ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα στις 30 αγωνιστικές, ήταν όταν το πήρε ο ΠΑΟΚ το 19, που τέλειωσε σε 30 αγωνιστικές χωρίς play-off. Τότε ήταν η τελευταία φορά, είχε συμβεί ενδιάμεσα, γιατί και πριν είχε play-off και μετά έχει play-off, και τα play-off συνεχίζονται. Όσο τα συνδρομητικά κανάλια, γενικά τα τηλεοπτικά κανάλια, θέλουν πολλά ντέρμπι, νομίζω ότι είναι δύσκολο να καταργηθούν τα play-off, και γενικά είναι δύσκολο γιατί είναι ένα πρωτάθλημα όχι ιδιαίτερα δυνατό με την έννοια των πολλών μεγάλων ομάδων, το ελληνικό ή των πολλών ισχυρών ομάδων, και γι' αυτό θέλουν να έχουν επαναλαμβανόμενα ντέρμπι στα παιχνίδια μεταξύ των μεγάλων ομάδων για να έχει τηλεοπτικό ενδιαφέρον αυτό, γνώμη.
0: Δεν νομίζω. Το τηλεοπτικό ενδιαφέρον σε αυτή την περίπτωση είναι μόνο για όσους υποστηρίζουν μία από τις ομάδες αυτές και όχι γενικότερα. Για να είμαστε και αντικειμενικοί, έτσι.
1: Λέω πως προσεγγίζουν καταρχάς το θέμα οι ομάδες, τα κανάλια τηλεοπτικά. Υπάρχει εντός, τώρα χθες, γιατί είπα στην αρχή ότι απέκτησε μεγάλο ενδιαφέρον το θέμα του υποβιβασμού, είναι ότι χθες είχαμε δραματικά παιχνίδια, ειδικά στις Σέρες, εκεί όπου ο Πανσεραϊκός έχανε από τη Λάρισα με 1-0. Θυμίζω ότι πριν την έναρξη του αγώνα ήταν 3 βαθμούς μπροστά της και την είχε κερδίσει την προηγούμενη αγωνιστική με τη Λάρισα με 2-0. Χθες λοιπόν γινόταν το αντίθετο, με ένα γκολ του Τούπτα, πολύ ωραίο γκολ, κέρδιζε η Λάρισα, και φτάσαμε στα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων για να δοθεί ένα πέναλτι από τον κύριο Φωτιά, το οποίο τον κάλεσε το ΒΑΡ να το επανεξετάσει, που σημαίνει αυτό ότι προφανώς διαφωνούσε μαζί του, γιατί μόνο τότε σε καλέει ο βαρίστας. Αλλά ο Φωτιάς επέμεινε ότι είναι πέναλτι. Το έδωσε, ισοφάρισε ο Καρέλης στα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων και έλυξε 1-1 το μάτς. Με αποτέλεσμα να γίνει ένας πανικός μετά στο τέλος του μάτου με πολύ μεγάλη ένταση.
2: Άρα παρέμεινε η διαφορά των τριών βαθμών δηλαδή.
1: Παρέμεινε η διαφορά των τριών βαθμών και μάλιστα τι έγινε τώρα. Κέρδισε ο Αστέρας τον Ατρόμητο 4-2. Προηγούνταν μάλιστα 4-0 κάποια στιγμή. Και έφτασε το Πανσεραϊκό στους 28 βαθμούς. Τελευταία έμεινε η Λάρισα με 25. Είναι στο μείον 3 δηλαδή η Λάρισα. Έχει μείνει ουραγός μόνη της. Είναι πάρα πολλές αγωνιστικές χωρίς νίκη η Λάρισα. Νομίζω 13 ή 14. Που έχει μόνο ήττες και ισοπαλίες και γι' αυτό κατέληξε τώρα να είναι τελευταία. Αλλά γιατί απέκτησαν καινούριο ενδιαφέρον, γιατί αυτές οι τρεις ομάδες ήταν γνωστό ότι είναι αυτές που παλεύουν για να αποφύγουν τις δύο θέσεις. Το ενδιαφέρον είναι ότι μπλέχτηκε πλέον και ο Πανετολικός, ο οποίος έχασε από την Κηφισιά 0-1 και αυτός με πέναλτι του Πόμπο. Και η Κηφισιά πήγε στους 34 βαθμούς. Ουσιαστικά με αυτή τη νίκη χθες η Κηφισιά νομίζω ότι σφράγισε την παραμονή της στην Super League. Ο Πανετολικός έμεινε στους 31, άρα τι σημαίνει αυτό, ότι είναι μόλις το συν 3 από Πανσεραϊκό και Αστέρα Τρίπολης. Μένουν 4 αγωνιστικές, άρα είναι 12 οι διεκδικούμενοι βαθμοί, που σημαίνει ότι όλα είναι μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή ο Πανετολικός πλέον έμπλεξε για τα καλά. Με αυτήν την ήττα εντός έδρας. Και είναι 4 οι ομάδες και όχι 3 πλέον που παλεύουν για να αποφύγουν τον.
0: Έχει ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Κακά τα ψέματα.
1: Ναι, τώρα αυτά γίνονται στην ουρά. Στην κορυφή σήμερα νομίζω ότι όπως και η προηγούμενη αγωνιστική και αυτή είναι πολύ κρίσιμη η σημερινή για τον τίτλο. Η ΑΕΚ που είναι στο συν 5 από Ολυμπιακό και στο συν 8 από τον ΠΑΟΚ πηγαίνει στη Λεωφόρο να παίξει με τον 4ο Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει ελάχιστες ελπίδες να καταλήξει σε κάποια άλλη θέση εκτός από την 4η που είναι τώρα. Δεν παραμένει όμως ένα αθηναϊκό ντέρμπι παραδοσιακό, άρα ποτέ δεν μπορείς να πεις εκ των προτέρων ότι είναι σίγουρη νικήτρια η ΑΕΚ, παρότι είναι φαβορή. Και το άλλο ντέρμπι είναι το ΠΑΟΚ Ολυμπιακό στην Τούμπα 7 η ώρα εδώ στη Θεσσαλονίκη, το οποίο καθορίζει εν πολλής και τις ισορροπίες και τους συσχετισμούς για τον τίτλο, αλλά και για τη δεύτερη θέση. Το λέω αυτό γιατί η δεύτερη θέση σε αντίθεση με την τρίτη οδηγεί στα προγραμματικά του Champions League, άρα σου δίνει ως ομάδα όποιος την κατακτήσει μία προοπτική να παλέψει για να μπει στη League Phase, που είναι και τα πολλά λεφτά και η δόξα και η προβολή και όλα αυτά. Ενώ η τρίτη θέση οδηγεί στα προγραμματικά του Europa League, άρα ένα σκαλοπάτι χαμηλότερα. Όλα θα κρυθούν λοιπόν από τα αποτελέσματα των δύο ομάδων. Πρώτον για το αν εξακολουθήσει να έχει ενδιαφέρον έστω και θεωρητικό ο τίτλος, γιατί στο συν 5 είναι φανερό ότι η ΑΕΚ είναι φαβορή.
2: Έτσι.
1: Αλλά και για τη δεύτερη θέση τι θα συμβεί. Για παράδειγμα, λέω ότι αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ, τον πιάνει τον Ολυμπιακό, είναι στο μείον 3 από τον Ολυμπιακό. Άρα είναι στο βαθμό και μάλιστα είναι δεύτερος ο ΠΑΟΚ, γιατί έχει καλύτερα αποτελέσματα στα μεταξύ του παιχνίδια. Βασικά δεν έχει ήττα ο ΠΑΟΚ, έχει 2 νίκες και 1 ισοπαλία με τον Ολυμπιακό φέτος. Αντίθετα, αν ο Ολυμπιακός κερδίσει, πηγαίνει στο συν 6 από τον ΠΑΟΚ. Και φυσικά είναι πλέον τον έχει
0: αφήσει. Τάσο, να ρωτήσω. Εάν η ΑΕΚ κερδίσει σήμερα το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και έρθει χ, όχι, έρθει χ το ντέρμπι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ είναι 100%
2: και μαθηματικά δηλαδή.
1: Όχι, μαθηματικά όχι, γιατί πάει στο συν 7. Τώρα θα μένουν 9 βαθμοί διεκδικούμενοι. Εντάξει, δεν νομίζω ότι δεν θα πάρει 2 βαθμούς σε 3 μάτς για να πάρει το πρωτάθλημα. Καταλάβατε τι εννοώ. Γιατί θα έχει και 2 μάτς στην έδρα της, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό μετά.
2: Τάσο, αν έχεις την καλοσύνη, μπορεί να μου πεις ποια είναι η διαφορά του πρώτου από το δεύτερο σε σχέση με τους αγώνες, τους γύρους προκριματικούς για το Champions League. Δηλαδή, ο δεύτερος δίνει 3 προκριματικούς γύρους και ο πρώτος 2.
1: Ο δεύτερος πηγαίνει στο δεύτερο προκριματικό του Champions League. Βέβαια, από κάποιες αναδιαμορφώσεις και ανακατατάξεις καλοκαιρινές μπορεί να βρεθεί και στον τρίτο, ειδικά ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Αλλά ας πούμε ότι είναι στο δεύτερο, όπως ισχύει τώρα. Ο πρωταθλητής πηγαίνει στα play-off του Champions League. Όμως, αν πρωταθλητής είναι ο Ολυμπιακός, πηγαίνει οριστικά στη League Phase. Θέλω να το πούμε αυτό, ότι ο Ολυμπιακός έχει ένα κίνητρο παραπάνω και αυτό συνέβη προχθές με το αποτέλεσμα της Σαχτάρ της Ουκρανικής, Σαχτάρ Ντόνετσκ. Έχασε 1-3 από την Crystal Palace και αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να ξεπεράσει τον Ολυμπιακό στη βαθμολογία των ομάδων, γιατί γίνεται μια, όπως λέω, όπως είπα προηγουμένως, μια αναδιαμόρφωση το καλοκαίρι και αυτό σημαίνει ότι κάποιες από αυτές τις ομάδες κερδίζουν ουσιαστικά θέση και γύρω. Άρα ο Ολυμπιακός, επειδή έχει πολύ ψηλή βαθμολογία σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες που θα βρίσκονται στα προκριματικά του Champions League,
2: πάει κατευθείαν.
1: Οριστικά, αν πάρει το πρωτάθλημα, είναι οριστικό ότι πηγαίνει απευθείας στη League Phase του Champions League, όπως ήταν και φέτος, δηλαδή. Όπως έπαιξε και φέτος. που είναι πολύ μεγάλη υπόθεση, γιατί δεν έχει το ρίσκο του, των δύο αγώνων που θα δώσει η ΑΕΚ ή ο ΠΑΟΚ αν βγουν.
2: Να μην πω τίποτα αν για τον ΠΑΟΚ, γιατί όσες φορές το είπα, φτού φτού. Επομένως δεν λέω τίποτα, δεν κάνω καμία εκτίμηση. Ναι, όχι, όχι, δεν το ξανακάνω. Και δεν ξέρω πού θα δω και το μάτσαρα.
1: Οκτώ φορές από το 2004, όταν ήταν η πρώτη φορά με Άγγελο Αναστασιάδη, με εκείνη την πολύ περίεργη ιστορία με τον Γιάσο Λουκά που τιμωρήθηκε και τα λοιπά με τον Μακάπι Τελ Αβίβ. Από τότε λοιπόν έχει δώσει 8 φορές καλοκαίρι, ξεκίνησε δηλαδή προκριματικά Champions League και δεν κατάφερε καμία από τις 8 να φτάσει στη League Phase. Ναι. Η παρηγοριά είναι ότι υπάρχουν πάνω από 10-15 ομάδες στην Ευρώπη που έχουν πάθει το ίδιο, έχουν παίξει άπειρες φορές δηλαδή προκριματικά, αλλά δεν κατάφεραν για διάφορες συγκυρίες να μπουν στη League Phase. Αντίθετα υπάρχουν ομάδες που έπαιξαν μια-δυο φορές και μπήκαν απευθείας. Ναι. Γιατί έτυχε να είναι καλές εκείνη τη χρονιά.
0: Είχε κάνει και ένσταση για έναν αγώνα, αν θυμάμαι, Τάσο ΠΑΟΚ, έτσι.
1: Είχε κερδίσει ένα γύρο με τη Metalist.
0: Mm-hmm. Ναι, μέσω ένστασης.
1: Ναι, ναι, είχε αποκλειστεί από τη Metalist, αλλά επειδή, όχι δεν έκανε ένσταση, απλά τιμωρήθηκε η Metalist για στημένα παιχνίδια. Και η UEFA της, την έδιωξε από, από την Ευρώπη.
0: Μάλιστα.
2: Να πούμε και μια κουβέντα, Τάσο. Να πούμε και μια κουβέντα, γιατί είχε εξέλιξει το θέμα στη διάρκεια της εβδομάδας σε σχέση με το νέο προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ. Ότι τα έργα, οι μελέτες, αυτές όλες έχουν ξεκινήσει και είναι σε καλό δρόμο.
1: Ναι, ότι έχουν γίνει κάποια πρώτα βήματα και από την εταιρεία που έχει αναλάβει όλο αυτό το project. Και μάλιστα είναι μια εταιρεία που εμπλέκεται και στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, στο Βοτανικό, να το πούμε αυτό, με έδρα την Αθήνα. Στην ΕΡΤΡΙΑ μίλησε προχθές εκπρόσωπος της εταιρείας, ο κ. Νίκος Κιαυκαράς, και είπε ότι αν όλα πάνε καλά και δοθεί και η άδεια η οικοδομική, μπορεί και πριν το 27, δηλαδή το φθινόπωρο, το ερχόμενο εκεί Οκτώβριο-Νοέμβριο, μπορεί να αρχίσουν τα έργα για το προπονητικό. Μάλιστα. Είπε πάντως ότι από τη στιγμή, στη Θέρμη θυμίζω ότι είναι η έκταση, ότι από τη στιγμή που θα αρχίσουν τα έργα χρειάζεται περίπου ένα διάστημα 20 μηνών για να έχουν ολοκληρωθεί. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν θα μπει κανείς πριν, δηλαδή επειδή θα προχωρούν τα έργα, οι μικρές ομάδες, τα μικρά τμήματα μπορεί κάποια να μπουν και νωρίτερα στο αθλητικό κέντρο, που θα είναι έτοιμο.
2: 11 γήπεδα θα έχει, έτσι. 11.
1: Θα έχει 11 γήπεδα, θα έχει πολλαπλές αίθουσες χρήσης για ανάλυση, για βίντεο ανάλυση. Θα έχει εστιατόριο, θα έχει μια μικρή ξενοδοχειακή μονάδα, ας το πούμε δωμάτιο, όχι μονάδα ξενοδοχειακή, που θα μένουν πολλά παιδιά των ομάδων υποδομής του ΠΑΟΚ που είναι από την περιφέρεια. Επίσης θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει μισθώνει πάρα πολλά με νίκιο σπίτια κάπου στη Βασιλίσσα Όλγας, σε 2-3 πολυκατοικίες που είναι μαζί, για να φιλοξενούνται κάποια από αυτά τα παιδιά. Τα περισσότερα. Αυτό θέλει να το μεταφέρει εκεί, να είναι στο αθλητικό κέντρο.
0: Και σχολείο, πώς θα πηγαίνουν τα παιδιά, πού θα πηγαίνουν σχολείο?
1: Προφανώς θα πηγαίνουν σχολείο στις γύρω περιοχές, έτσι κάνουν και τώρα. Δηλαδή τώρα περνάει, τους παίρνει ένα λεωφορείο από ό,τι ξέρω και τους πηγαίνει στα σχολεία που είναι. Και που συνήθως είναι στα ίδια σχολεία για να μην υπάρχει η διασπορά μεγάλη.
2: Και αργοπορία στη μετακίνηση.
1: Θα έχει γήπεδο φούσκα, αυτό το γήπεδο που θα κλείνει από πάνω δηλαδή με ειδικό υλικό. Στην πολύ μεγάλη κακοκαιρία, πολύ δυνατό αέρα, πολύ δυνατή βροχή, ώστε να μπορεί να γίνει ένα παιχνίδι. Θα έχει ένα γήπεδο περίπου 3.000 θέσεων, που θα είναι η έδρα και του ΠΑΟΚ Β και των τμήματων υποδομής, K19, K17 και όλα αυτά. Γενικώς θα είναι ένα περσύγχρονο αθλητικό κέντρο, ενταγμένο ακόμα και στην νέα τεχνολογία, στις νέες τεχνολογίες σε όλα τα επίπεδα. Ωραία. Το οποίο το αργότερο, αν πούμε, ας το βάλουμε έτσι χοντρικά, ότι μπορεί να αρχίσει Ιανουάριο του 27 ή Νοέμβριο του 26, περίπου σε λιγότερο από 2 χρόνια, δηλαδή στα μέσα του 28, φθινόπωρο του 28 ας πούμε, να είναι έτοιμο.
2: Ωραία. Τάσο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Μόνο κλείνοντας να πω ότι αρχίζουν σήμερα τα play-off στο μπάσκετ. Είναι το πρώτο παιχνίδι σε όλα τα ζευγάρια. ΠΑΟΚ Περιστέρι, 4 ώρες στο κλειστό κήπεδο του ΠΑΟΚ στην Πηλαία.
2: Ωραία. Σε ευχαριστούμε
0: πολύ. Να είσαι καλά, Τάσο.
1: Καλή συνέχεια, χαρά.
2: Να είσαι καλά.

0: Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Σήμερα δεν έχουμε προτάσεις περί πολιτισμού.
1: Σας τα είπαμε χθες. Περίπου τα ίδια δηλαδή. Δεν αλλάζει και κάτι.
0: Εντάξει, αυτό δείχνει ότι είναι πολύ φτωχή η πόλη μας. Πολιτιστικά δεν είναι τόσο
1: όχι.
0: Τα ίδια. Γιατί συνέχεια ανεβαίνουν διάφορες παραστάσεις και μουσικές σκηνές.
1: Ναι, και ναι. Και οι παραστάσεις όταν είναι Σάββατο είναι και Κυριακή συνήθως. Και ό,τι είπαμε χθες, τα θεατρικά σχήματα είναι. Που ήταν χθες είναι και σήμερα.
0: Λοιπόν, το από τον Χρήστο Σιδερίδη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη που ήταν στο μικρόφωνο.
1: Και τον Θωμά Τσίμπα που ήταν επίσης στο μικρόφωνο.
0: Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια, ραντεβού.
1: Ραντεβού
0: πρώτο Θεός.
1: Το επόμενο Σάββατο στις 11 και μερικά πρώτα λεπτά. Να πούμε ότι τώρα θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση και στη συνέχεια τράβα τις κουρτίνες. Με την Άννα Γιανακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Να είστε καλά, την αγάπη μας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ανώτατο όριο στο συνολικό κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ βάζει νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπως προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μέσω της καθιερωμένης εβδομαδιαίας ανάρτησής του. Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, το τελικό ποσό αποπληρωμής δεν θα μπορεί να ξεπερνά κατά 30 έως 50% το αρχικό κεφάλαιο του δανείου, ενώ προβλέπεται και δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα και στις παράτυπες πρακτικές, με στόχο ένα πιο διαφανές και δίκαιο πλαίσιο για τους δανειολήπτες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στις εξελίξεις στις σχέσεις Ελλάδας-Λιβύης μετά την πρόσφατη επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών στην Τρίπολη. Όπως είπε, συμφωνήθηκε η συνέχιση των συνομιλιών για την οριοθέτηση Υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, ενώ αποφασίστηκε και συνεργασία στο μεταναστευτικό. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός στάθηκε στο πρόγραμμα «Σπίτι μου 2», καθώς στις 2 Ιουνίου λήγει η προθεσμία για την συμβασιοποίηση των δανείων. Μέχρι στιγμής έχουν εγκριθεί περισσότερα από 13.000 δάνεια, συνολικού ύψους άνω του 1,6 δισεκατομμυρίου ευρώ, ενώ συνολικά...

0: Τρίλερ στη Μέση Ανατολή με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι θα εξετάσει νέα πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης την ώρα που οι απειλές και η ένταση παραμένουν σε υψηλό επίπεδο. Παρά την κατάπαυση του πυρός που είχε ανακοινωθεί στις 8 Απριλίου, το αδιέξοδο συνεχίζεται, ενώ Ιρανός αξιωματούχος εκτίμησε πως είναι πιθανή ακόμη και επανέναρξη του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, η Τεχεράνη απέστειλε στην Ουάσιγκτον μέσω Πακιστάν σχέδιο 30 ημερών για τον τερματισμό του πολέμου. Και σύμφωνα με το ΤΑΣΝΙΜ, το Ιράν αξιώνει στο σχέδιο αυτό να αποσυρθούν τα αμερικανικά στρατεύματα από τομείς κοντά στο έδαφος του, να αρθεί ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών, να αποδεσμευθούν παγωμένοι ιρανικοί πόροι, να καταβληθούν επανορθώσεις, να αρθούν οι κυρώσεις, να υπάρξει μηχανισμός για τα στενά του Ορμούζ και να κηρυχθεί το τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου. Αντιπολιτευτικά πειρά δέχεται η κυβέρνηση για την υπόθεση των υποκλοπών. Στο επίκεντρο τίθεται ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, μετά την αποκάλυψη απόρριτης κατάθεσής του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας το 2022, όταν ήταν εποπτεύων της ΕΕΠ. Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για παράδοξη κατάσταση, επικαλούμενο και ψήφισμα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, που ζητά την παραίτησή του. Ανεπίτρεπτη παρέμβαση στη λειτουργία της δικαιοσύνης, η οποία προσεγγίζει σε σοβαρή θεσμική εκτροπή, χαρακτηρίζει το ψήφισμα η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος. Φωτιά ξέσπασε στις 9 και 10 το βράδυ του Σαββάτου σε δώμα τριώροφης κατοικίας στο Ωραιόκαστρο. Χρειάστηκε απεγκλωβισμός μιας 36χρονης γυναίκας και των τριών ανήλικων παιδιών της, όλοι καλά στην υγεία τους. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Μεγάλη εγκληματική οργάνωση που εξειδικευόταν σε τηλεφωνικές απάτες εξάρθρωσαν οι αρχές στα Χανιά. Προσποιούνταν τους τεχνικούς του ΔΔΕ και τους λογιστές και αποσπούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά και πολύτιμα αντικείμενα. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε 3 συλλήψεις. Στην Ελλάδα επέστρεψαν οι 26 αρχαία αντικείμενα ανεκτίμητης αξίας, τα οποία είχαν κατασχεθεί από τις αμερικανικές διοκτικές αρχές. Πρόκειται για αρχαία νομίσματα και μαρμάρινο άγαλμα του Ασκληπιού από τον 1ο ή 2ο αιώνα. Σήμερα τα μεσάνυχτα λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού. Οι αιτήσεις έχουν ξεπεράσει τις 340.000 για τη χορήγηση 300.000 vouchers στους δικαιούχους. Καλά στην υγεία του είναι ο 5χρονος, ο οποίος ακροτηριάστηκε στο δάχτυλο όταν το χέρι του κλείστηκε σε πόρτα του νηπιαγωγείου όπου φυτά στον Εύωσμο. Η χειρουργική επέμβαση συγκόλλησης του δακτύλου στέφθηκε με επιτυχία και το παιδί πήρε εξιτήριο. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα. Η Λίμνος θα συνδέεται πλέον ατμοπλοϊκά με την Τουρκία και συγκεκριμένα με το λιμάνι του Τσανάκαλε. Η σημαντική αυτή είδηση για τον τουρισμό στο ακριτικό νησί έγινε σήμερα γνωστή με ανάρτηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης του επάρχου της Λίμνου, Απόστολου Κουτσογιάννη. Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές προβλέπονται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, η θερμοκρασία στους 17 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη άστατος καιρός με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές, η άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στους 14 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Το επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2.
1: Ποιος είπε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε θέατρο από μακριά?
2: 7η Διεθνής Ραδιοφωνική και Διαδικτυακή Συνάντηση Παιδικού, Εφηβικού και Νεανικού Θεάτρου, Φεστιβάλ Youth Theater On Air. 3 καλλιτεχνικοί οργανισμοί από Ελλάδα, Κύπρο και Αυστραλία, μέσω του ραδιοφώνου και του διαδικτύου, ερμηνεύουν ρόλους μπροστά σε ένα μικρόφωνο.
3: Μας ακούτε? Hello!
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
5: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί

0: Θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό, την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ, αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
2: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριασε και έχουμε εκπομπή.
4: Θα πούμε κάτι σοβαρό.
3: Θα πούμε τα δικά μας.
4: Ό,τι θέλουμε δηλαδή, χωρίς σενάριο.
3: Ακριβώς. Όπως η ζωή.
4: Τράβα τις κουρτίνες.
3: Μεσημέριασε.
4: Με την Άννα Γιαννακίδου.
3: Και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Πιστές στο ραντεβού.
4: Ναι. Θα την αρχίσουν οι καλοκαιρινές οι άδειες.
3: Α, τότε θα μας χάσετε.
4: Ναι, έτσι τώρα μου ήρθε φλασιά.
3: Καλά λες.
4: Ναι.
3: Ή θα είναι μία από τις
4: δύο. Μία από τις δύο, ναι.
3: Θα λείπουμε και δύο.
4: Αν φύγουμε μαζί κάπου, θα είναι η Σοφία Σακαλή μόνη της εδώ. Και η εκπομπή και η ρύθμιση του ήχου.
3: Σοφία Σακαλή, λοιπόν, στη ρύθμιση του ήχου και εμείς εδώ για να περάσουμε τις επόμενες δύο ώρες όμορφα στην τροφιά, η μεσημέρι Κυριακής. Μια Κυριακή που ξεκίνησε βροχερή και σκοτεινή, τώρα βγάζει έναν ήλιο.
4: Ναι, έχει το suspense το καιρός. Χθες είχε αρκετό κρύο.
3: Κρύο έχει και σήμερα και το πρωί με την βροχή.
4: Ναι.
3: Αν δεν φορούσες μπουφανάκι και έκανες την ξυπνάδα ή τη μαγιά, όπως θεωρούν κάποιοι, να βγεις με το φανελάκι, κρύωνες.
4: Όχι,
3: κρύωνες
4: και εγώ
3: πολύ.
4: Μάλιστα πριν φύγω από το σπίτι ήμουν ανάμεσα σε τρία μπουφάν. Το λεπτό, το πιο
3: λίγο
4: πιο χοντρό και το πολύ χειμωνιάτικο. Τελικά εντάξει, μπήκε το πιο ενδιάμεσο.
3: Λοιπόν, εγώ θα ήθελα, Μαριάννα, να πω έτσι στην έναρξη της εκπομπής ότι. Το έχω ξαναπεί και σε εκπομπές άλλες, ότι όταν έρχομαι το πρωί η ωραιότερη εικόνα με την οποία φτιάχνω τη διάθεση και την ψυχή μου είναι η παραλία της Θεσσαλονίκης.
4: Είναι όντως.
3: Με τους ανθρώπους που τρέχουν, το τζόκινγκ, τα πλοία φαίνονται σαν παιδικά παιχνίδια με χρώματα και αυτές τις μέρες έχει πάρα πολλά πλοία. Και είναι να χαζεύεις εκεί, αλλά δεν χαζεύεις γιατί οδηγάς και λες.
4: Η παραλία μας, όλες τις ώρες της μέρας, είτε περάσεις μέρα είτε νύχτα, είναι μια μαγεία.
3: Μαγεία και.
4: Να κάθεσαι εκεί μπροστά σε ένα παγκάκι και να κοιτάς
3: μόνο. Σε όλες τις εποχές, έτσι.
4: Ναι,
3: αυτό
4: βέβαια.
3: Που σήμερα ξεχώρισα στο Ινσταντανέ που αγάπησα πολύ ήταν ένας νεαρός που έτρεχε και είχε δεμένη στη ζώνη του το λουράκι του σκύλου του, αλλά ένα λουράκι που αυξομοιωνόταν.
4: Ναι.
3: Και τρέχανε με τον ίδιο βηματισμό μαζί του και σκυλί φαινόταν πάρα πολύ χαρούμενο πρωί-πρωί εκτός από βόλτα τρέχουμε στην παραλία και λέω αυτό κράτα σήμερα έτσι να πάει καλά η μέρα.
4: Έτσι, μπράβο, πολύ καλά έκανες. Ωραίες εικόνες είναι αυτές. Ξεκινώντας να πούμε και χρόνια πολλά στον Κρίστοφερ Κρος.
3: Δεν τον ξέρω, αλλά να του πούμε.
4: Δεν τον ξέρεις, αλλά να τον ξέρεις σίγουρα. Ξέρεις τα τραγούδια του.
3: Τα τραγούδια τα ξέρω, τον ίδιο δεν ξέρω, αλλά χρόνια του πολλά.
4: 75 γίνεται,
3: καλούτσικα.
4: Βέβαια. Και πώς θα τα γιορτάσει η Άννα? Τα γιορτάζει με συναυλία στο Παρίσι.
3: Εξαιρετικά.
4: Στις 28 Απριλίου. Είχε συναυλία, αλλά στη Βουδαπέστη. Την ακύρωσε γιατί δεν αισθανόταν πάρα πολύ καλά. Τώρα όμως νιώθει υπέροχα. Είναι πάρα πολύ καλά και όλες οι υπόλοιπες εμφανίσεις του στην Ευρώπη, λέει, θα γίνουν κανονικά. Σήμερα εμφανίζεται στο Παρίσι, σήμερα εμφανίζεται και στην εκπομπή μας. Βεβαίως με το αγαπημένο τραγούδι μας, το Ride Like the Wind.

0: το καλό νέο των ημερών, το κακό και το όχου και δεν με νοιάζει.
1: Λοιπόν, το κακό νέο είναι από μακριά, από Αυστρία. Όχι ότι δεν έχουμε εδώ κακά νέα, αλλά τα λέμε συνήθως πάντοτε τα κακά νέα εδώ στην Ελλάδα. Πάμε τώρα σε ένα που αφορά στην Αυστρία.
2: Το οποίο πραγματικά είναι πολύ σοκαριστικό. Σε τρομοκρατεί αυτό το πράγμα ότι μπορεί να συμβαίνει, έτσι.
1: Ακριβώς. Και έχω την εντύπωση, θα το ακούσουν τώρα οι φίλες και οι φίλοι, ότι το έχω δει σε ταινία.
2: Ναι.
1: Και προφανώς ο τύπος μιμήθηκε, γιατί υπήρχε από πίσω εκβιασμός.
2: Η ταινία πρόσφατη.
1: Την έχω δει, το σενάριο αυτό έχει παίξει σε κάποια ταινία. Είμαι σίγουρη γι' αυτό.
2: Και έχουμε πει ότι όσα ζούμε το τελευταίο καιρό είναι σαν να έχουν βγει από σενάριο ταινίας θρίλερ.
1: Η αυστριακή αστυνομία συνέλαβε έναν άντρα ως ύποπτο για την απόπειρα εκβιασμού σε βάρος γνωστής γερμανικής εταιρείας βρεφικών τροφών, αφού προηγουμένως ο άνθρωπος αυτός έχει μολύνει με ποντικό φάρμακο βαζάκια που περιείχαν βρεφικά γεύματα και έχουν διατεθεί στην Αυστρία, στην Τσεχία και στη Σλοβακία. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εισαγγελίας, ο ύποπτος είναι 39 χρόνων, δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητά του ή τα κίνητρα. Η αστυνομία ήδη ανακοίνωσε ότι εντόπισε 5 βαζάκια παιδικών τροφών με ποντικό φάρμακο, έλεος δηλαδή. Να πάρεις το βαζάκι με την τροφή για το πιτσιρίκι σου και να πεθάνει και
2: ξέρεις,
1: με φρικτό τρόπο.
2: Και okay, το ανακάλυψαν, απέσυραν κάποια, ίσως και τα περισσότερα, έτσι. Κάποιο βαζάκι μπορεί να έχει ξεφύγει και κάποιος γονιός να μην έχει ενημερωθεί.
1: Ακριβώς, και να έχει ήδη αγοραστεί το βαζάκι.
2: Τι είναι αυτό, μια έρευνα από ό,τι λένε βρίσκεται σε εξέλιξη, γιατί υπάρχει και πιθανώς βαζάκι με ποντικό φάρμακο που δεν έχει βρεθεί ακόμη. Έχει βρεθεί σε συσκευασία με καρότο και πατάτα. Ναι. Υπάρχει και κάποιο άλλο όμως που δεν έχει εντοπιστεί που μπορεί να είναι. Η εταιρεία έχει δηλώσει ότι την περασμένη εβδομάδα έλαβε ηλεκτρονικό μήνυμα από τον εκβιαστή. Σε μια γενική ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας, η οποία δεν ελέγχεται καθημερινά και έτσι τους ξέφυγε κάπως το όλο θέμα. Δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμα τι έχει ζητήσει ο εκβιαστής.
1: Τώρα τι να μπει, να εκβίασε γιατί, αφού έχουν αποσυρθεί. Ότι μάλλον έχει τον τρόπο να το ξανακάνει αν δεν πάρει κάποια χρήματα, προφανώς. Τώρα πάμε σε ένα άλλο κακό που αφορά εδώ, που συνέβη εδώ στην Θεσσαλονίκη, στο Ρεόκαστρο, αλλά που είχε καλό τέλος.
2: Πάλι καλά, ναι. Μιλάμε για ένα σπίτι στο οποίο ξέσπασε φωτιά. Τυλίχθηκε στις φλόγες ή κεραμός σκεπή. Στο Ρεόκαστρο έγινε το συμβάν. Μητέρα και τρία ανήλικα παιδιά ήταν μέσα, τα οποία ευτυχώς οι πυροσβέστες κατάφεραν, τα απεγκλώβησαν και είναι όλοι καλά στην υγεία τους.
1: Ένα κακό που είχε καλό τέλος, αλλά αυτή η ιστορία με τις φωτιές τελευταία επίσης έχει πάρει φωτιά. Βλέπουμε σπίτια παίρνουν φωτιά, μαγαζιά παίρνουν φωτιά. Χθες το βράδυ παρανάλωμα του πυρός ένα αυτοκίνητο στη Σταυρούπολη. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό που ζούμε? Μουσικά, μαέστρο.

ποτάκι ισόγειο, σεισμός δεν με πιάνει και έχω πάντα σκιά, όλα καλά. Ο μισθός μου σφαγμένος στο ψυγείο, πιο άδειο και απάντιο στην κατάθλιψη, φίλοι, ο Θεός κουρασμένος.

Τα κορίτσια δεν μου ρίχνουν ματιά, τι να βρούνε σε μένα. Δεν υπάρχει μία, όλα καλά. Η μοναξιά έχει γούστο, αν δεν φοβάσαι τις πτήσεις, άμα θέλεις να ζήσεις. Όλα καλά. Αν σε πάρει το πράγμα από κάτω, θα σε πάει παρακάτω, θα σε φτάσει στον πάτο. Όλα καλά. Κι ας την πέφτουνε όλοι και όλα, σου πετάνε τη φόλα. Μη μασάς την απάτη, βγάλε γλώσσα

Ειδήσεις πουρές για τη μάζα. Κόμενα και ανορέξια νερβόζα. Τι λεστάρια τα μπάζα. Όλα καλά. Η μιζέρια κερνάει χαπάκια. Είναι τρέντι. Αφασία ξεφτύλα. Κι η βία το γλέντι. Όλα καλά. Αν σε πάρει το πράμα από κάτω, θα τσουλήσει καρφί για τον πάτο. Πρόσεξε καλά. Αυτό περιμένουν οι γήπες. Ψυχές που λιγάνε στις ήτες. Και τώρα

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα
1: μαζί. Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα.
1: Και όπως πάντα ξεκινάμε με τις γιορτές. Γιορτάζει τώρα ο Διόδωρος.
2: Χρόνια πολλά.
1: Ο Μαύρος.
2: Χρόνια πολλά στον «Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη». Μαύρο δεν το λέγανε.
1: Ναι. Η Μαύρα. Να γεννήσεις.
2: Αφού γιορτάζει
1: κοριτσάκι,
2: ο Μαύρος, θα μην γιορτάζει και η Μαύρα.
1: Και να το βγάλεις μαύρα.
2: Από το βγάλεις μαύρη καλύτερα.
1: Μαύρα χαρτιά, μαύρα κουτιά. Μαυρουδής, Ξένιος, Ξένιος, Ξενία, Ροδόπη, Ροδοπιανός και Ροδοπιανή.
2: Έτσι,
1: αυτά
2: έτσι
1: γιορτάζουν. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά
2: και
1: σε όλους.
2: Γιατί είπα καλύτερα μαύρα παρά μαύρη, γιατί το έχουμε συνδυάσει η μαύρη μου η μοίρα.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό.
1: Ναι.
2: Κάτι πιο αισιόδοξο θέλουμε.
1: Σωστό και αυτό.
2: Λοιπόν, σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα οικογενειακής ισότητας.
1: Επίσης, Παγκόσμια ημέρα γέλιου.
2: Πολύ ωραίο. Παγκόσμια ημέρα ελευθεροτυπίας.
1: Ξανά γέλιου.
2: Έτσι.
1: Ενώ όσον αφορά στα γεγονότα, πάμε στο 1808. Οι Ισπανοί πατριώτες εκτελούνται στη Μαδρίτη από τις δυνάμεις του Ναπολέοντα που έχουν εισβάλει στην Ιβηρική. Και με αφορμή αυτό το γεγονός, ο Γκόγια ζωγραφίζει τον περίφημο πίνακά του «Οι εκτελέσεις της 3ης Μαΐου».
2: Και πάμε στις 3 Μαΐου 1890, τη μέρα που πεθαίνει στις φυλακές Χαλκίδας ο βουλευτής, πρώην αντιεισαγγελέας εφετών, ο Ρόκος Χοϊδάς, ο οποίος είχε αρνηθεί να υποβάλει αίτηση χάριτος μετά την καταδίκη του σε τριετή φυλάκιση για άρθρο που δημοσίευσε στην εφημερίδα Αραμπαγάς και θεωρήθηκε προσβλητικό για τη βασιλική οικογένεια. Διακήρυτε ότι η εθνική κυριαρχία και ο νόμος είναι πάνω από το βασιλιά.
1: 1941 ο βουλγαρικός στρατός παρελάβει στην Ξάνθη, συστήνουν οι Βούλγαροι τη διοίκηση του Αιγαίου με πρωτεύουσα την Ξάνθη στα κατακτηθέντα ελληνικά εδάφη.
2: 1946, σαν σήμερα και λίγες μέρες μετά το θρίαμβό του στο μαραθώνι της Βοστόνης, ο Στέλιος Κυριακίδης γίνεται δεκτός από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Χάρι Τρούμαν στο Λευκό Οίκο, εξασφαλίζοντας παράλληλα αθλητικό υλικό και 250.000 δολάρια για τον ελληνικό αθλητισμό που δοκιμάζεται από τον εμφύλιο πόλεμο.
1: Πώς λέει στο σύριαλ συνεχώς το ζευγάρι των υπερηλίκων, των μεγαλύτερων, Μακιαβέλη, δεν λέει συνέχεια την Βουλίτσα, τη Βουλίτσα, Μακιαβέλη.
2: Ο Μινάς, αυτό που θα
1: το σύριαλ κόλλησε.
2: Μην αρχίζεις στη Μουρμούρα.
1: Αυτό, βρε. Στη Μουρμούρα, ο Μινάς που λέει στη Βουλίτσα Μακιαβέλη. Ο Νικολό Μακιαβέλη, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1469, πολιτικός στοχαστής από τη Φλωρεντία, που δίδαξε την άσκηση της πολιτικής εξουσίας χωρίς ηθικούς φραγμούς.
2: Ακούς, Βουλίτσα. Ακούω. 1887 γεννήθηκε η Μαρίκα Κοτοπούλη, η μεγάλη Ελληνίδα ηθοποιός. 1919 γεννήθηκε ο folk τραγουδιστής και ακτιβιστής Πιτ Σίγκερ.
1: Ενώ φεύγει από τη ζωή το 1987 η Δαλιδά, η γαλλοεγύπτια τραγουδίστρια, το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο ήταν Δαλιδά, το πραγματικό ήταν Γιολάντε Κριστίνα Τζιλιώτη.
2: Ναι, πιο εύκολα κάνεις καριέρα ως Δαλιδά. 2011 έφυγε από τη ζωή ο Θανάσης Βέγκος και εμείς θα ακούσουμε στη συνέχεια το τραγούδι «Last Train to Nuremberg», ένα αντιπολεμικό τραγούδι του Πιτ Σίγκερ που γράφτηκε το 1970. Είναι μια άμεση αντίδραση στη σφαγή του Μάι Λάι, κάνοντας παραλληλισμούς μεταξύ των δραστών του πολέμου στο Βιετνάμ και των ναζί εγκληματιών της Νιρεμβέργης.

0: Είναι σήμερα, είπαμε πριν, η Διεθνής ημέρα οικογενειακής ισότητας.
1: Και αυτό τι σημαίνει? Είναι μια μέρα που γιορτάζεται κάθε χρόνο την πρώτη Κυριακή του Μαΐου και δημιουργήθηκε για να αυξήσει την προβολή των ΛΟΑΤΚΙ οικογενειών και να τονίσει πόσο σημαντικό είναι να προστατευτούν τα δικαιώματά τους. Οι ΛΟΑΤΚΙ οικογένειες είναι οικογένειες με ένα ή περισσότερα παιδιά, βιολογικά υιοθετημένα ή ανάδοχα, που μεγαλώνουν από ΛΟΑΤΚΙ γονείς. Αυτό περιλαμβάνει τα ομόφυλα ζευγάρια, τα παιδιά που μεγαλώνουν από ανύπαντρους ΛΟΑΤΚΙ γονείς και τα παιδιά που μεγαλώνουν από γονείς σε γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης μεικτού προσανατολισμού.
0: Ξεκίνησε η Διεθνής ημέρα οικογενειακής ισότητας με πρωτοβουλία της Μαρίας Φον Κένελ, Ελβετίδα ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ και ειδικά των ΛΟΑΤΚΙ οικογενειών. Και από το 2013 μέχρι σήμερα πραγματοποιείται κάθε πρώτη Κυριακή του Μαΐου. Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει αναγνωρίσει επίσημα τη σημασία της Διεθνούς ημέρας οικογενειακής ισότητας για την καταπολέμηση της ομοφοβίας και της τρανσφοβίας και την προώθηση μιας ανεκτικής κοινωνίας.
1: Πάμε και στην Παγκόσμια ημέρα ελευθεροτυπίας που καθιερώθηκε με πρωτοβουλία της Παγκόσμιας Ένωσης Εφημερίδων και από το 1993 κάθε χρόνο στις 3 του Μάη γιορτάζεται σε ανάμνηση της διακήρυξης του Βίντχουκ, μια έκκληση ελευθεροτυπίας που επέγραψαν Αφρικανοί δημοσιογράφοι το 1991 για ελεύθερα, ανεξάρτητα και πλουραλιστικά ΜΜΕ.
0: Ο σκοπός είναι η Παγκόσμια ημέρα της ελευθεροτυπίας να μας υπενθυμίσει τη σπουδαιότητα της προστασίας, τι έχω πάθει σήμερα, των θεμελιωδών δικαιωμάτων της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας του τύπου. Όπως κατοχυρώνονται από το άρθρο 19 της Παγκόσμιας Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΗΕ, αλλά και από το Σύνταγμά μας. Χωρίς αυτά τα δύο θεμελιώδη δικαιώματα, η δημοκρατία είναι κενή περιεχομένου και ξέρω τι έχω πάθει σήμερα. Τιμώ την Παγκόσμια ημέρα γέλιου.
1: Εσύ την τιμάς, εγώ που είμαι έτοιμη να σκάσω.
0: Ναι, αλλά αν δεν ήμουν εγώ εδώ, εσύ θα γελούσες.
1: Δεν θα γελούσες.
0: Όχι, δεν θα γελούσες.
1: Άρα τη λέμε την είδηση και γελάμε ελεύθερα με την ψυχή μας. Η Παγκόσμια ημέρα γέλιου ξεκίνησε να εορτάζεται στην Ινδία. Αυτό μου κάνει λίγο εντύπωση, δεν ξέρω γιατί.
0: Γιατί δεν γελάνε οι Ινδοί, τι θα σου πεις?
1: Όχι, γιατί τελευταία διάβαζα κάτι ειδήσεις άσχημες από την Ινδία και μου ήρθε έτσι κάπως τώρα. Το 1998 με πρωτοβουλία του δόκτωρος Μαντάν Κατάρια, που πίστευε και στις θεραπευτικές ιδιότητες του γέλιου και δεν έχει και άδικο. Εξαπλώθηκε στις αγγλοσαξονικές χώρες, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, στις σκανδιναβικές και από τότε γιορτάζεται την πρώτη Κυριακή κάθε Μαΐου.
0: Μια τυπική Παγκόσμια ημέρα γέλιου περιλαμβάνει πορεία ειρήνης, ασκήσεις γιόγκα με γέλιο και σε συγκέντρωση των συμμετεχόντων σε ανοιχτό χώρο με δραστηριότητες γέλιου και προσευχή για την παγκόσμια ειρήνη. Ο Δόκτωρ Μαντάν Κατάρια τα έχει πει πολύ ωραία. Έχει πει λοιπόν πως οι πολεμικές αναμετρήσεις στον κόσμο είναι μια αντανάκλαση του εσωτερικού πολέμου που διεξάγεται στα μυαλά των ανθρώπων. Ακούτε εκεί? Ακούτε.
1: Σιγά μην ακούτε.
0: Δεν ακούτε λοιπόν. Ναι. Η αιτία που δεν γελάμε πολύ σήμερα είναι επειδή δεν κατανοούμε την αληθινή σημασία του γέλιου. Το γέλιο δεν είναι μόνο διασκέδαση και χαβαλές, είναι μια έκφραση της ευτυχίας που μπορεί να έρθει μόνο αν κατανοήσουμε το σκοπό της ζωής.
1: Και έχουμε διαβάσει πάρα πολλές έρευνες τα τελευταία χρόνια το πόσο πολύ βοηθάει στην ψυχολογία μας, αλλά
0: βέβαια
1: και στο σώμα μας.
0: Έτσι.
1: Έτσι. Μπορεί να μην θεραπεύει αρρώστιες, αλλά δεν τις αφήνει να εκδηλωθούν. Βοηθάει στο να ανήκεις σε
0: κατερχόμενη
1: αρρώστια.
0: Έχω κάνει ένα τεστ κάποια στιγμή εκεί που όταν ακούγαμε πάρα πολύ για όλα αυτά τα πώς αυτοποβάλλεσαι όταν λες, ας πούμε, αχ πόσο όμορφη είμαι σήμερα και όλα αυτά. Πέρα από αυτό όμως,
1: αξίζω
0: και όλα αυτά, ναι. Ήταν μια μέρα που είχα πάρα πολλά νεύρα γενικώς. Κάτι πολύ σπάνιο θα μου πεις, ναι, ναι, για μένα είναι σπάνιο. Κάποια στιγμή κάτι πήγε να με εκνευρίσει και λέω, ας μην το πάρω έτσι με νεύρα, ας το πάρω γελώντας. Και ρίχνω εκείνη την ώρα ένα γέλιο, ψεύτικο, με ένα αλλά γέλιο.
1: Το ψεύτικο σε παρασέρνει.
0: Έπιασε. Μου ήρθε μια ηρεμία μέσα μου.
1: Είδες.
0: Οπότε ναι, το ξεχνάω βέβαια πολύ συχνά, ας το θυμηθώ. Σήμερα... Ας το θυμηθούμε όλοι, κάποια στιγμή που θα νευριάσουμε,
1: ναι,
0: ας γελάσουμε έστω και ψεύτικα, πως αποφύγουμε και κάποια από τις διενέξεις που έχουμε
1: και
0: δεν έχουν καλή κατάληξη.
1: Πάντως σήμερα ό,τι και αν γίνει μέχρι τις 3,
0: ναι,
1: έως τις
0: 3,
1: σε περίπτωση που μας πιάσει το γέλιο θα τα αφήσουμε να εκδηλωθεί.
0: Έτσι. Γιατί είπαμε, τιμούμε την Παγκόσμια ημέρα γέλιου.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Γεννιέται σαν σήμερα το 1933 ο James Brown και φεύγει από τη ζωή το Δεκέμβρη του 2006. Προερχόταν από μια πολύ φτωχή οικογένεια που ζούσε στη Νότια Καρολίνα. Υπήρχαν μέρες που τον έστελναν σπίτι από το σχολείο επειδή τα ρούχα, τα οποία πήγαινε μερικές φορές ραμμένα σακιά πατάτας και κουρελιασμένα μπλουζάκια, δεν θεωρούνταν κατάλληλα. Καριέρα, πορεία με διάρκεια πάνω από 50 χρόνια.
2: Έγινε γνωστός ως ο νονός της soul. Είχε το δικό του στυλ στα blues και είχε μεγάλη επιρροή στη διαμόρφωση της μουσικής καλλιτέχνες που ακολούθησαν. Ο James Brown, ένας από τους 100 καλύτερους καλλιτέχνες όλων των εποχών, ένα άγαλμά του κοσμή την πόλη Αουγκούστα στη Νότια Καλιφόρνια, εκεί που πέρασε τα πρώτα χρόνια της ζωής του.
1: Νότια Καρολίνα.
2: Έτσι, τραγουδούσε από παιδί και συμμετείχε σε διαγωνισμούς ταλέντων, κερδίζοντας το πρώτο του βραβείο Άννα σε ηλικία 11 ετών.
1: Έχω κολλήσει σε αυτό.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήξερε να παίζει.
2: Ναι. Από μικρό ξεκινάει το ταλέντο πάντα.
1: Έτσι, ήξερε να παίζει κιθάρα και πιάνο στα εφηβικά του χρόνια και είχε και μια σύντομη καριέρα ως μποξέρ.
2: 16 ετών κατηγορήθηκε για ληστεία και φυλακίστηκε σε κέντρο καράτησης ανηλίκων. Εκεί γνωρίστηκε με τον μουσικό Bobby Bird, με τον οποίο αργότερα συνεργάστηκε.
1: Αυτό που είναι πολύ ιδιαίτερο είναι το παρακάτω. Απαγόρευε τη χρήση αλκοόλ και ναρκωτικών στους συνεργάτες του. Και είχε απολύσει αρκετούς που είχε διαπιστώσει ότι δεν τηρούσαν αυτή τη συμφωνία.
2: Κατά τη διάρκεια της ζωής του είχε έντονη φιλανθρωπική δράση και είχε δώσει μεγάλο μέρος της περιουσίας του σε υποτροφίες για να βοηθήσει παιδιά που δεν μπορούσαν να σπουδάσουν.
1: Επίσης ήταν ακτιβιστής, ανέπτυξε πολύ έντονη ακτιβιστική δράση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, πήρε μέρος σε αντιπολεμικές καμπάνιες για το τέλος του πολέμου στο Βιετνάμ.

0: Λοιπόν, είμαστε περιτριγυρισμένοι αυτόν τον καιρό από λουλούδια παντού.
1: Και όχι μόνο λουλούδια.
0: Χρώματα, αρώματα.
1: Έχουμε την ανθοέκθεση Καλαμαριάς, η οποία ολοκληρώνεται σήμερα. Και με τι λες, Άννα?
0: Με τι?
1: Με ποντιακό γλέντι.
0: Μ' αρέσει.
1: Με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, μια γιορτή αφορωμένη στα λουλούδια, τη φύση, τη θάλασσα, την εξωστρέφεια της πόλης. 38η Ανθοκομική Έκθεση Καλαμαριάς είχε ένα πρόγραμμα πολύ πλούσιο με πολιτιστικές και περιβαλλοντικές δράσεις για μικρούς και μεγάλους.
0: Τώρα θα σε πάω στην πατρίδα μου, θα σε πάω στον ομό Πιερίας, στην Κατερίνη, όπου έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές για την εθελοντική ομάδα δράσης του νομού Πιερίας. Και εκεί λοιπόν, πέρα από όλα όσα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι για τον άνθρωπο, έχουν και την ανθοκομική τους έκθεση, που δεν είναι απλώς, όπως λέει η ανακοίνωσή τους, μια αγορά λουλουδιών. Είναι κάτι πιο βαθύ, πιο ανθρώπινο. Είναι το αδερφάκι των αγορών χωρίς μεσάζοντες. Ένας χώρος όπου ο παραγωγός και ο καταναλωτής έρχονται σε άμεση επαφή, χωρίς ενδιάμεσους, εδώ και 9 χρόνια, στη φιλόξενη αυλή του καπνικού σταθμού, η οποία κατά τη διάρκεια της ανθοκομικής έκθεσης μετατρέπεται σε έναν πραγματικό παράδεισο. Ανοίγουμε το χώρο μας αφιλοκερδώς στους ντόπιους παραγωγούς. Όχι απλώς για να διαθέσουν τα λουλούδια τους σε προστές τιμές, αλλά για να σταθούν όρθιοι, να συνεχίσουν να κρατήσουν ζωντανές τις οικογενειακές τους επιχειρήσεις μέσα σε δύσκολες συνθήκες. Μια δράση που συμβάλλει ουσιαστικά στο να ενισχυθεί η τοπική οικονομία, καλλιεργεί και ενδυναμώνει, για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό, τον κοινωνικό ιστό της πόλης. Φέρνει κοντά καταναλωτές, παραγωγούς και κοινότητα μέσα από μια σχέση αλληλεγγύης και εμπιστοσύνης.
1: Όπως λένε οι εθελοντές της ομάδας δράσης νομού Πιερίας, για μας η συνεργασία αυτή δεν είναι τυπική, είναι μια πραγματική σχέση. Είναι εμπιστοσύνη που χτίστηκε χρόνο με το χρόνο και έγινε κομμάτι της ζωής μας. Είναι άνθρωποι που δεν παίρνουν απλώς από το χώρο μας, αλλά μένουν. Σήμερα θέλουμε να σταθούμε σε δύο από αυτούς, την Ελένη και τον Άρη, μαζί με τα παιδιά τους. Βρίσκονται καθημερινά εκεί, δίπλα στα φυτά τους, δίπλα ο ένας στον άλλον, παλεύοντας με αξιοπρέπεια για το μεροκάματο. Ελένη και Άρη, είναι τιμή μας που σας φιλοξενούμε. Αλλά πάνω απ' όλα είναι χαρά μας που βλέπουμε να έχετε γίνει κομμάτι του καπνικού σταθμού Κατερίνης, με τον ίδιο φυσικό τρόπο που οι σχέσεις γίνονται οικογένεια μέσα στο χρόνο.
0: Όποιος γνωρίσει τους ανθρώπους του καπνικού και το έργο που κάνουν, γίνεται κομμάτι. Προσωπικά το ξέρεις ότι όταν μπορώ και είμαι εκεί Χριστούγεννα,
1: είσαι εκεί και βοηθάς όποτε χρειάζεται.
0: Νιώθω ότι το κάνω πρώτα για μένα.
1: Έτσι.
0: Και είναι πολύ όμορφο συνέστημα. Τώρα μας ακούει πολλοί κόσμος στην Κατερίνη, το έχω διασταυρώσει.
1: Τα φιλιά μας, την αγάπη μας και συνεχίστε έτσι, δυνατά.
0: Έτσι. Πάμε με μουσικού, λέω, στις 2. Στις 2 θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά τράβα τις κουρτίνες μεσημέριασε. Άλλη μια ώρα θα είμαστε μαζί με τη Σοφία Σακαλή στη ρύθμιση του ήχου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ανώτατο όριο στο συνολικό κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ βάζει νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπως προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μέσω της καθιερωμένης εβδομαδιαίας ανάρτησής του. Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, το τελικό ποσό αποπληρωμής δεν θα μπορεί να ξεπερνά κατά 30-50% το αρχικό κεφάλαιο του δανείου, ενώ προβλέπεται και δικαίωμα επαναχώρησης εντός 14 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Όπως αναφέρει ο Πρωθυπουργός, μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα και στις παράτυπες πρακτικές, με στόχο ένα πιο διαφανές και δικαιοπλαίσιο για τους δανειολήπτες. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός στάθηκε στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, καθώς στις 2 Ιουνίου λήγει η προθεσμία για την συμβασιοποίηση των δανείων. Μέχρι στιγμής έχουν εγκριθεί περισσότερα από 13.000 δάνεια συνολικού ύψους άνω το 1,6 δισεκατομμυρίου ευρώ, ενώ συνολικά περίπου 22.500 νοικοκυριά έχουν ωφεληθεί από τα προγράμματα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2. Κριτική στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού ασκεί το ΠΑΣΟΚ. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, καλεί τον Πρωθυπουργό να προκηρύξει εκλογές, τονίζοντας ότι είναι η μόνη προστασία που μπορεί να προσφέρει. Συνεχίζεται το διπλωματικό θρίλερ στη Μέση Ανατολή με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι θα εξετάσει νέα πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης, την ώρα που οι απειλές και η ένταση παραμένουν σε υψηλό επίπεδο. Παρά την κατάπαυση του πυρός που είχε ανακοινωθεί στις 8 Απριλίου, το αδιέξοδο συνεχίζεται, ενώ ο Ιρανός αξιωματούχος εκτίμησε πως είναι πιθανή ακόμα και η επανέναρξη πολέμου. Αντιπολιτευτικά πειρά δέχεται η κυβέρνηση για την υπόθεση των υποκλοπών. Στο επικεντρο τίθεται ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, μετά την αποκάλυψη απόρριτης κατάθεσής του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας το 2020. Μετά την αποκάλυψη απόρριτης κατάθεσής του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας το

0: Δώμα τριόροφης κατοικίας στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, ενώ αστυνομικοί του τμήματος Ρεοκάστρου που έσπευσαν στο σημείο απεγκλώβησαν μία 36χρονη γυναίκα και τα τρία ανήλικα παιδιά της. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Καλά στην υγεία του είναι ο 5χρονος, ο οποίος ακροτηριάστηκε στο δάχτυλο όταν το χέρι του κλείστηκε σε πόρτα του νηπιαγωγείου όπου φυτά στον εύωσμο. Η χειρουργική επέμβαση συγκόλλησης του δαχτύλου στέφθηκε με επιτυχία και το παιδί πήρε εξιτήριο. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα. Μεγάλη εγκληματική οργάνωση που ειδικευόταν σε τηλεφωνικές απάτες εξάρθρωσαν οι αρχές στα Χανιά. Προσποιούνταν τους τεχνικούς του ΔΔΕ και τους λογιστές και αποσπούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά και πολύτιμα αντικείμενα. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε 3 συλλήψεις. Επέστρεψαν στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα ανεκτήμητης αξίας που είχαν κατασχεθεί από τις αμερικανικές διοκτικές αρχές. Πρόκειται για αρχαία νομίσματα και ένα μαρμάρινο άγαλμα του Ασκληπιού. Σήμερα τα μεσάνυχτα λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού. Οι αιτήσεις έχουν ξεπεράσει τις 340.000 για τη χορήγηση 300.000 βάουτσερ στους δικαιούχους. Η Λίμνος θα συνδέεται πλέον ατμοπλοϊκά με την Τουρκία και συγκεκριμένα με το λιμάνι του Τσανάκαλε. Η σημαντική αυτή είδηση για τον τουρισμό στο ακριτικό νησί έγινε σήμερα γνωστή με ανάρτηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης του επάρχου της Λίμνου Απόστολου Κουτσογιάννη. Σε τροχιά, γύρω από τη γη τέθηκαν λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι 4 ελληνικοί θερμικοί μικροδορυφόροι, σηματοδοτώντας ένα κομβικό βήμα για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και της κλιματικής ανθεκτικότητας της χώρας. Διαθέτουν προηγμένους αισθητήρες, επιτρέποντας την ανίχνευση και παρακολούθηση πυρκαγιών σε σχεδόν πραγματικό χρόνο. Παρέχουν συνεχή εικόνα της εξέλιξης των μετόπων, δυνατότητα έγκαιρο εντοπισμού νέων εστιών, καθώς και ακριβή αποτύπωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον. Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές προβλέπονται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Χιονοπτώσεις σημειώνονται στα ορεινά, η θερμοκρασία στους 17 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται άστατος καιρός με αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης στους 15 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
1: Η Χορευτική Ακαδημία Πεύκων γιορτάζει τη 10η επέτειό της και σας προσκαλεί στην κεντρική σκηνή της Μονής Λαζαριστών. Σας μίξουν δύο καρδιές. Δευτέρα, 4 Μαΐου, στις 8 το βράδυ. Μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: ...102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
6: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα
5: μαζί. Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
6: και την Μαριάννα Καλαϊτζή. Μεσημέρι Κυριακής, 3 του Μάη, μπήκαμε στον πιο λουλουδιασμένο και όμορφο μήνα, μόνο που ακόμα δεν το έχουμε ζήσει. Εδώ βγήκανε άνθρωποι να πάνε τριήμερο Πρωτομαγιάς.
7: Και γύρισαν
6: στη
7: πίσω.
6: Γύρισαν, όχι, πήγανε σε μέρη για να πιάσουν λουλούδια και βρήκαν το χιόνι. Πιάσανε το χιόνι και κάναν χιονόμπαλες.
7: Έτσι, ένα χιονάνθρωπο δεν θα κάνεις, αν δεν βιάσεις το Μάη.
6: Τα παιδιά ήταν πολύ ευχαριστημένα.
7: Όχι, έχει κανείς, καλό είναι.
6: Και διάβαζα λίγο πριν στο διαδίκτυο, σε κάποια σελίδα, ότι ένας ρεπόρτερ της ΕΡΤ στην Αθήνα βγήκε να πει το ρεπορτάζ από ένα χιονισμένο μέρος και φορούσε σκουφάκι του Άι Βασίλη. Σαν να έλεγε καλή πρωτοχρονιά.

0: Yeah.
1: Έτσι, έτσι. Αλλά έχει αλλάξει, έχουν αλλάξει τελείως τα πράγματα με το περιβάλλον. Εδώ δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Εμείς είμαστε, γιατί και για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε. Σοφία Σακαλή στη ρύθμιση του ήχου.
0: Γεια σας, Σοφία.
1: Και θα πάμε λίγο Eurovision
0: ναι.
1: τώρα, στα παλιά όμως.
0: Αχα, okay.
1: Έτσι θα ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Γιατί 3 Μαΐου του 1997 η Κατρίνα and the Waves κέρδισαν το διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision στο Dublin. Έγινε τότε. Το τραγούδι με το οποίο κέρδισαν ήταν το τραγούδι με το οποίο ξεκινάμε και εμείς την δεύτερη ώρα της εκπομπής, το Love Shine a Light.

0: σε ποια οδό μένετε?
1: Θα μείνουμε εδώ, στην περιοχή μας, και θα πάμε στην οδό Μανουσογιαννάκη.
2: Ναι, γιατί πέρασα προχθές από εκεί και αναρωτιόμουν.
1: Άραγε.
2: Μανουσογιαννάκη. Γιατί άραγε? Και λέω, θα μου πει η Άννα.
1: Πήρε το όνομά της από τον Εμμανουήλ Μανουσογιαννάκη, που γεννήθηκε το 1853 και έφυγε από τη ζωή το 1916, διακεκριμένος αντιστράτηγος του ελληνικού στρατού. Και βέβαια προς τιμήν του ονόμασαν το δρόμο αυτόν Μανουσογιαννάκη για την μεγάλη προσφορά του στους Βαλκανικούς αγώνες και την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης.
2: Γεννήθηκε στα Σφακιά της Κρήτης ο Εμμανουήλ Μανουσογιαννάκης. Ήταν ανώτατος αξιωματικός, ήταν μορφωμένος με δράση στην Επανάσταση της Κρήτης το 1897. Με συμμετοχή ως διοικητής της πρώτης μεραρχίας στους Βαλκανικούς πολέμους, είχε διατελέσει και υπουργό στρατιωτικών το 1909.

0: Μικρές ιστορίες για μεγάλους καλλιτέχνες.
1: Και βέβαια σήμερα η ιστορία μας αφορά στον υπέροχο, μοναδικό, έναν και τέλειο Θανάση Βέγκο, που σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή. Είχε δώσει μια συνέντευξη στην Μαρία Κατσουνάκη στην εφημερίδα Καθημερινή. Η Μαρία Κατσουνάκη προσκάλεσε το Θανάση Βέγκο για γεύμα, για να κάνουν την κουβέντα τους εκεί. Και ο ίδιος απάντησε:
2: «Δεν θα σας στοιχίσω τίποτα. Δυστυχώς δεν βγαίνω από το σπίτι». Η συνάντηση ήταν πρωινή, στο διαμέρισμα της Οδού Υπήρου, στην Αγία Παρασκευή, στον τέταρτο όροφο. Την πόρτα ανοίγει ο Θανάσης Βέγκος και με αργά προσεκτικά βήματα με οδηγεί στο καθιστικό. «Καθίστε όπου θέλετε», η προτροπή. «Να μην σας ξεβολέψω», λέω, καταλαβαίνοντας ότι η θέση του είναι δεδομένη. «Αστιεύεστε», αποκρούει με ένα ανυπόκριτο αίσθημα φιλοξενίας και μου υποδεικνύει την αναπαυτική μπερζέρα. Εμφανίζεται διακριτικά η κυρία Σιμίνα Βέγκου. «Η γυναίκα μου», τη συστήνει υπερήφανα. «Θα πάρετε κάτι, νερό, ευχαριστώ πολύ». «Και καφέ, φέρε και καφέ», παρεμβαίνει ο οικοδεσπότης. «Ο μόνος καφές που υπάρχει στο σπίτι είναι ελληνικός», συμπληρώνει εκείνη και ξεκινάει η συνέντευξη.
1: Η πιο χαρακτηριστική φράση της καριέρας σας είναι η προσφώνηση «Καλέ μου άνθρωπε». Την πιστεύατε? Για όνομα του Θεού. Καθόλου. Τότε θα μου πείτε γιατί το έλεγα. Έρχεται ο καφές δίνοντας χρόνο για ανασύνταξη. «Πόσα χρόνια είστε μαζί?» «45. «Πώς είπατε?» διορθώνει η κυρία Σιμίνα. «52 παρακαλώ. Από τα 19 μου. Πώς γνωριστήκατε?» «Θανάσης Βέγκος, της πήγαινα πάγο στο σπίτι, δούλευα σε γαλακτοπολείο. Πιστέψτε με, ανέβαινα με τον πάγο στο χέρι, το λόφο σκουζέ με 100 χιλιόμετρα. Η μία πόρτα άνοιγε, η άλλη έκλεινε. Είστε πολύ καλή», της έλεγα. «Μακάρι να ήταν όλες οι πελάτησες σαν εσάς».
2: «Με την γυναίκα μου στην αρχή μέναμε σε ένα δωμάτιο. Μην κοιτάτε που μένω τώρα. Η φτώχεια ήταν μεγάλη. Πίνασα πολύ κι εγώ και η οικογένειά μου, πολλά χρόνια». «Τι σας συγκίνησε πάνω του?» απευθύνομαι στη σύζυγο. «Τα ωραία πράσινα μάτια του. Η λάμψη από ευγένεια, καθαρότητα και καλοσύνη που εξέπεμπαν. Και τρέλα. Μια δόση τρέλας υπήρχε», χαμογελάει ο Θανάσης Βέγκος. «Είμαστε 52 χρόνια μαζί, μιλάμε για λατρεία. Για μένα ήταν αυτονόητο ότι θα περάσω με τη Μίνα».
1: «Χαλαρώνατε ποτέ?» «Όχι, τώρα μόνο αναγκαστικά». «Τι σας ενοχλεί σε αυτό?» «Ότι καταφθάνει η ώρα μηδέν. Η μέρα είναι φωτεινή, κοιτάει έξω από το παράθυρο στο βάθος του ορίζοντα, τρώει με προσοχή λίγο κέικ και η παύση αναγκαία. Η κυρία Σιμίνα έχει αποσυρθεί στα ενδότερα. Η στιγμή δεν έχει ούτε αμηχανία, ούτε αγωνία, ούτε αιχμές. Μόνο ησυχία. Είναι στιγμές που το βλέμμα του υγραίνεται».
2: «Τι δεν αντέχετε περισσότερο? Την υποκρισία και την ψυχική μιζέρια. Ποιο είναι το μεγαλύτερο δώρο που πήρατε από τη ζωή?» «Απέκτησα δύο γιους, το Βασίλη και το Χάρη. Έχω και δύο εγγόνια που λατρεύω, την Αγγελική και το Θανασάκο». «Τι κρατάτε από τη ζωή σας?» «Ότι με αγάπησαν 4 εκατομμύρια άνθρωποι και με μίσησαν 3. Δεν νομίζω να είναι παραπάνω».
1: Με υποδέχτηκε, καταλήγει η δημοσιογράφος, με μια πρόσμηνη για τους καιρούς καλοσύνη, οικειότητα, με αποχαιρέτησε, επιμένοντας να έρθει μαζί με την κυρία Σιμίνα ως την εξώπορτα και να περιμένουν μαζί μου το ασανσέρ. «Μα δεν υπάρχει λόγος», ψέλησα. «Βεβαίως και υπάρχει», παρατήρησε. Αυτός ήταν ο καλός μας άνθρωπος, ο οποίος μάλλον είχε επικραθεί από κάποιους ανθρώπους, το είχε δηλώσει και γι' αυτό για πάρα πολλά χρόνια δεν έδινε συνεντεύξεις. Ποτέ ήταν το πιο δύσκολο πράγμα να καταφέρει κάποιος δημοσιογράφος να μιλήσει με τον Θανάση Βέγκο, που σας σήμερα έφυγε από τη ζωή.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Σήμερα είναι πάρα πολλά τα έντυπα, τα site που γράφουν για το Θανάση Βέγκο που σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή. Ένα κείμενο έτσι πολύ ενδιαφέρον θα διαβάσουμε από την Παράλλαξη και αφορά σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα που έγινε το 1978.
1: Και δείχνει πόσο πολύ αγαπούσαν όλοι το Θανάση Βέγκο. Το 1978 λοιπόν, σε ποδοσφαιρικό αγώνα δημοσιογράφων ηθοποιών στα Φιλαδέλφια, πήγαν να δουν τον Βέγκο πάνω από 40.000 άτομα.
0: Απίστευτο.
1: Όλοι πήγαν για να δουν τον καλό τους άνθρωπο. Οκτασέλιδο, πρωτοσέλιδο της Αθλητικής την επόμενη μέρα έγραφε «Δελήριο 40.000 λαού για τον απίθανο Βέγκο».
0: Το θεωρώ λίγο υπερβολικό βέβαια, δεν μπορεί να μαζευτεί τόσος κόσμος εκτός και αν ήταν τόσο μεγάλο αυτό το γήπεδο.
1: Α, δεν ξέρεις. Να το γράφουν.
0: Το θέμα είναι ότι ήταν πάρα πολύ ο κόσμος.
1: Δεν ήταν 40.000, ήταν 39.000.
0: Ο Θανάσης Βέγκος που γεννήθηκε στο Νέο Φάληρο το 1927 είχε καταγωγή από την Αμοργό, από την πλευρά της μητέρας του Ευδοκίας. Ο πατέρας του, ήρωας της εθνικής αντίστασης, συμμετείχε στην προσπάθεια να σώσει από την ανατίναξη που σχεδίαζαν οι Γερμανοί της ηλεκτρικής εταιρείας στο Φάληρο, στην οποία εργαζόταν. Το ευχαριστώ μέσα σε εισαγωγικά, όπως είναι γραμμένο στο άρθρο της Πολιτείας μετά την κατοχή, ήταν η απόλυσή του, και αυτό γιατί ήταν αριστερός. Την εκδικητικότητα του κράτους την κληρονόμησε και ο γιος του, ο Θανάσης Βέγκος, που βρέθηκε στη Μακρόνησο, που ξέρουμε πολύ καλά τι κολαστήριο ήταν για χιλιάδες πολίτες και φαντάρους.
1: Εκεί ο νεαρός Θανάσης γνώρισε στο πετσί του τον ξεφτελισμό, τα βασανιστήρια, το μίσος, αλλά και την αλληλεγγύη, τη φιλία, τη θυσία για ιδανικά. Γνώρισε και συνδέθηκε φιλικά με τον Νίκο Κούνδουρο, τον άνθρωπο που ανακάλυψε το ταλέντο του και του άλλαξε πορεία ζωής. Ο Θανάσης, ξεκινώντας ως παιδί για όλες τις δουλειές στα κινηματογραφικά πλατό, βρέθηκε να κάνει και κάποια ρολάκια. Και το 1953 ο Νίκος Κούνδουρος τον κάλεσε να παίξει στη Μαγική Πόλη. Αυτό που του ζήτησε ήταν να παίξει απλώς τον εαυτό του και τίποτα περισσότερο, και αυτό ήταν.
0: Γιατί βέβαια στη Μακρόνησο υπήρχαν στιγμές που ο Κούνδουρος βρισκόταν σε πολύ δυσχερή θέση και από ό,τι έχουμε ακούσει και έχουμε διαβάσει, κρυφά ο Θανάσης τον βοηθούσε. Έτσι. Το 1956 ο Κούνδουρος τον φωνάζει και πάλι για την ταινία «Δράκος» να παίξει ένα χαρακτηριστικό ρόλο. Γύρισε 126 ταινίες, είχε εμφανίσει στο θέατρο, στην τηλεόραση, παρότι δεν σπούδασε ποτέ υποκριτική, πήρε την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος από τα εξαιρετικά ταλέντα που υπήρχε τότε. Υπήρχανε, εγώ είχα συμμαθήτρια στο σχολείο που πήγε στα 15 της τα εξαιρετικά ταλέντα.
1: Και ήταν εξαιρετικό ταλέντο.
0: Ναι, το 1959. Έγινε βέβαια αγαπητός από τους μικρούς ρόλους που όμως κάναν τη διαφορά, και από εκεί και ύστερα μία πορεία συγκλονιστική. Και βέβαια πολύ συγκλονιστική ήταν η πορεία του και στο σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο, σε ταινίες πολύ δυνατές που βραβεύτηκαν, και δείξει ότι δεν ήταν απλά ένας κωμικός ηθοποιός, ήταν ένας πολύ καλός ηθοποιός σε ό,τι και αν έπαιζε.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα
1: 1887 γεννιέται μία από τις κορυφές του νεοελληνικού θεάτρου, η Μαρίκα Κοτοπούλη. Έπαιξε τα πάντα όλα, ήταν αυτοδίδακτη, διέπρεψε στην τραγωδία και ήταν κατά γενική ομολογία μία από τις πιο ενδιαφέρουσες προσωπικότητες της σύγχρονης Ελλάδας.
2: 1941, σαν σήμερα, γεννήθηκε μία από τις σημαντικότερες φωνές του νέου κύματος, η Ρένα Κουμιώτη. Στη Νέα Ιωνία της Αττικής γεννήθηκε από πατέρα Σμυρνιό και μητέρα πολίτισσα. Πολύ μικρή ήταν όταν έχασε τη μητέρα της και η οικογένεια μετακινήθηκε στη Δραπετσόνα και την Κοκκινιά, όπου και μεγάλωσε η Ρένα Κουμιώτη, που το 1968 έκανε τον ντεμπούτο της στη δισκογραφία, συνοδεύοντας τον Αλέκο Αναστασιάδη σε δύο δικά του τραγούδια σε στίχους του Άκου Δασκαλόπουλου. Μέχρι τότε εργαζόταν στην καπνοβιομηχανία Παπαστράτου και ο παλιός της συμμαθητής Αλέκος Αναστασιάδης, που εκτιμούσε τη φωνή της από το σχολείο, της άνοιξε το δρόμο για το τραγούδι.
1: Άρχισε να τραγουδά στις μπουάτ που ήταν εκείνη την εποχή της μόδας, συγκεκριμένα στην μπουάτα Πανεμιά στην Πλάκα, μαζί με Μανώλη Μητσιά, που και εκείνος μόλις και κατέβει από τη Θεσσαλονίκη. Και λίγες μέρες αργότερα, Λευτέρης Παπαδόπουλος της προτείνει να τραγουδήσει με τον Γιάννη Πουλόπουλο στο δίσκο «Ο Δρόμος», που μιλάμε, ξέρουμε τι εστί αυτός ο δίσκος, που ετοίμαζαν με τον Μπλέσα. Ερμηνεύει δύο τραγούδια. Στον πιο εμπορικό δίσκο της ελληνικής δισκογραφίας κυκλοφόρησε το 1969.
2: Και από την Απανεμιά ξαφνικά βρέθηκε να δουλεύει με τον Γιάννη Πουλόπουλο, το Στράτο Διονυσίου και το Λευτέρη Μυτιληναίο στο «Καν Καν». Την ίδια χρονιά στο θέατρο Ρεξ, στον θεατρικό δρόμο και μετά στα Αδελινά για τρεις σεζόν. Εκεί και ο Γρηγόρης Μπηθηκότης, ο Σταμάτης Κόκοτας, ο Χριστάκης και ο Γιώργος Ζαμπέτας. Το 1972 συνεργάστηκε με τον Γιώργο Νταλάρα στο θέατρο Μπουρνέλη. Μετά τα Αδελινά πήγε στη Φαντασία, πάλι με τον Πουλόπουλο στην Πλάκα, μετά ξανά στο Καν-Καν με τον Διονυσίου και Ζαμπέτα.
1: Για λίγα χρόνια χάθηκε από την Ελλάδα, διότι βρέθηκε για μια δουλειά στον Καναδά, γνωρίζει και παντρεύεται το δεύτερο σύζυγό της και επέστρεψε, πήγε το 1974 και επέστρεψε το 1983. Από τότε επιλεκτικά έκανε κάποιες συναυλίες, εμφανιζόταν σε κάποιες μουσικές σκηνές. Βεβαίως στον κινηματογράφο την είδαμε σε πολύ μεγάλες επιτυχίες εποχής. Μια τρελή τρελή σαραντάρα, η θεία μου η Χίπισσα, η Βάση και η Βασούλα. Αλλά είχε και μια εμφάνιση που ήταν και πολύ ωραία, τη θυμάσαι,
2: ναι,
1: στους δύο ξένους.
2: Βέβαια, ξεχνιέται αυτό.
1: Που
2: τραγουδούσε.
1: Ναι.
2: Ποιο τραγούδι έλεγε και έκλαιγε η Μαρίνα Κουντουράτου από
1: δίπλα. Πρώτη φορά, δεν θυμάμαι. Ναι. Ήταν εξαιρετική. Mm. Έφυγε το 2023 τον Απρίλη σε ηλικία 81.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Το 1987 σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή η Δαλιδά, για την ακρίβεια αυτοκτόνησε.
2: Μια πανέμορφη γυναίκα και εξαιρετική, εξαιρετική ερμηνεύτρια.
1: Και τραγουδίστρια και ηθοποιός, Γαλλίδα Ιταλο-Αιγυπτιακής καταγωγής με μια σπουδαία καριέρα 30 χρόνια. Ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής η Δαλιδά στο μη αγγλόφωνο κόσμο, με πολύ μεγάλες επιτυχίες και συνολικές πωλήσεις που ξεπερνούν τους 170 εκατομμύρια δίσκους.
2: Γιολάντα Κριστίνα Τζιλιώτη ήταν το πραγματικό όνομα, γεννήθηκε στο Κάιρο από γονείς ιταλικής καταγωγής το 1933. Πέρασε όμορφα χρόνια παιδικά μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οπότε ο πατέρας της κλείστηκε για 4 χρόνια σε στρατόπεδο συγκέντρωσης από τους συμμάχους λόγω της καταγωγής του. Φίτησε σε καθολικό σχολείο, ήθελε να γίνει γραμματέας. Στα 17 της είχε γίνει μια, μεταμορφώθηκε σε μια πανέμορφη γυναίκα, άρχισε να παίρνει μέρος σε διάφορα καλλιτεχνεία.
1: Αποκορύφωμα η ανάδειξή της εμείς Αίγυπτος το 1954 και την ίδια χρονιά έκανε και το κινηματογραφικό της ντεμπούτου στο μελόδραμα του Νιαζί Μουσταφά, ένα ποτήρι και ένα τσιγάρο. Καλλιτεχνικό ψευδώνυμο πια, Δαλιδά, με το οποίο συστήθηκε και ως τραγουδίστρια στο διεθνές κοινό. Και πώς πήρε το ψευδώνυμο της, επειδή έμοιαζε πολύ με την Αμερικανίδα ηθοποιό Χέντι Λαμάρ, η οποία είχε πρωταγωνιστήσει ως Δαλιδά στο βιβλικό δράμα Σαμψόν και Δαλιδά το 1949.
2: 1955 φεύγει από την Αίγυπτο, εγκαταστάθηκε στο Παρίσι, ήθελε να κάνει καριέρα στο σινεμά. Πολύ γρήγορα όμως ξεκίνησε καριέρα ερμηνεύτριας. Την ανακαλύπτει ο μουσικός συμπρεσάριος Μπρινό Κοκατρίξ και ο ραδιοφωνικός παραγωγός Λισιέν Μωρίς, ο πρώτος και μοναδικός της σύζυγος.
1: Και το 1956, ηλικία 23 ετών, κάνει την πρώτη της μεγάλη επιτυχία με το τραγούδι «Μπαμπίνο», με το οποίο έγινε γνωστή και έξω από τα γαλλικά σύνορα. Με την έκρηξη του rock and roll στις αρχές της δεκαετίας του 60, η Δαλιδά προσαρμόστηκε στη νέα κατάσταση με μεγάλη επιτυχία και τραγούδισε διασκευές πολύ γνωστών κομματιών. Μέχρι το 1964 είχε πουλήσει πάνω από 30 εκατομμύρια δίσκους σε όλο τον κόσμο εκτός από τις αγγλόφωνες χώρες.
2: Η εμφάνιση της δίσκο τη βρήκε σε ετοιμότητα και το τραγούδι της, αυτό που θα ακούσουμε σε λίγο, το «Jet André», έγινε η πρώτη μεγάλη επιτυχία του είδους στη Γαλλία. Βέβαια, οι προσωπικές της σχέσεις είχαν πάρα πολλά προβλήματα. Είχαν μέσα αυτοκτονίες, θανάτους, δεν χρειάζεται να μείνουμε σε αυτά. Ώσπου το 1987 βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Παρίσι, έχοντας πάρει ισχυρή δόση βαρβιτουρικών. «Η ζωή μου έγινε ανυπόφορη, συγχωρήστε με». Με αυτά τα λίγα λόγια που άφησε στο σημείωμά της, εξήγησε για πολλούς το ανεξήγητο. Πώς παρά τις αμέτρητες επιτυχίες δεν μπόρεσε να βρει την ευτυχία.

0: Και εδώ φτάσαμε στο τέλος και θέλαμε για το τέλος, γιατί μας λείπει πάρα πολύ, παρόλο που δεν λείπει από τις εκπομπές μας, να ακούσουμε δύο τραγούδια του Νικόλα του Παπάζογλου.
1: Έτσι, να τα χαρίσουμε σε όλους εσάς που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Η Σοφία Σακαλή ρύθμισε τον ήχο. Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα και το Σάββατο το επόμενο πάλι εδώ θα είμαστε στη 1 το μεσημέρι. Για χαρά!

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Δυο μάτια μοναχά απόψε η νύχτα. Πικρό χαμόγελο, μαχαίρι κοφταρό. Στιγμές που πάλεψαν σκληρά με την ψυχή μου, κάτρα κινήσανε στο μέσα μου κενό. Είναι η αγάπη σου φωτιά και με κυκλώνει. Μες στα λευκά σου δάχτυλα του κόσμου η προσταγή.

σου ζητάω. Μήπως και νόσω τη ζωή μου τον ιστό. Δώσ' μου μια λέξη σου να δέσω τον καιρό. Κι ύστερα κέρναμε να πιω Αθανασία και μια ανάσα σου να πιω, να πιω.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Νομοσχέδιο που βάζει φρένο στο συνολικό κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μέσω της εβδομαδιαίας ανάρτησής του, υπογραμμίζοντας ότι με τη συγκεκριμένη κυβερνητική πρωτοβουλία μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα αλλά και σε παράτυπες πρακτικές. Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, το τελικό ποσό αποπληρωμής δεν θα μπορεί να ξεπερνά κατά 30 έως 50% το αρχικό κεφάλαιο του δανείου, ενώ προβλέπεται και δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Στην κυριακάτικη ανάρτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται μεταξύ άλλων στο πρόγραμμα «Σπίτι μου 2» και στο πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς», το οποίο μετά την πιλωτική φάση περνά σε καθολική εφαρμογή. Εκλογές το συντομότερο, προκηρύξτε τις επιτέλους να γυρίσει σελίδα ο τόπος, είναι η μόνη υπηρεσία που μπορείτε να προσφέρετε, αναφέρει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσούκαλας, σχολιάζοντας την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη προστάτευσε το τραπεζικό καρτέλ, χρειάστηκε η Κομισιόν να κινήσει διαδικασία επί παραβάση κατά της Ελλάδας, σχολιάζει μεταξύ άλλων ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν χρειάζεται να διαβάσει κανείς τα ψηλά γράμματα για να καταλάβει ότι η πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του κυρίου Μητσοτάκη είναι από χέρι αντιλαϊκή, τονίζει το ΚΚΕ. Ο κύριος Μητσοτάκης, έπειτα από 7 ολόκληρα χρόνια, ανακάλυψε τη ληστεία των τραπεζών εις βάρος των Ελλήνων, σχολίασε η Ελληνική Λύση. Παραμένει το διπλωματικό αδιέξοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να λέει ότι θα εξετάσει άμεσα τη νέα πρόταση 14 σημείων της Τεχεράνης, την οποία ωστόσο εμφανίζεται εξ αρχής απρόθυμος να αποδεχθεί, αφήνοντας παράλληλα και το ενδεχόμενο νέας επίθεσης. Σύμφωνα με το Τασνίμ, το Ιράν ζητά να κηρυχθεί το τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, αξιώνει στο σχέδιο αυτό να αποσυρθούν τα αμερικανικά στρατεύματα από τομείς κοντά στο έδαφος του, να αρθεί ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών, να αποδεσμευτούν παγωμένοι ιρανικοί πόροι, να καταβληθούν επανορθώσεις, να αρθούν οι κυρώσεις, να υπάρξει μηχανισμός για τα στενά του Ορμούζ. Το περιθώριο ελιγμών των Ηνωμένων Πολιτειών σε ό,τι αφορά τη λήψη αποφάσεων είναι περιορισμένο και ο Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε μία αδύνατη στρατιωτική επιχείρηση ή μία κακή συμφωνία, δήλωσε η Υπηρεσία Πληροφοριών των Φρουρών της Επανάστασης στην κρατική τηλεόραση. Νέες εντολές επίγουσας εκένωσης έδωσε ο Ισραηλινός στρατός, οι οποίες αφορούν σε χωριά του Λιβάνου, πέρα από τον τομέα που ελέγχει στο νότιο τμήμα της χώρας, το οποίο έχει χαρακτηρίσει ζώνη ασφαλείας. Στο μεταξύ, σήμερα το Ισραήλ

0: Δίδει το Bloomberg. Η απόφαση ελήφθη σε τηλεδιάσκεψη και ήταν σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενη, καθώς εντάσσεται στη σταδιακή αποκατάσταση της παραγωγής που είχε περιοριστεί τα προηγούμενα χρόνια. Ανησυχία τώρα σε Ευρώπη και ΗΠΑ προκαλεί το σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από βάσεις στη Γερμανία. Ρεπουμπλικανοί βουλευτές και γερουσιαστές προειδοποιούν ότι πρόωρη μείωση κινδυνεύει να υπονομεύσει την αποτροπή και να στείλει λάθος μήνυμα στο Βλαντιμίρ Πούτιν. Με ψυχραιμία αντιδρά το Βερολίνο, με τον Υπουργό Άμυνας Μπόρις Πιστόριους να χαρακτηρίζει την εξέλιξη αναμενόμενη και να ζητά την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής ευθύνης. Επέστρεψαν στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα ανεκτίμητης αξίας που είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοκτικές Αρχές. Πρόκειται για αρχαία νομίσματα και μαρμάρινο άγαλμα του Ασκληπιού από τον 1ο ή 2ο αιώνα. Σήμερα τα μεσάνυχτα λύγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού. Οι αιτήσεις έχουν ξεπεράσει τις 340.000 για τη χορήγηση 300.000 βάουτσερ στους αδικαιούχους. Η Λίμνος θα συνδέεται πλέον ατμοπλοϊκά με την Τουρκία και συγκεκριμένα με το λιμάνι του Τσανάκαλε. Η σημαντική αυτή είδηση για τον τουρισμό στο ακριτικό νησί έγινε σήμερα γνωστή με ανάρτηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης του επάρχου της Λίμνου, Αποστόλου Κουτσογιάννη. Συνελήφθησαν χθες 5 ανήλικοι για κλοπές στο κέντρο της Αθήνας, ανάμεσά τους και ένας 13χρονος. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπές κατά συναυτουργία. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και πρόσκαιρα το μεσημέρι με απόγευμα από δυτικές έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα θα κυμανθεί από 7 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητή ασθενής, ενώ η θερμοκρασία αύριο στην πόλη θα κυμανθεί από 8 μέχρι 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Επόμενο δελτίο στις 5.
1: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Νομοσχέδιο που βάζει φρένο στο συνολικό κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μέσω της εβδομαδιαίας ανάρτησής του, υπογραμμίζοντας ότι με τη συγκεκριμένη κυβερνητική πρωτοβουλία μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα αλλά και σε παράτυπες πρακτικές. Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, το τελικό ποσό αποπληρωμής δεν θα μπορεί να ξεπερνά κατά 30 έως 50% το αρχικό κεφάλαιο του δανείου, ενώ προβλέπεται και δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Στην κυριακάτικη ανάρτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται μεταξύ άλλων στο πρόγραμμα «Σπίτι μου 2» και στο πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς», το οποίο μετά την πιλωτική φάση περνά σε καθολική εφαρμογή. Εκλογές το συντομότερο, προκηρύξτε τις επιτέλους να γυρίσει σελίδα ο τόπος, είναι η μόνη υπηρεσία που μπορείτε να προσφέρετε, αναφέρει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσούκαλας, σχολιάζοντας την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη προστάτευσε το τραπεζικό καρτέλ, χρειάστηκε η Κομισιόν να κινήσει διαδικασία επί παραβάση κατά της Ελλάδας, σχολιάζει μεταξύ άλλων ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν χρειάζεται να διαβάσει κανείς τα ψηλά γράμματα για να καταλάβει ότι η πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του κυρίου Μητσοτάκη είναι από χέρι αντιλαϊκή, τονίζει το ΚΚΕ. Ο κύριος Μητσοτάκης, έπειτα από 7 ολόκληρα χρόνια, ανακάλυψε τη ληστεία των τραπεζών εις βάρος των Ελλήνων, σχολίασε η Ελληνική Λύση. Παραμένει το διπλωματικό αδιέξοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράκ, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να λέει ότι θα εξετάσει άμεσα τη νέα πρόταση 14 σημείων της Τεχεράνης, την οποία ωστόσο εμφανίζεται εξ αρχής απρόθυμος να αποδεχθεί, αφήνοντας παράλληλα και το ενδεχόμενο νέας επίθεσης. Νέες εντολές επίγουσας εκένωσης έδωσε ο Ισραηλινός στρατός, οι οποίες αφορούν σε χωριά του Λιβάνου πέρα από τον τομέα που ελέγχει στο νότιο τμήμα της χώρας, τον οποίο έχει χαρακτηρίσει ζώνη ασφαλείας. Στο μεταξύ, σήμερα το Ισραήλ έδωσε το πράσινο φως για την αγορά 2 νέων μοιρών προηγμένων μαχητικών αεροσκαφών F-35 και F-15 από τη ΣΥΠΑ, μια συμφωνία αξίας περίπου 100 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση του Ισραηλινού στρατού. 7 χώρες του ΟΠΕΚ με επικεφαλής την Σαουδική Αραβία και τη Ρωσία συμφώνησαν να αυξήσουν την παραγωγή πετρελαίου κατά 188.000 βαρέλια ημερησίως τον Ιούνιο, όπως μεταδίδει το Bloomberg. Η απόφαση ελήφθη σε τηλεδιάσκεψη και ήταν σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενη, καθώς εντάσσεται στη σταδιακή αποκατάσταση της παραγωγής που είχε περιοριστεί τα προηγούμενα χρόνια. Ανησυχία σε Ευρώπη και ΗΠΑ προκαλεί το σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από βάση στη Γερμανία. Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές και γερουσιαστές προειδοποιούν ότι πρόωρη μείωση κινδυνεύει να υπονομεύσει την αποτροπή και να στείλει λάθος μήνυμα στον Βλαντιμίρ Πούτιν. Με ψυχραιμία αντιδρά το Βερολίνο, με τον Υπουργό Άμυνας Μπόρις Πιστόριους να χαρακτηρίζει την εξέλιξη αναμενόμενη και να ζητά την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής ευθύνης. Επέστρεψαν στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα ανεκτίμητης αξίας που είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοκτικές Αρχές. Πρόκειται για αρχαία νομίσματα και μαρμάρινο άγαλμα του Ασκληπιού από τον 1ο ή 2ο αιώνα. Η Λίμνος θα συνδέεται πλέον ατμοπλοϊκά με την Τουρκία και συγκεκριμένα με το λιμάνι του Τσανάκαλε. Η σημαντική αυτή είδηση για τον τουρισμό στο ακριτικό νησί έγινε σήμερα γνωστή με ανάρτηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

0: θερμικοί μικροδορυφόροι, σηματοδοτώντας ένα κομβικό βήμα για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και της κλιματικής ανθεκτικότητας της χώρας. Διαθέτουν προηγμένους αισθητήρες, επιτρέποντας μεταξύ άλλων την ανίχνευση και παρακολούθηση πυρκαγιών σε σχεδόν πραγματικό χρόνο. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί αύριο από 7 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται για αύριο αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής και η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πόλη από 8 μέχρι 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Επόμενο δελτίο στις 6.
1: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Διπλωματικό αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή με τον πρόεδρο Τραμπ να δηλώνει ότι θα μελετήσει τη νέα ειρηνευτική πρόταση του Ιράν, αλλά να αφήνει διάπλατα ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης των εχθροπραξιών. Το Ιράν κάλεσε σήμερα τις Ηνωμένες Πολιτείες να διαλέξουν ανάμεσα σε μια αδύνατη στρατιωτική επιχείρηση ή μια κακή συμφωνία. Στο σχέδιο 14 σημείων που υπέβαλε η Τεχεράνη, ζητούνται εγγυήσεις μη επιθετικότητας, άρση του ναυτικού αποκλεισμού και τέλος στον πόλεμο σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Από την πλευρά του, οι φρουροί της Επανάστασης δίνουν τελεσίγραφο στην Ουάσιγκτον να τερματίσει άμεσα τον αποκλεισμό του Ορμούζ. Μάλιστα, ο πρώην διοικητής του σώματος, Μοχσέν Ρεζάε, απειλεί ότι θα μετατρέψει τα στενά σε νεκροταφείο των Αμερικανικών αεροπλανοφόρων και στρατευμάτων. Την ίδια ώρα στο Ισραήλ, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου συγκαλεί περιορισμένη σύνθεση σύσκεψη για θέματα ασφάλειας, ενώ στο Λίβανο συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιδρομές. 7 χώρες του ΟΠΕΚ με επικεφαλής τη Σαουδική Αραβία και τη Ρωσία συμφώνησαν σήμερα να αυξήσουν την παραγωγή πετρελαίου κατά 188.000 βαρέλια ημερησίως τον Ιούνιο, ανέφερε σε δήλωση που εξέδωσε ο ΟΠΕΚ έπειτα από διαδικτυακή σύνοδο. Νομοσχέδιο που βάζει φρένο στο συνολικό κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μέσω της εβδομαδιαίας ανάρτησής του, υπογραμμίζοντας ότι με τη συγκεκριμένη κυβερνητική πρωτοβουλία μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα αλλά και σε παράτυπες πρακτικές. Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, το τελικό ποσό αποπληρωμής δεν θα μπορεί να ξεπερνά κατά 30 έως 50% το αρχικό κεφάλαιο του δανείου, ενώ προβλέπεται και δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Στην κυριακάτικη ανάρτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται μεταξύ άλλων στο πρόγραμμα «Σπίτι μου 2» και στο πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς», το οποίο μετά την πιλωτική φάση περνά σε καθολική εφαρμογή. Εκλογές στο συντομότερο, προκηρύξτε τις επιτέλους να γυρίσει σελίδα ο τόπος, είναι η μόνη υπηρεσία που μπορείτε να προσφέρετε, αναφέρει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη προστάτευσε το τραπεζικό καρτέλ, χρειάστηκε η Κομισιόν να κινήσει διαδικασία επί παραβάση κατά της Ελλάδας, σχολιάζει μεταξύ άλλων ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν χρειάζεται να διαβάσει κανείς τα ψηλά γράμματα για να καταλάβει ότι η πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του κυρίου Μητσοτάκη είναι από χέρι αντιλαϊκή, τονίζει το ΚΚΕ. Ο κύριος Μητσοτάκης, έπειτα από 7 ολόκληρα χρόνια, ανακάλυψε τη ληστεία των τραπεζών εις βάρος των Ελλήνων, σχολίασε η Ελληνική Λύση. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου σήμερα, ο κύριος Μαρινάκης με ανάρτησή του παρουσίασε τις κυβερνητικές δράσεις για θεσμούς, πολυφωνία και βελτίωση των μέσων μαζικής ενημέρωσης, υπογραμμίζοντας τη συνεχή προτεραιότητα στους τομείς αυτούς. Η ανάρτησή του περιλαμβάνει αναλυτική παρουσίαση του έργου και των πρωτοβουλειών που έχουν αναλυφθεί, σημειώνοντας ότι στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια καταγράφεται ουσιαστική πρόοδος στον τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης που αναγνωρίζεται από τον ΟΑΣΑ, τη Διεθνή Διαφάνεια, τον Economist και αποτυπώνεται στην επίσημη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης και το Κράτος Δικαίου. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στις φυλακές Νιγρίτας Σερών μεταξύ κρατουμένων με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό 2 κρατουμένων. Ενώ αρχικά υπήρχε πληροφορία για ένα νεκρό κρατούμενο, τελικά τα θύματα της άγριας συμπλοκής ήταν 2. Ένας από τους εμπλεκόμενους έχασε τη ζωή του μέσα στη φυλακή, ενώ ένας δεύτερος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της περιοχής όπου υπέκυψε στα τραύματά του. Την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Σερών. Σε τροχιά γύρω από τη γη τέθηκαν λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι 4 ελληνικοί θερμικοί μικροδορυφόροι, σηματοδοτώντας ένα κομβικό βήμα για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και της κλιματικής ανθεκτικότητας της χώρας. Διαθέτουν προηγμένους αισθητήρες, επιτρέποντας μεταξύ άλλων την ανίχνευση και παρακολούθηση πυρκαγιών σε σχεδόν πραγματικό χρόνο. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Γενικά εθρίως προβλέπεται για αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί αύριο από 7 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη προβλέπεται για αύριο έθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 8 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη προβλέπεται για αύριο έθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Εκεί που...

κατασκευασμένη. Αγάπησέ με λίγο. Δεν με νοιάξε ποτέ άμα τα αξίζω. Είμαι ο χειρότερος άνθρωπος της γης αυτή. Μα εσύ αν μπορείς αγάπησέ.

here I come, baby, here I come for more. That's right. 5, 6, 7, 8, it's not dead.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Διπλωματικό αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή με τον πρόεδρο Τραμπ να δηλώνει ότι θα μελετήσει την ειρηνευτική πρόταση του Ιράν, αλλά να αφήνει διαπλατά ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης των εχθροπραξιών. Το Ιράν κάλεσε σήμερα τις Ηνωμένες Πολιτείες να διαλέξουν ανάμεσα σε μια αδύνατη στρατιωτική επιχείρηση ή μια κακή συμφωνία. Στο σχέδιο 14 σημείων που υπέβαλε η Τεχεράνη, ζητούνται εγγύησεις μη επιθετικότητας, άρση του ναυτικού αποκλεισμού και τέλος στο πόλεμο σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης δίνουν τελεσίγραφο στην Ουάσιγκτον να τερματίσει άμεσα τον αποκλεισμό του Ορμούζ. Μάλιστα, ο πρώην διοικητής του σώματος, Μοχσέν Ρεζάε, απειλεί ότι θα μετατρέψει τα στενά σε νεκροταφείο των Αμερικανικών αεροπλανοφόρων και στρατευμάτων. Την ίδια ώρα στο Ισραήλ, ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου συγκαλεί περιορισμένη σύνθεση σύσκεψη για θέματα ασφάλειας, ενώ στο Λίβανο συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιδρομές. 7 χώρες του ΟΠΕΚ με επικεφαλής τη Σαουδική Αραβία και τη Ρωσία συμφώνησαν σήμερα να αυξήσουν την παραγωγή πετρελαίου κατά 188.000 βαρέλια ημερησίως τον Ιούνιο, ανέφερε σε δήλωση που εξέδωσε ο ΟΠΕΚ έπειτα από διαδικτυακή σύνοδο. Νομοσχέδιο που βάζει φρένο στο συνολικό κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μέσω της εβδομαδιαίας ανάρτησής του, υπογραμμίζοντας ότι με τη συγκεκριμένη κυβερνητική πρωτοβουλία μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα αλλά και σε παράτυπες πρακτικές. Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, το τελικό ποσό αποπληρωμής δεν θα μπορεί να ξεπερνά κατά 30 έως 50% το αρχικό κεφάλαιο του δανείου, ενώ προβλέπεται και δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στις φυλακές Νιγρίτας Σερών μεταξύ κρατουμένων με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό 2 κρατουμένων. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα θύματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Σερών όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Την υπόθεση της ανθρωποκτονίας έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Σερών. Στην εξιχνίαση μιας ανθρωποκτονίας ενός Αιγυπτίου που υπέκυψε στα τραύματά του έπειτα από άγριο ξυλοδαρμό στα τέλη Απριλίου στη Νέα Μάκρη, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές αποκαλύπτοντας τη δράση 5 εμπλεκόμενων με την ενδιαστάση σύζυγο του θύματος να είναι το κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης. Συνελήφθησαν 3 άτομα, η 39χρονη ενδιαστάση σύζυγος, ο 40χρονος σύντροφός της και ο 33χρονος αδελφός και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου σήμερα, ο Παύλος Μαρινάκης με ανάρτησή του παρουσίασε τις κυβερνητικές δράσεις για θεσμούς, πολυφωνία και βελτίωση των μέσων μαζικής ενημέρωσης, υπογραμμίζοντας τη συνεχή προτεραιότητα στους τομείς αυτούς. Η ανάρτησή του περιλαμβάνει αναλυτική παρουσίαση του έργου και των πρωτοβουλειών που έχουν αναλυφθεί, σημειώνοντας ότι στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια καταγράφεται ουσιαστική πρόοδος στον τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης που αναγνωρίζεται από τον ΟΑΣΑ, τη διεθνή διαφάνεια, τον Economist και αποτυπώνεται στην επίσημη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης και το Κράτος Δικαίου. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Γενικά αιθρίος προβλέπεται για αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Αιθρίος προβλέπεται για αύριο καιρός και στην Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 μέχρι 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Επόμενο δελτίο στις 8.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία. Και εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία.

0: 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Είχε βουτήξει σε ιστορίες για κοζάκους, καζαντσόκα, τραγούδια. Μέσα στις εκατοντάδες σελίδες του ογκοδέστατου έπους του Μιχαήλ Σολόχοφ, ο ήρεμος Ντόν, όταν το μάτι του έπεσε σε ένα τραγούδι, το «Κολονταντούντα», που πήγαν τα λουλούδια. Τα κορίτσια τα θέρισαν πολύ καιρό πριν, μας είπε πριν λίγο. Λίγες ώρες μετά, μέσα σε ένα αεροπλάνο, του ξαναήρθαν στο νου αυτοί οι στίχοι και μέσα σε 20 λεπτά είχε γεννηθεί ένα τραγούδι που θεωρήθηκε έμβλημά του. Ένα τραγούδι κραυγή ενάντια σε όλους τους πολέμους. «Where have all the flowers gone?» Που πήγαν όλα τα λουλούδια πολύ καιρό πριν. Που πήγαν όλα τα λουλούδια. Τα μάζεψαν τα κορίτσια. «Ω, πότε θα μάθουμε? Πότε επιτέλους θα μάθουμε?» Για να καταλήξει που πήγαν οι νέοι πολύ καιρό πριν. Όλοι ντύθηκαν στο χακί. Οπότε επιτέλους θα μάθουμε. Κάπως έτσι, σε μια

στενή θέση ενός αεροπλάνου και χάρη σε ένα ρωσικό έπος, ο άνθρωπος για τον οποίο θα μιλήσουμε σήμερα έγινε η φωνή της συνείδησης της Αμερικής. Από τη μια προσφέροντας τον στίχο και την απλή μελωδία του σε χιλιάδες στόματα στις αντιπολεμικές διαμαρτυρίες. Και από την άλλη, αλλάζοντας για πάντα και τη μουσική την ίδια, καθώς την πόλιασε με τη δική του συνείδηση, την αριστερή συνείδηση, που πίστευε σε αγώνες για τα δικαιώματα, σε αγώνες κατά των πολέμων, σε κοινωνική δικαιοσύνη και στην άοπλη διαμαρτυρία. Ψέματα. Ο ίδιος είχε όπλο. Ένα πεντάχορδο πάντζο, πάνω στο οποίο έμαθε γενιές μουσικών να βλέπουν τις χορδές σαν κάτι παραπάνω από ηχογόνες. Και βέβαια είχε και στιχάκια, μπόλικα στιχάκια. Ήρεμα κάποτε, επιφανειακά, στρογγυλεμένα, όποτε χρειαζόταν, αλλά αιχμηρά εκεί που δεν το περίμενες. Θεωρώντας πάντα, όπως έλεγε, ότι η μουσική και το τραγούδι κυρίως είναι μια δημοκρατική πράξη. Ο Πιτ Σίγκερ, φίλες και φίλοι, τα έβαλε με το θηρίο και ευτυχώς για τους λαούς νίκησε.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Στους 102 των FM, ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, συντροφιά σήμερα στην τεχνική υποστήριξη μετά από καιρό, ο αγαπημένος Κώστας Σταθάκης. Με κάποιους αγαπιόμαστε τόσο πολύ. Ποιος βγάζει τις βάρδιες σε αυτό το ραδιόφωνο και ανταμώνουμε μια φορά το μήνα, βρε παιδί. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Πίτσιγκερ σήμερα, φίλες και φίλοι, και θα δούμε πολύ γρήγορα το γιατί. Ξεκινήσαμε, όπως αναφέραμε και στην εισαγωγή μας, με το «Where have all the flowers gone?». Ένα τραγούδι που θα κάνει την εμφάνισή του στις 14 Μαρτίου του 1955. Ένα τραγούδι αυτού του υπέροχου τραγουδοποιού, του Pete Seeger, ο οποίος εμπνεύστηκε, όπως είπαμε, από το έπος «Ήρεμος Ντόν» του Μιχαήλ Σολόχοφ και συγκεκριμένα από ένα τραγούδι που υπάρχει εκεί, το «Κολόντα Ντούντα». Του κόλλησε βέβαια, είναι αυτό που λέμε οι καταβολές που ένας τόπος μπορεί να έχει, την υπέροχη εκείνη ιρλανδική μελωδία και δημιούργησε πραγματικά μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Ένα τραγούδι σύμβολο κατά του πολέμου. Pete Seeger τα έκανε όλα με πολύ απλό τρόπο. Έπαιρνε, ας πούμε, ένα σφυρί. Το πήρε το 1961 αυτό. Το απίθανε πάνω σε ένα ρυθμό μποσανόβα, όπως ακούσαμε στο δεύτερο τραγούδι μας, και ξαφνικά το σφυρί εκείνο γινόταν σφυρί επανάστασης. Όχι ακριβώς σφυροδρέπανο, και ας ήταν από πολύ νωρίς εγγεγραμμένο στο Αμερικανικό Κομμουνιστικό Κόμμα. «If I had a hammer» ήταν το τραγούδι που ακούσαμε. Αν είχα ένα σφυρί, θα σφυροκοπούσα το πρωί, θα σφυροκοπούσα το απόγευμα, σε ολόκληρη τη χώρα, θα σφυροκοπούσα τον κίνδυνο, θα σφυροκοπούσα την απειλή, θα σφυριλατούσα αγάπη ανάμεσα στα αδέλφια μου». Άλλη μία πολύ μεγάλη επιτυχία, αυτή του 1950, του Pete Seeger με εκείνη την εξαιρετική παρέα του, τους Wavers, συντροφιά με τους Lee Hayes, Ronnie Gilbert και Fred Hellerman. Ο Pete Seeger, και να η ημερομηνία μας, γεννήθηκε στις 3 Μαΐου του 1919 στο Midtown του Μανχάταν. Η οικογένειά του είχε τη μουσική στο αίμα της. Ο πατέρας του, Charles Louis Seeger, ήταν συνθέτης και μουσικολόγος. Ήταν αυτός που καθιέρωσε το πρώτο πρόγραμμα σπουδών μουσικολογίας στις Ηνωμένες Πολιτείες και συγκεκριμένα στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, στο Berkeley, το 1913, και μεταξύ άλλων βοήθησε στην ίδρυση της Αμερικανικής Μουσικολογικής Εταιρείας και υπήρξε βασικός θεμελιωτής του ακαδημαϊκού κλάδου της εθνομουσικολογίας. Η μητέρα του Πιτ, η Constance de Cliver Seeger, μεγάλωσε στην Τινησία και εκπαιδεύτηκε στο Οδείο Μουσικής του Παρισιού, ήταν βιολονίστα και αργότερα δασκάλα στην περίφημη σχολή Juilliard. Θα περίμενε λοιπόν κανείς ότι οι γονείς θα κάνουν ό,τι μπορούσαν προκειμένου να στρίψει ο μικρός Pete προς τη μουσική, αλλά όπως πάντοτε τόνιζε ο ίδιος, δεν προσπάθησαν ποτέ να τον επηρεάσουν. Δικιά του επιλογή ήταν. Χρειάστηκε βέβαια νωρίτερα και συγκεκριμένα το 1937 να γίνει δεκτός στο Πανεπιστήμιο του Harvard με υποτροφία, αλλά εγκατέλειψε μετά από λίγους μήνες, για να κάνει τι? Να ταξιδέψει με το stop και να γνωρίσει την Αμερική. Τελικά κάποια ταξίδια αλλάζουν τις ζωές μας. Ο Seeger θα έρθει σε επαφή με τις αγωνίες του απλού Αμερικανού εργάτη, του αγρότη, του μαύρου, και παίρνει την απόφαση να τα εκφράσει όλα αυτά με το πάντζο του. Και να τους λοιπόν, σε απεργιακές συγκεντρώσεις, σε διαδηλώσεις, τα εργατικά και ανθρώπινα δικαιώματα έγιναν η ίδια του η ζωή.
Το 36 σε ηλικία 17 χρόνων εντάσσεται στην Κομμουνιστική Νεολαία και το 1942 γίνεται μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένα χρόνο νωρίτερα και συγκεκριμένα την άνοιξη του 41 ενώνει τις στίχες του με εκείνες των Millard Lampel, Cisco Houston, Woody Guthrie, Butch Ways, Beck Lomax Waves και Lee Hayes, δημιουργώντας τους θρυλικούς Almanac Singers. Δεν άργησαν να ξεχωρίσουν με επιτυχίες όπως το Songs for John Doe και το Talking Union, με έντονο βέβαια τον αντιπολεμικό χαρακτήρα. Από νωρίς τους μπελάδες όμως. Μια κριτική στις 16 Ιουνίου του 1941 στο περιοδικό Time του Henry Lewis τους έβαζε στο στόχαστρο από νωρίς, γράφοντας πως το John Doe, τον Almanac, ήταν η ψευδής μελωδία της Μόσχας. Η πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών, η Eleanor Roosevelt, που πάντοτε έριχνε τις ατάκες της στα περί μουσικής δρόμενα, λάτρες της λαϊκής μουσικής, φέρεται να βρει και το άλμπουμ κακόχουστο. Και ο πρόεδρος Roosevelt σημείωσε ότι λίγοι άνθρωποι θα το άκουγαν. Ωστόσο, αυτά ήταν δευτερεύοντα. Πιο ανησυχητική ήταν η αντίδραση του γερμανού καθηγητή του Harvard, Carl Joachim Friedrich, ενός συμβούλου για την εσωτερική προπαγάνδα του στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε μια επιθεώρηση λοιπόν στο Atlantic Monthly τον Ιούνιο του 1941 με τίτλο «The Poison in Our System», το δηλητήριο στο σύστημά μας, είπε ότι τα τραγούδια των Almanac ήταν ανατρεπτικά και παράνομα και χρηματοδοτούνταν είτε από τους κομμουνιστές είτε από τους Ναζί, ζητώντας μάλιστα την παρέμβαση του Γενικού Εισαγγελέα.

Get thee behind me, Satan. Βιβλική έκφραση, φίλες και φίλοι. Το παγιό πίσω μου σατανά, κατά το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Ένας τίτλος βέβαια τον οποίο θα συναντήσουμε κάποια στιγμή στα 1936 σε ένα τραγούδι του Irving Berlin για την ταινία Follow the Fleet, αλλά είναι και τραγούδι των The Almanacs, τους οποίους μόλις τώρα ακούσαμε. Ένα τραγούδι το οποίο βέβαια έχει ένα εντελώς διαφορετικό στίχο. Ένα στίχο στον οποίο από την πρώτη και όλα στιγμή αναδεικνύονται τα βασικά ζητήματα του λαϊκού κινήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η ιστορία όμως είχε ζουμί. Βλέπετε, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν κηρύξει επισήμως τον πόλεμο στις δυνάμεις του Άξονα το καλοκαίρι του 1941, η χώρα παρήγαγε όπλα και πυρομαχικά για τους συμμάχους στο εξωτερικό. Ξαφνικά όμως, στους Αφροαμερικανούς απαγορεύτηκε να εργάζονται σε αμυντικά εργοστάσια. Οι φυλετικές εντάσεις αυξήθηκαν, καθώς οι ηγέτες των μαύρων εργατών, όπως ο Φίλιπ Ράντολφ και ο Μπάγερ Ντράστιν και οι λευκοί συμμαχοί τους, άρχισαν να διοργανώνουν διαδηλώσεις και πορείες. Για την καταπολέμηση αυτής της κοινωνικής αναταραχής, ας την αποκαλέσουμε έτσι, ο Αμερικανός πρόεδρος Ρούσβελτ εκδίδει το εκτελεστικό διάταγμα 8802, το λεγόμενο νόμο περί δίκαιης απασχόλησης, στις 25 Ιουνίου του 1941. Προσέξτε, η διαταγή ήρθε τρεις ημέρες αφότου ο Χίτλερ έσπασε το σύμφωνο μη επίθεσης και εισέβαλε στη Σοβιετική Ένωση. Φοβήθηκε ο Ρούσβελτ και σου λέει, δεν το πάμε περί δίκαιης απασχόλησης. Αποτέλεσμα, θα λέγαμε, της κοινής γραμμής όλων πλέον απέναντι στο Τρίτο Ράιχ. Κάτι παρόμοιο όμως συνέβη και για την άλλη πλευρά και θα δούμε. Το επόμενο έτος οι Almanacs εξέδωσαν το «Αγαπημένε κύριε Πρόεδρε», ένα άλμπουμ που υποστήριζε τον Ρούσβελτ και την γενικότερη πολεμική προσπάθεια κατά του ναζισμού. Ο ακτιβισμός του Σίγκερ ήταν έντονος και κατά τη διάρκεια του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου, όταν τάχθηκε ξεκάθαρα με τις δυνάμεις των Δημοκρατικών. Το 1943 με τους Tom Glaser και Baldwin Hayes ηχογράφησαν ένα άλμπουμ με τίτλο «Songs of the Lincoln Battalion». Ένα άλμπουμ το οποίο περιλάμβανε τραγούδια όπως το «There's a valley in Spain called Jarama» και το «Viva la Quinta Brigada». Και βέβαια συμμετείχε στην επανέκδοση του θελικού «Six Songs for Democracy», το οποίο αρχικά είχε ηχογραφηθεί στη Βαρκελόνη το 1938, την ώρα μάλιστα που πέθανε ο Βίδες. Τότε βέβαια το είχε ερμηνεύσει ο Ernst Busch και μια χοροδία μελών του τάγματος Thalmann, αποτελούμενη από ριζοσπάστες αριστερούς από τη Γερμανία. Ο Σίγκερ έπαιζε 12χορδη κιθάρα, μεγάλη υπόθεση αυτό φίλες και φίλοι, αλλά και 5χορδο πάντζο. Και σίγουρα δεν τραγούδισε μόνο επαναστατικά τραγούδια, πάντα στο ρεπερτόριό του είχε σε περίοπτη θέση τα παραδοσιακά τοπικά άσματα διαφόρων περιοχών των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και πάρα πολλά παιδικά και χιουμοριστικά τραγούδια. Η λαϊκή πολιτική ύμνη όμως, είπαμε, πάντα εκεί. Καλούσε τον κόσμο να τραγουδά μαζί του στις συναυλίες. Αγαπούσε τη συμμετοχή του κοινού, το οποίο κοινό βέβαια περίμενε πως και πως. Κομμάτια όπως το «We Shall Overcome», το οποίο θα ακούσουμε αργότερα, το οποίο διασκεύασε ο Σίγκερ από παλιούς θρησκευτικούς ύμνους και το μετέτρεψε σε σημαία του κινήματος υπέρ των κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων. Το 1950 οι Άλμανα ξανασυστάθηκαν, θα λέγαμε, ως The Weavers, από τον τίτλο ενός θεατρικού έργου του 1892 του Gerhard Hauptmann, σχετικά με μια απεργία εργατών. Πού τους έχανες, πού τους έβρισκες, να, παλαμάκια από κάτω, σε συναυλίες προκειμένου να μαζευτούν χρήματα για απεργούς,
στα οποία τραγουδούσαν κορυφαία κομμάτια όπως το Talking Union, αναφερόμενο στο συνδικαλισμό των βιομηχανικών εργατών, όπως ήταν οι Αθρακορύγχοι και οι εργάτες αυτοκινήτων. Εκτός από τον Pete Seeger, στα μέλη των Weavers ήταν οι παλιοί Almanacs Lee Hayes, Ronnie Gilbert και Fred Hellerman, για να προσθεθούν αργότερα ο Frank Hamilton, ο Eric Darling και ο Bernie Krause. Τα πράγματα όμως δεν θα πάνε καλά, όπως θα δούμε στη συνέχεια, και θα δούμε το γιατί δεν θα πάνε καλά. It was back in 1942, I was a member of a good platoon. We were on maneuvers in Louisiana one night by the light of the moon. The captain told us to ford a river, that's how it all begun. We were knee-deep in the big muddy, the big fool says to push on. The sergeant said, sir, are you sure this is the best way back to the base? Sergeant, go on, I forded this river about a mile above this place. It'll be a little soggy, but just keep slogging, we'll soon be on dry ground. We were waist deep in the big muddy, the big fool says to push on. Well, the sergeant said, sir, with all this equipment, no man'll be able to swim.

102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη στον μεγάλο Αμερικανό τραγουδοποιό Pete Seeger. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Σταθάκης στην τεχνική υποστήριξη. Waist Deep, The Big Muddy. Το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, φίλες και φίλοι, του Pete Seeger του 1967. Ένα τραγούδι ύμνος πραγματικός ενάντια στον πόλεμο του Βιετνάμ. Ένα τραγούδι το οποίο μιλάει για ένα στρατιωτικό απόσπασμα το οποίο βρίσκεται στη Λουιζιάννα, στον ποταμό, σε μια συνηθισμένη περιπολία κάπου εκεί στα 1942, όταν ξαφνικά, αγνοώντας την εμπειρία του Λοχία, θα λέγαμε, ο Λοχαγός διατάζει το απόσπασμα να συνεχίσει μαζί του επικεφαλής, μέχρι που κάποια στιγμή φτάνουν μέχρι το λαιμό μέσα στο ποτάμι και ακολουθεί μια ιδιαίτερη στιχομηθεία μεταξύ Λοχαγού και Λοχία για το πώς θα καταφέρουν τελικά να βγάλουν το απόσπασμα μέσα από τη λασπουριά. Έχει όμως έναν πολύ ιδιαίτερο συμβολισμό το τραγούδι αυτό και δικαίως χαρακτηρίστηκε ένα από τα κορυφαία ενάντια στον πόλεμο του Βιετνάμ. Πολύ νωρίτερα όμως, ακόμα είμαστε με την παρέα των The Weavers, είμαστε στη λεγόμενη εποχή του κόκκινου τρόμου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάθε κομμουνιστής είναι επικίνδυνος για το έθνος. Οι Weavers έπρεπε πλέον να είναι λιγότερο ανοιχτοί, θα λέγαμε, στους στίχους τους και να διατυπώνουν τα μηνύματά τους σε έμεση γλώσσα, που πολλές φορές η αλήθεια είναι πως άγγιζε περισσότερο. Η σειρά των μεγάλων επιτυχιών τους ξεκίνησε με το On Top of Old Smokey και μια διασκευή του χαρακτηριστικού βάλτς των Lead Belly, το Good Night Irene, που ήταν στην κορυφή των επιτυχιών για 13 εβδομάδες το 1950. Και βέβαια υπήρχαν άλλες επιτυχίες όπως το Dusty Old Dust ή αλλιώς So Long It's Been Good To Know You του Goody Guthrie, το Kisses Sweeter Than Wine των Hey Seeger και Lead Belly και το τραγούδι των Ζουλού του Solomon Linda Vimovech. Το FBI όμως, φίλες και φίλοι, καραδοκούσε. Και έτσι, το 1953, και ενώ βρίσκονταν στο απόγειο της δημοτικότητάς τους, οι Weavers μπήκαν στη μαύρη λίστα του καθεστώτος που ανάγκασε τους ραδιοφωνικούς σταθμούς να μην παίζουν πλέον τα δισκάκια τους, ενώ η μία μετά την άλλη όλες οι συναυλίες τους ακυρώθηκαν. Ουσιαστικά ήταν η εταιρεία τους, η Decca Records, που διέλυσε το συγκρότημα όταν αποφάσισε να σπάσει το συμβόλαιο κάτω από συνεχείς πιέσεις της αμερικανικής κυβέρνησης. Όσο για το Seeger, άρχιζε πλέον η δύσκολη πορεία του ενάντια στην Επιτροπή McCarthy. Κατά τη διάρκεια του κόκκινου τρόμου της δεκαετίας του 50, ο Pete Seeger και ο Lee Hayes θα αναγνωριστούν βέβαια ως μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ο πράκτορας του FBI, Harvey Matthewson, παρακολουθούσε από χρόνια τον Seeger και ετοιμάζει, που λέτε, ένα πρώτης τάξεως τεράστιο φάκελο. Το 1955 ο Seeger καλείται να καταθέσει ενώπιον της Επιτροπής της Βουλής για τις Αντιαμερικανικές Δραστηριότητες, γνωστής και ως Επιτροπής McCarthy, με λίγα λόγια, να καρφώσει τους συντρόφους του οι οποίοι δραστηριοποιούνταν στον χώρο της τέχνης. Ο Seeger δεν άνοιξε το στόμα του ούτε για να πιει νερό. Οι πιέσεις της Επιτροπής είναι αφόρητες, όμως ο Seeger είναι ένας κομμουνιστής ως το θάνατο. Ξέρει πως θα υποφέρει, παρόλα αυτά αρνείται να δώσει την παραμικρή πληροφορία. Έτσι λοιπόν κρίνεται ένοχος για περιφρόνηση και τίθεται υπό περιορισμό από το δικαστήριο εν αναμονή της έφεσης, αλλά το 1961 το κατηγορητήριο καταραίει. Ανακαλεί και ο πράκτορας ο οποίος του είχε δημιουργήσει εκείνο τον τεράστιο φάκελο. Μετά από αυτό ο Seeger συνέχισε τη σόλο καριέρα του, αν και, όπως συνέβη με όλους τους συντρόφους του, συνέχισε να υποφέρει και από τις συνέπειες της μαύρης λίστας. Στα τέλη της δεκαετίας του 50 βέβαια σχηματίστηκε το The Kingston Trio, φόρος τιμής θα λέγαμε στους Weavers, καλύπτοντας μεγάλο μέρος του ρεπερτορίου των τελευταίων. Το Kingston Trio δημιούργησε άλλη μια εκπληκτική διαδοχή επιτυχιών στα charts του Billboard και με τη σειρά του
θα λέγαμε πως γέννησε μια λεγεώνα μιμητών, θέτοντας τις βάσεις για την εμπορική λαϊκή αναβίωση της δεκαετίας του 60. Και ο Σίγερ πρωταγωνιστεί στην folk αναβίωση της δεκαετίας του 60. Αρκετά καλλιεργημένος και ο ίδιος και έχοντας συνείδηση για τον ρόλο που θέλει να παίξει η μουσική του, καταφέρει να συνδεθεί με τις αναζητήσεις των πιο πρωτοπόρων δημιουργών και με το κλίμα της αμφισβήτησης που κυοφορούνταν εκείνη την περίοδο. Για μία ακόμη φορά, η λεγόμενη ανάπλαση που είχε καταφέρει ο Γκούντι Γκάθρι χρόνια πριν συμβαίνει και πάλι με νέους πρωταγωνιστές, οι οποίοι βάζουν πλέον την παραδοσιακή μουσική στη νεολαία της αμφισβήτησης της δεκαετίας του 60. Οι Phil Oaks, John Baez, Tom Paxton και άλλοι, αλλά και ο πρώιμος Bob Dylan, επηρεάζονται βαθύτατα από τον Pete Seeger και συνθέτουν, θα λέγαμε, το μουσικό μοσαϊκό της δεύτερης αναβίωσης του λαϊκού τραγουδιού διαμαρτυρίας, όπως χαρακτηρίστηκε. Πάμε σε μια διασκευή του Vals των Lead Belly, το οποίο προαναφέραμε, το οποίο είχαν κάνει The Wavers. Πάμε να ακούσουμε... Όχι. Δικό μου το λάθος, φίλες και φίλοι. Το μεθεπόμενο θα είναι το Good Night Irene. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε το ιστορικό Turn, Turn, Turn.

Turn, turn, turn, λοιπόν, φίλες και φίλοι, το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, του 1959, το οποίο βέβαια το τραγούδι αυτό, του Pete Seeger, πρωτοξεκίνησε με τον τίτλο «To Everybody There's a Season». Και μάλιστα το είχε δώσει σε μια folk μπάντα, στους Lime Leaders, οι οποίοι πρώτοι το ερμήνευσαν και στη συνέχεια ο ίδιος βέβαια, δικό του ήταν στο το τραγούδι, στο άλμπουμ του «The Bitter and the Sweet». Ένα τραγούδι ύμνο στην παγκόσμια ειρήνη με σαφέστατες αναφορές από το βιβλικό βιβλίο των Εκκλησιαστών. Ένα τραγούδι το οποίο βέβαια εκτινάσεται όταν θα τραγουδηθεί από τους θρυλικούς The Byrds. Βαθύς γνώστης της αμερικανικής παραδοσιακής μουσικής, αλλά και πάντα μελετητής της, δεν σταμάτησε ποτέ. Ο Pete Seeger, στον μετέπειτα μοναχικό του δρόμο, προσπαθεί να αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τη φήμη του για να τραβήξει την προσοχή του κόσμου στα θέματα που πάντα τον απασχολούσαν, όπως ήταν ο πόλεμος, τα δικαιώματα των εργατών ή το περιβάλλον, αλλά και για να διασώσει τα παραδοσιακά τραγούδια της Αμερικής που απειλούνταν. Θα έλεγε κανείς πως έβλεπε τον εαυτό του ως έναν κρίκο στην μακρά αλυσίδα της αμερικανικής λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής. Χρόνια αργότερα θα πει «Δουλειά μου είναι να δείχνω στον κόσμο ότι υπάρχει πολύ καλή μουσική και ότι αν τη χρησιμοποιήσεις σωστά μπορεί και να μας βοηθήσει να σώσουμε τον πλανήτη». The sun came shining and I was strolling and the wheat fields waving. Και αν υπάρχει κάτι που επίσης του χρωστάμε, είναι η καθιέρωση του Bob Dylan. Αν και αργότερα θα παίξουν μπουνιές. Ναι, θα το δούμε και αυτό. Με αφορμή τον ηλεκτρισμό. Κουφό σας ακούγεται, αλλά δεν είναι. Αρχικά ο Seeger είχε διακρίνει στον Dylan όλα εκείνα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τραγουδοποιού που θα συνέβαλε στην αναβίωση και συνέχιση της αμερικανικής παράδοσης, αλλά και του ακτιβισμού. Ο Seeger λοιπόν στάθηκε στο πλευρό του Bob Dylan από τα πρώτα του βήματα και θα λέγαμε ότι ουσιαστικά τον επέβαλε και καλά έκανε στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ακόμη και στις καλύτερες οικογένειες μπορεί να πέσει ξύλο. This land is your land. Τι συνέβη? Είμαστε στο φεστιβάλ του Newport το 1965. Το εν λόγω φεστιβάλ αποτελούσε την ετήσια γιορτή της αμερικανικής παραδοσιακής μουσικής. Εκεί ο Dylan για πρώτη φορά κάνει δύο τομές. Η πρώτη αφορούσε στην μπάντα του που αποτελούνταν από λευκούς και μαύρους μουσικούς. Η δεύτερη ήταν ότι έβαλε ηλεκτρισμό στα όργανα παρουσιάζοντας το τότε νέο του άλμπουμ «Bring It All Back Home». Εσύ καλά τα λες Bob, αλλά από κάτω τι γίνεται? Από κάτω οι λεγόμενοι πιουρίστες, οι καθαροί δηλαδή, άλλοι τους λένε σταλινικούς, άλλοι τους λένε η μαχολάτη, δεν έχει σημασία. Από την ώρα που ο Dylan άρχισε να ενώνει καλώδια, άρχισαν να μουρμουρίζουν. Βγαίνει ο Bob Dylan στη σκηνή, χειροκροτήματα, αλλά όσο περνούσε η ώρα, ο ηλεκτρισμός τους την έδινε στα νεύρα. Κατά τη διάρκεια του τραγουδιού Maggie's Farm, το πράγμα χειροτέρεψε. Αρχίζουν τα πρώτα γιουχαΐσματα και όταν ήρθε η ώρα για το θρυλικό Like a Rolling Stone, άρχισαν οι έντονες αποδοκιμασίες, συνοδεία αυγών, οποροκυπευτικών, κουτιών μπύρας κτλ. Ο Seeger ήταν εκεί. Λογικό, είναι η ετήσια γιορτή της αμερικανικής παραδοσιακής μουσικής. Θα περίμενε λοιπόν κανείς ότι ο Seeger, που όπως είπαμε ήταν εκεί να παρεύει, προκειμένου να σώσει τον Bob Dylan, να ερεμήσουν τα πνεύματα. Αλλά έγινε το αντίθετο. Πηδάει ο άνθρωπος τον οποίον ακούμε ως μουσικό χαλί αυτήν την ώρα και όλη αυτήν την ώρα στην εκπομπή μας, πηδάει στη σκηνή κρατώντας έναν μπαλτά, έναν μπαλτά καλοακονισμένο παρακαλώ, απειλώντας να κόψει τα καλώδια της κεντρικής παροχής εάν ο Dylan συνέχιζε να παίζει εκείνη την ηλεκτρική σάχλα. Ναι, ο Dylan βέβαια δεν έβγαλε τα καλώδια και προτίμησε να κατέβει από τη σκηνή. Σύντροφε, θα σκεφτείτε πώς το κάνεις αυτό. Αλήθεια,
πως ένας άνθρωπος με την ποιότητα του Σίγκερ, τους αγώνες του για ελευθερία, για δημοκρατία, για ελεύθερη έκφραση, έφτασε στο σημείο να ανέβει με μπαλτά. Κοιτάξτε, σαφώς δεν θα χτυπούσε τον Bob Dylan. Τα καλώδια θέλει να κόψει. Δεν πρέπει ποτέ μα ποτέ να ξεχνάμε την επιρροή του φορμαλισμού, φίλες και φίλοι, στην εξέλιξη της μουσικής. Ο οποίος φορμαλισμός, ξεκινώντας αρχικά από την θετική πλευρά της ταυτοποίησης, πολλές φορές, όπως βλέπουμε, καταλήγει να λειτουργεί συντηρητικά. Ο Σίγκερ και το κοινό που αποδοκίμαζε τον Dylan ότι ξεπουλήθηκε, δεν καταλάβαιναν ότι εκείνη τη στιγμή μπροστά τους εκτυλίσσονταν μια τομή στην εξέλιξη του αμερικανικού παραδοσιακού τραγουδιού, του τραγουδιού διαμαρτύριας. Και το έχουμε πει πολλές φορές. Είμαστε άνθρωποι των καιρών μας. Και τέτοιες είναι και οι πράξεις μας. Οκ, συγχωρεμένος ο Πιτ Σίγκερ, συγχωρεμένο και το πλήθος. Δικά μας παιδιά. Και είχαμε προαναγγείλει το Good Night Irene, φίλες και φίλοι, από τους Wavers και Gordon Jenkins.

Αυτό ήταν λοιπόν, φίλες και φίλοι, το Good Night Irene, μια μεγάλη επιτυχία του μαύρου ακορντεονίστα και όχι μόνο, Lead Belly, πάνω στο οποίο δούλεψαν ο Pete Seeger και The Wavers. Θα επηρεάσει ο Pete Seeger για τον μεγάλο Bruce Springsteen, ο οποίος τον χαρακτήριζε πάντοτε ζωντανό αρχείο της αμερικανικής μουσικής αλλά και συνείδησης. Ο Seeger παρέμεινε ενεργός μουσικά για πάνω από 70 χρόνια και η τελευταία του εμφάνιση ήταν στις 21 Σεπτέμβρη του 2013 στο Farm Aid, την ετήσια μουσική εκδήλωση για την ενίσχυση των αναξιοπαθούντων γεωργών στο Saratoga Springs της Νέας Υόρκης. Η μεγάλη αυτή μορφή της αριστεράς, του λαϊκού κινήματος, της μουσικής, θα πεθάνει στις 27 Γενάρη του 2014 στη Νέα Υόρκη σε ηλικία 94 χρόνων. Λίγους μήνες νωρίτερα είχε φύγει από τη ζωή η επί 70 χρόνια σύζυγός του, σκηνοθέτηδα Τόση Σίγκερ, με την οποία είχε αποκτήσει 4 παιδιά. Τους αγαπούσε πολύ όλους, και τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Όλο τον κόσμο αγαπούσε ο Πιτ. Κυρίως βέβαια αγαπούσε τους κατατρεγμένους, τους αδικημένους. Για αυτούς βγήκε στον δρόμο και δεν σταμάτησε ποτέ να τραγουδάει. Και δεν σταμάτησε ποτέ να τραγουδάει και τον ύμνο με τον οποίο θα κλείσουμε, φίλες και φίλοι, το We Shall Overcome, ένα τραγούδι που έρχεται από το μακρινό 1901 και τον Charles Albert Tinley, ένα τραγούδι που στο στόμα λευκών και μαύρων έγινε ύμνος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι από μια ζωντανή εμφάνιση στο Carnegie Hall. Κάνει μια μικρή εισαγωγή ο Pete Seeger πριν αρχίσει να τραγουδά. Εγώ με δύο λέξεις θα σας πω τι λέει στην εισαγωγή. Κανένας μόνος. Γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα εξελίσσεται μέχρι στιγμής η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου της Πρωτομαγιάς, με την κίνηση να είναι αυξημένη αλλά ελεγχόμενη στα βασικά οδικά δίκτυα. Στα διόδια των Μαλγάρων είναι ανοιχτά 8 γκισέ στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Θεσσαλονίκη, έτσι ώστε να διευκολύνεται η κίνηση των οχημάτων. Το τελευταίο 7ωρο έχουν περάσει από τα διόδια περισσότερα από 8.000 αυτοκίνητα, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένεται η κορύφωση της επιστροφής των εκδρομέων. Υποδός είναι η τροχέα για τη διευκόλυνση της επιστροφής, έτσι ώστε σε περίπτωση που παρατηρηθεί μεγάλη κίνηση οχημάτων και σχηματισμών ουρών χιλιόμετρων στα διόδια, να σηκωθούν οι μπάρες των διοδίων, έτσι ώστε να αποσυμφορηθεί η κίνηση των οχημάτων. Δύο αλλοδαποί κρατούμενοι, ένα 46χρονος υπήκοος Αλγερίας και ένα 43χρονος Ιρακινός, τραυματίστηκαν θανάσιμα στη διάρκεια άγριας συμπλοκής που σημειώθηκε λίγο πριν τις 4 το απόγευμα εντός των πειθαρχικών κελιών του σοφρονιστικού καταστήματος κράτησης Νιγρήτα Σερών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κατά τη διάρκεια προαυλισμού στο διάδρομο των φυλακών, συνέβη η αιματηρή συμπλοκή που έγινε για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους και φέρεται πως πήραν μέρος περίπου 10 κρατούμενοι. Για το συμβάν διενεργείται προανάκριση από τη Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερών, ενώ έχει διαταχθεί και η διενέργεια πειθαρχικής έρευνας για τη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού. Διπλωματικό αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή, με τον πρόεδρο Τραμπ να δηλώνει ότι θα μελετήσει τη νέα ειρηνευτική πρόταση του Ιράν, αλλά να αφήσει διάπλατα ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης των εχθροπραξιών. Το Ιράν κάλεσε σήμερα τις Ηνωμένες Πολιτείες να διαλέξουν ανάμεσα σε μια αδύνατη στρατιωτική επιχείρηση ή μια κακή συμφωνία. Στο σχέδιο 14 σημείων που υπέβαλε η Τεχεράνη ζητούνται εγγύησεις μη επιθετικότητας, άρση του ναυτικού αποκλεισμού και τέλος στον πόλεμο σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Από την πλευρά του Σιφρουρή της Επανάστασης δίνουν τελεσίγραφο στην Ουάσιγκτον να τερματίσει άμεσα τον αποκλεισμό του Ορμούς. Μάλιστα, ο πρώην διοικητής του σώματος, Μοχσένα Ρεζάε, απειλεί ότι θα μετατρέψει τα στενά σε νεκροταφείο των Αμερικανικών αεροπλανοφόρων και στρατευμάτων. Την ίδια ώρα στο Ισραήλ, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου συγκαλεί περιορισμένη σύνθεση σύσκεψη για θέματα ασφάλειας, ενώ στο Λίβανο συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιδρομές. Νομοσχέδιο που βάζει φρένο στο συνολικό κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μέσω της εβδομαδιαίας ανάρτησής του, υπογραμμίζοντας ότι με τη συγκεκριμένη κυβερνητική πρωτοβουλία μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα αλλά και σε παράτυπες πρακτικές. Εκλογές στο συντομότερο, προκηρύξτε τις επιτέλους να γυρίσει σελίδα ο τόπος, είναι η μόνη υπηρεσία που μπορείτε να προσφέρετε, αναφέρει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη προστάτευσε το τραπεζικό καρτέλ, χρειάστηκε η Κομισιόν να κάνει κίνηση διαδικασία επιπαραβάση κατά της Ελλάδας, σχολιάζει μεταξύ άλλων ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν χρειάζεται να διαβάσει κανείς τα ψηλά γράμματα για να καταλάβει ότι η πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη είναι από χέρι αντιλαϊκή, τονίζει το ΚΚΕ. Ο κ. Μητσοτάκης έπειτα από 7 ολόκληρα χρόνια ανακάλυψε τη ληστεία των τραπεζών εις βάρος των Ελλήνων, σχολίασε η Ελληνική Λύση. Στην εξιχνίαση τώρα μιας ανθρωποκτονίας ενός Αιγυπτίου που υπέκυψε στα τραύματά του έπειτα από άγριο ξυλοδαρμό στα τέλη Απριλίου στη Νέα Μάκρη, προχωρούν οι αστυνομικές αρχές αποκαλύπτοντας τη δράση 5 εμπλεκομένων, με την ενδιαστάση σύζυγο του θύματος να είναι το κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης. Συνελήφθησαν 3 άτομα, η 39χρονη ενδιαστάση σύζυγος, ο 40χρονος σύντροφός της και ο 33χρονος αδελφός, και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί αύριο από 7 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Αίθριος θα είναι αύριο καιρός και στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 μέχρι 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κόλτσιδα. Επόμενο δελτίο στις 9.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Είναι το καφέ Γκρέκο με τη Δώρα Δαβίδου στις μουσικές επιλογές.

συνεχίσω. Σαν αστραπή ήρθα στη γη και σ' άλαμψη θα σβήσω. Με τους ανθρώπους τους απλούς μαζί με αυτούς θα ζήσω. Μιας και δεν πρόκειται ποτέ Θεό να συναντήσω.

κεφάλαιο για τον πολιτισμό σας. Κι αφού είναι στραβός ο γυαλός, πάρτε τον χάρισμα σας. Γινός νητός, γεννήθηκα κι έτσι θα φύγω, γεια σας.

που είναι αργά. Αφού δεν χωράνε στα δάχτυλά σας. Περίεργος, περίεργος και σαν το σατανά. Θα σας ξοργίζω με τη βίβλο τη δικιά σας. Θα σας ξοργίζω με τη βίβλο τη δικιά σας. Θα σας ξοργίζω με τη βίβλο.

αργά. Στα

λόγια που φέρνει ο αέρας είναι αυτή. Μια στιγμή είναι ένας ήχος στο σκοτάδι, η μοναξιά μετά το χάδι, μια στάλα υδρότα στο λαιμό σου και

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν σήμερα στην ειρηνευτική πρόταση 14 σημείων που κατέθεσε μέσω του Πακιστάν και ότι αξιολογεί την απάντηση, ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Στο σχέδιο 14 σημείων που υπέβαλε η Τεχεράνη, σύμφωνα με το Τασνίμ, το Ιράν αξιώνει στο σχέδιο αυτό να αποσυρθούν τα αμερικανικά στρατεύματα από το ΜΙΣ κοντά στο έδαφος του, να αρθεί ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών, να αποδεσμευτούν παγωμένοι ιρανικοί πόροι, να καταβληθούν επανορθώσεις, να αρθούν οι κυρώσεις, να υπάρξει μηχανισμός για το στενό του Ορμούς και να κηρυχθεί το τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. «Σε αυτό το στάδιο δεν έχουμε διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκάι, προσθέτοντας ότι η πρόταση επικεντρώνεται μόνο στον τερματισμό του πολέμου. Στο μεταξύ, φορτηγό πλοίο που έπλεε κοντά στις ακτές του Ιράν ανέφερε ότι δέχθηκε επίθεση από πολλαπλά μικρά σκάφη, όπως μετέδωσε πριν από λίγο η Υπηρεσία Θαλάσσιων Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Τον θάνατο ενός ατόμου και τον τραυματισμό 8, εκ των οποίων οι 4 διασώστες, προκάλεσαν οι επιθέσεις του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο. Την επιτυχή εκτόξευση των πρώτων ελληνικών θεσμικών δορυφόρων από την Καλιφόρνια χαιρετίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Ελλάδα κάνει σήμερα ακόμα ένα άλμα στο διάστημα με την εκτόξευση 6 νέων μικροδορυφόρων. Ο εθνικός μας στόλος φτάνει πλέον τους 17 δορυφόρους σε τροχιά, θωρακίζοντας την πολιτική προστασία, ενισχύοντας την κλιματική ανθεκτικότητα και ανεβάζοντας τη χώρα μας στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής διαστημικής τεχνολογίας, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός. Πειθαρχική έρευνα διατάχθηκε από τις αρχές για τη διερεύνηση των συνθήκων υπό τις οποίες σημειώθηκε η αιματηρή συμπλοκή στις φυλακές Νιγρίτας στις Σέρες. Από το επεισόδιο προέκυψε ο βαρύτατος τραυματισμός 2 αλλοδαπών κρατουμένων, εκ των οποίων ο ένας κατέληξε επιτόπου, ενώ ο δεύτερος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα εξελίσσεται μέχρι στιγμής η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου της Πρωτομαγιάς, με την κίνηση να είναι αυξημένη αλλά ελεγχόμενη στα βασικά οδικά δίκτυα. Στα διόδια των Μαλγάρων είναι ανοιχτά 8 γκισέ στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Θεσσαλονίκη, έτσι ώστε να διευκολύνεται η κίνηση των οχημάτων. Το τελευταίο 7ωρο έχουν περάσει από τα διόδια περισσότερα από 8.000 αυτοκίνητα, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένεται κορύφωση της επιστροφής των εκδρομέων. Επιποδός είναι η τροχέα για τη διευκόλυνση των οδηγών, έτσι ώστε σε περίπτωση που παρατηρηθεί μεγάλη κίνηση οχημάτων και μποτιλιάρισμα, να σηκωθούν οι μπάρες των διοδίων έτσι ώστε να αποσυμφορηθεί η κίνηση των οχημάτων. Ένας 14χρονος ποδηλάτης στις Σέρες έπεσε σε ρέμα στην κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων. Ο φίλος με τον οποίο ήταν μαζί κάλεσε την πυροσβεστική και στήθηκε επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα και κατάφεραν να ανασύρουν τον τραυματισμένο 14χρονο, ο οποίος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Ο 14χρονος στάθηκε τυχερός καθώς δεν ήταν μόνος του και φορούσε κράνος που αποδείχθηκε σωτήριο. Νομοσχέδιο που βάζει φρένο στο συνολικό κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μέσω της εβδομαδιαίας ανάρτησής του, υπογραμμίζοντας ότι με τη συγκεκριμένη κυβερνητική πρωτοβουλία μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα αλλά και σε παράτυπες πρακτικές. Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, το τελικό ποσό αποπληρωμής δεν θα μπορεί να ξεπερνά κατά 30-50% το αρχικό κεφάλαιο του δανείου, ενώ προβλέπεται και δικαίωμα ή επαναχώρηση εντός 14 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί αύριο από 7 μέχρι 21 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται για αύριο έφριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 μέχρι 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα. Επόμενο δελτίο στις 10.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Είναι το καφέ Γκρέκο με τη Δώρα Δαβίδου στις μουσικές επιλογές.

μέσα στη ζάλη κρύφτηκε μες στη σπηλιά του δράκου και στα πιωτά, κρύα πιωτά ξέχασε το όνομά του.

πως θα σε αφήσω. Λόγια είναι μόνο ό,τι και να πω. Άσε με να φύγω και να περπατήσω, λίγο να ανασάνω και θα ξεχνάω.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Αδιέξοδο διαφαίνεται στο Μεσανατολικό μετά το όχι του Ντόναλντ Τραμπ στην Ιρανική ειρηνευτική πρόταση. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν σήμερα στην ειρηνευτική πρόταση 14 σημείων που κατέθεσε μέσω του Πακιστάν και ότι αξιολογεί την απάντηση, ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Στο σχέδιο 14 σημείων που υπέβαλε η Τεχεράνη, σύμφωνα με το Τασνίμ, το Ιράν αξιώνει στο σχέδιο αυτό να αποσυρθούν τα αμερικανικά στρατεύματα από το Μις κοντά στο έδαφος του, να αρθεί ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών, να αποδεσμευτούν παγωμένοι Ιρανικοί πόροι, να καταβληθούν επανορθώσεις, να αρθούν οι κυρώσεις, να υπάρξει μηχανισμός για το στενό του Ορμούς και να κηρυχθεί το τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Σε αυτό το στάδιο δεν έχουμε διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπαγκάι, προσθέτοντας ότι η πρόταση επικεντρώνεται μόνο στον τερματισμό του πολέμου. Στο μεταξύ, φορτηγό πλοίο που έπλεε κοντά στις ακτές του Ιράν ανέφερε ότι δέχθηκε επίθεση από πολλαπλά μικρά σκάφη, όπως μετέδωσε η Υπηρεσία Θαλάσσιων Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Την επιτυχή εκτόξευση των πρώτων ελληνικών θεσμικών δορυφόρων από την Καλιφόρνια χαιρετίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Ελλάδα κάνει σήμερα ακόμα ένα άλμα στο διάστημα με την εκτόξευση 6 νέων μικροδορυφόρων. Ο εθνικός μας στόλος φτάνει πλέον τους 17 δορυφόρους σε τροχιά, θωρακίζοντας την πολιτική προστασία, ενισχύοντας την κλιματική ανθεκτικότητα και ανεβάζοντας τη χώρα μας στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής διαστημικής τεχνολογίας, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός. Πειθαρχική έρευνα διετάχθηκε από τις αρχές για τη διερεύνηση των συνθήκων υπό τις οποίες σημειώθηκε η αιματηρή συμπλοκή στις φυλακές Νιγρίτας στις Σέρες. Από το επεισόδιο προέκυψε ο βαρύτατος τραυματισμός δύο αλλοδαπών κρατουμένων, εκ των οποίων ο ένας κατέληξε επί τόπου, ενώ ο δεύτερος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα εξελίσσεται μέχρι στιγμής η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου της Πρωτομαγιάς, με την κίνηση να είναι αυξημένη αλλά ελεγχόμενη στα βασικά οδικά δίκτυα. Στα διόδια των Μαλγάρων είναι ανοιχτά 8 γκισέ στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Θεσσαλονίκη, έτσι ώστε να διευκολύνεται η κίνηση των οχημάτων. Επιποδός είναι η τροχέα για τη διευκόλυνση των οδηγών, έτσι ώστε σε περίπτωση που παρατηρηθεί μεγάλη κίνηση οχημάτων και μποτιλιάρισμα, να σηκωθούν οι μπάρες των διοδίων, έτσι ώστε να αποσυμφορηθεί η κίνηση των οχημάτων. Ένας 14χρονος ποδηλάτης στις Σέρες έπεσε σε ρέμα στην κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων. Ο φίλος με τον οποίο ήταν μαζί κάλεσε την πυροσβεστική και στήθηκε επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα και κατάφεραν να ανασύρουν τον τραυματισμένο 14χρονο, ο οποίος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Ο 14χρονος στάθηκε τυχερός, καθώς δεν ήταν μόνος του και φορούσε κράνος που αποδείχθηκε σωτήριο. Ένα κέφαλο μαρμάρινο άγαλμα του ασκληπιού τύπου επιδαύρου και 23 αρχαία ελληνικά νομίσματα, μεταξύ των οποίων αργυρά νομίσματα της Ρόδου, είναι μεταξύ των αρχαίων αντικειμένων που επέστρεψαν στην Ελλάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα αντικείμενα αυτά στην πλειονότητά τους είχαν κλαπεί, αλλά εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν από τις Αμερικανικές Υπηρεσίες. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, ο ΠΑΟΚ επικράτησε στην Τούμπα τον Ολυμπιακό με 3-1 στα play-off της Super League και πλέον δημιουργήθηκε ισοβαθμία στους 61 βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο ΑΕΚ. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0 στο ημίχρονο στη Λεωφόρο για την τρίτη αγωνιστική των play-off της τετράδας της κορυφής. Ο Λεβαδιακός επικράτησε του Βόλου 5-2 και ο Άρης νίκησε τον Όφι στην Κρήτη με 2-0. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί αύριο από 7 μέχρι 21 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη προβλέπεται για αύριο αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 8 μέχρι 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα. Σαν τη μουσική δεν έχει. Με την Τόνια Σουκλέρη.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Σαν τη μουσική δεν έχει. Με την Τόνια Σουκλέρη.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.